0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Real FM.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία, πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρόνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Σύριο FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να είστε γάνος.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
0: Η ώρα είναι 7. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Βλέπουμε την επικαιρότητα και στα υπόλοιπα της παιδεία. Ναι, θα επανέλθει στην καθημερινή μας ρητορική και το πολιτικό, γιατί συμβαίνουν πολλά πραγματάκια τελικά. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε από αυτό το πεδίο καθόλου. Πάντως σε κάθε περίπτωση σήμερα, να ξέρετε, και θα το πω τώρα στην πάνω στο σηματάκι μας, ότι έχουμε διυπουργική στις 11 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις για την επόμενη μέρα, διότι επαναλαμβάνω, η καταστροφή, η εικόνα, η καταστροφή είναι ολική σε αυτές τις περιοχές εκεί της Αττικοβιωτίας, που επί τόσες ημέρες καιγόντουσαν. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Τώρα ναι, τώρα μπορούμε να μπούμε στην διαδικασία. Τι έφτεξε? Τώρα πρέπει όλοι μαζί να απαντήσουμε στην ερώτηση τι έφτεξε, τι δεν πήγε καλά. Και αν ήταν μόνο οι αέριδες, αν ήταν μόνο τα μποφόρια, το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου. Καλημέρα σας, κυρία Ψάλτη. Εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες αυτές τις μέρες για τη βοήθειά της και τη συνδρομή της, πολύτιμη συνδρομή. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Έχουμε ασφαλώς να συζητήσουμε πολλά. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε άρδιν να αλλάξει. Εδώ λοιπόν θα τα συζητήσουμε όλα. Έχει ξημερώσει, τον βλέπουμε τον ήλιο, παρόπουλο που κάνει μερικά παιχνιδάκια εκεί με την Πεντέλη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα στους πρωτευουσιάνους μας και στις πρωτευουσιάνες μας. Καλημέρα σε όλους τους κατοίκους αυτής της πανέμορφης, κατά τα άλλα άσχημης πόλης. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά που μας ακούτε. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα 5 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάποιοι από σας έχετε ήδη φύγει, κάποιοι ετοιμάζεστε να φύγετε. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και νομίζω ότι συνήθως Παρασκευές κολλάτε και μπροστά σας το Σαββατοκύριακο, έχετε και τις ημέρες της άδειας. Ετοιμάζεστε, να ετοιμάζεστε και να περάσετε πανέμορφα. Βεβαίως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος φεύγει σήμερα. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Μαζί σας θα είμαστε και βεβαίως αυτό το οποίο θέλουμε είναι να είσαστε κι εσείς μαζί μας, διότι οπουδήποτε και αν πάτε, ο Real FM είναι εκεί. Συντονιστείτε για να μας ακούτε και βεβαίως να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6.30 το πρωί. Θα δύσει 31 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Το ότι μικραίνει η ημέρα, αυτό είναι το φυσιολογικό. Μη σας φοβίζει, μη σας προβληματίζει. Εσείς αυτά που είναι να προλάβετε να κάνετε, θα τα κάνετε μια χαρά. Άλλωστε υπάρχει και το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 217η ημέρα του έτους. Έπεσε το μάτι μου στο ρολόι, 7 και 7 παρακαλώ.

κλειδώσαμε 6-24 ώρα, όπου συνεχίζεται ασφαλώς, συνεχίζουν να επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις και συνεχίζουν να επιχειρούν, διότι όπου υπάρχουν διάσπαρτες εστιούλες, εάν δεν υπάρξει η ανάλογη προσοχή και φροντίδα, μπορεί το πράγμα να ξαναξεφύγει. Τώρα, από εκείνη την πλευρά, δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο. Να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε το Θεοδόση τον Πάνου για να μας πει γι' αυτό το πόρισμα, όπου δείχνει πώς ξεκίνησε και από πού η φωτιά στη Βιωτία. Και μετά είχαμε όλη αυτή την καταστροφή. Για να δείτε ότι κάποια πράγματα δεν, τι κάποια πράγματα. Κάθε φορά που μιλάμε για πυρκαγιά, βρίσκεται σίγουρα η αμέλεια του ανθρώπου από πίσω. Μερικές φορές βρίσκεται και η βλακεία του ανθρώπου. Πάντως σε κάθε περίπτωση, είτε έτσι είτε αλλιώς, βρίσκεται το ανθρώπινο χέρι. Ακόμα και όταν αυτό το ανθρώπινο χέρι, που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, βάζει τη φωτιά επίτηδες. ...134.585 στρέμματα. Αυτή είναι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα πάντα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Δεν είναι στοιχεία τα οποία τα έχουμε εμείς στα χέρια μας. Παρακολουθούμε την υπηρεσία Κοπέρνικους. Αυτά λοιπόν είναι τα οποία έχει βγάλει στον αέρα. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήματά τους από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις του ΒΒΕ. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Άρα λοιπόν, στη Διευπουργική στις 11 η ώρα επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα αποφάσεις. Συνεχίζεται ασφαλώς, συνεχίζουν να επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις και συνεχίζουν να επιχειρούν, διότι όπου υπάρχουν διάσπαρτες εστιούλες, εάν δεν υπάρξει η ανάλογη προσοχή και φροντίδα, μπορεί το πράγμα να ξαναξεφύγει. Τώρα, από εκείνη την πλευρά, δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο. Να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε το Θεοδόση τον Πάνου για να μας πει γι' αυτό το πόρισμα, όπου δείχνει πώς ξεκίνησε και από πού η φωτιά στη Βιωτία. Και μετά είχαμε όλη αυτή την καταστροφή. Για να δείτε ότι κάποια πράγματα δεν, τι κάποια πράγματα. Κάθε φορά που μιλάμε για πυρκαγιά, βρίσκεται σίγουρα η αμέλεια του ανθρώπου από πίσω. Μερικές φορές βρίσκεται και η βλακεία του ανθρώπου. Πάντως σε κάθε περίπτωση, είτε έτσι είτε αλλιώς, βρίσκεται το ανθρώπινο χέρι. Ακόμα και όταν αυτό το ανθρώπινο χέρι, που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, βάζει τη φωτιά επίτηδες. ...134.585 στρέμματα. Αυτή είναι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα πάντα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Δεν είναι στοιχεία τα οποία τα έχουμε εμείς στα χέρια μας. Παρακολουθούμε την υπηρεσία Κοπέρνικους. Αυτά λοιπόν είναι τα οποία έχει βγάλει στον αέρα. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήματά τους από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις του ΒΒΕ. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο.

Μερικές φορές βρίσκεται και η βλακεία του ανθρώπου. Πάντως σε κάθε περίπτωση, είτε έτσι είτε αλλιώς, βρίσκεται το ανθρώπινο χέρι. Ακόμα και όταν αυτό το ανθρώπινο χέρι, που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, βάζει τη φωτιά επίτηδες. ...134.585 στρέμματα. Αυτή είναι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα πάντα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Δεν είναι στοιχεία τα οποία τα έχουμε εμείς στα χέρια μας. Παρακολουθούμε την υπηρεσία Κοπέρνικους. Αυτά λοιπόν είναι τα οποία έχει βγάλει στον αέρα. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήματά τους από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις του ΒΒΕ. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Άρα λοιπόν, στη Διυπουργική στις 11 η ώρα επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, σοβαρές αποφάσεις και γενναίες αποφάσεις.

Πολλά και ενδιαφέροντα στις γωνίτσες του ημερολογίου μας, στις ατζέντας. Πολλά έχουν συμβεί σαν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από το 1824, να ξέρετε. Όπου τότε ο Γεώργιος Ακτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο, το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Κρατήστε το. Το 1973 δύο Παλαιστίνοι κομμάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που πρόκειται να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA, αμερικανική, σε περίπτωση που Trans World American ήταν ο πλήρης τίτλος της TWA. Στη Νέα Υόρκη πήγαινε η πτήση αυτή. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Ακούμε Led Zeppelin, ακούμε αυτή την απίστευτη, εκπληκτική, πραγματικά μοναδική φωνή του Robert Plant, διότι το 1975 με τη σύζυγό του βρίσκονταν στη Ρόδο και είχαν εμπλακεί σε ατύχημα αυτοκινητιστικό. Έμεινε στη ιστορία, είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Σαν σήμερα το 1983 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. Το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Και προσέξτε τώρα, και γιατί το ανακοίνωσε αυτή τη μέρα, γιατί το ανακοίνωσε 5 Αυγούστου, διότι, και ψηφίστηκε στις 5 Αυγούστου, διότι στις 5 Αυγούστου του 1930 γεννήθηκε ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το ποδάρι του στη σελήνη. Ένα μικρό βήμα για μένα, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα, είχε πει τότε, και τα σενάρια γενικότερα, οι συνωμοσιολόγοι είχαν πάρει πραγματικά, είχε πάρει φωτιά η πένα τους, το μολύβι τους, το τι έγραφαν δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μέριλιν Μονρόε το 1962. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1832 ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και η ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης.

Επειδή σας είπαμε ότι στις 11 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, να σας πούμε κιόλας ότι στις 11.30 ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Το ακούτε το άσμα, ε?

0: Θα ζούμε λοιπόν σήμερα γενικότερα όπως ακριβώς έχει καταγραφεί. Συνεχίζουμε εμείς το πείραμά μας με το AI. Για να δούμε λοιπόν η πολιτεία. Η πολιτεία η οποία πρέπει και να φροντίζεται, αλλά πάνω απ' όλα να φροντίζει. Ο άνθρωπος φύση πολιτικών ζώων. Μην παρεξηγηθείτε. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πλασμένος για να ζει σε πολιτεία, σε κοινωνία, κατά τον Αριστοτέλη. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ένα εξίσου σπουδαίο γνωμικό προέρχεται από τον Ισοκράτη. Το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσιν. Το ήθος ολόκληρης της πόλης γίνεται ίδιο με εκείνον που την κυβερνούν. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Ο Λυκούργος, ο Σπαρτιάτης νομοθέτης. Ουκ αν ή ατύχιστος πόλης ή της ανδράση και ου πλήνθης εστεφάνωτε. Δεν είναι ατύχιστη μια πόλη που προστατεύεται από γενναίους άνδρες και όχι από τούβλα. Της εποχής. Τώρα εμείς ελεύθερη μετάφραση τα λέμε τούβλα, καταλαβαίνετε τώρα με τις πέδες, αλλά το τούβλο έχει ακολουθήσει. Τροφή για σκέψη νούμερο 3, εν πάση περιπτώσει. Θα σας διαβάσω και Πλάτωνα από την Πολιτεία. Η άγαν ελευθερία έικε εις άγαν δουλείαν μεταβάλλην. Η υπερβολική ελευθερία οδηγεί τελικά σε υπερβολική δουλεία. Τροφή για σκέψη νούμερο 4. Λοιπόν, να πάμε για άλλα? Όχι, να πάμε για Θεοδόση Πάνου. Να πάμε για Θεοδόση Πάνου και μετά θα πάμε για τα υπόλοιπα. Για να μας ενημερώσει ο Θεοδόσης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Καλή σου μέρα, Θεοδόση μου.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και μιλούμε για την φωτιά στην Δυτική Αττική. Έχει κάψει πάνω από 130.000 στρέμματα. Μία πρώτη εκτίμηση. Πάρα πολλές οι καταστροφές. Αυτά θα τα δούμε βέβαια και από την καταγραφή. Ωστόσο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έναρξη της φωτιάς, καθώς, όπως είναι γνωστό, δύο άτομα έχουν συλληφθεί. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του αιωλικού πάρκου στο σημείο 0 στην Βιωτή, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή η φωτιά, αλλά και την εγκατάσταση μεταφοράς και πόλη, για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στον κεντρικό πάροχο, εν προκειμένου στον ΔΔΕ. Η μεταφορά γίνονταν μέσω καλωδίων μέσης τάσης στηριγμένα σε ξύλινες κολόνες, οι οποίες όμως αυτά τα καλώδια περνούσαν μέσα από μια καταπράσινη περιοχή. Από την έρευνα που πραγματοποίησαν τώρα οι πυροσβέστες και οι ειδικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, διεπίστωσαν πως εκείνη την ημέρα, 30 Ιουλίου δηλαδή, που ξεκίνησε η φωτιά και λόγω του δυνατού αέρα υπήρχαν έντονες ταλαντώσεις στους αγωγούς μεταφοράς μεσαίας τάσης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτές οι ταλαντώσεις προκάλεσαν σπιθήρες. Και προκάλεσαν σπιθήρες γιατί προϋπήρχαν αλλοιώσεις επάνω στους αγωγούς, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπιθήρες, να πέσουν στη γη από τα ξερόχορτα, να πιάσει φωτιά και εν συνεχεία να πέσουν και δύο κολόνες, με αποτέλεσμα να έχουμε μια μεγαλύτερη αιστεία φωτιάς. Παραλλήλως έκαναν και μια αφαιρετική έρευνα οι πυροσβέστες που υπηρετούν στη συγκεκριμένη διεύθυνση, η οποία πρέπει να πούμε ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά στην εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού.
0: Και είναι και αμήλικτη. Και
1: βέβαια,
0: να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ό,τι διαπιστώνουν και έχουμε και πάρα πολλές συλλήψεις. Ποια είναι λοιπόν τώρα η αφαιρετική μέθοδος? Ξεκίνησαν με αυτή την μέθοδο. Δηλαδή, προσπάθησαν να αποκλείσουν τον εμπρισμό από πρόθεση, δηλαδή από κάποιο εμπριστικό μηχανισμό, από έναν άνθρωπο που ίσως έβαλε με γυμνή φλόγα φωτιά. Όταν πλέον αποκλείστηκαν όλα αυτά και αναφέρονται στην έκθεση, στην πραγματογνωμοσύνη που έχουν ήδη διαβιβάσει στις δικαστικές αρχές, τότε ξεκίνησαν την προσθετική έρευνα, προσθέτοντας ουσιαστικά στοιχεία αυτά που σας προανέφερα, δηλαδή τις ταλαντώσεις, τις κακοτεχνίες, κυρίως δε τις αλλοιώσεις, τους αγωγούς μεταφοράς μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος προς τον κεντρικό πάροχο. Όλο αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο, όχι του ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, προκειμένου το πάρκο που ήταν μέσα οι ανεμογεννήτριες, γιατί δεν ξεκίνησε από εκεί η φωτιά, αλλά όπως είπαμε από το δίκτυο μεταφοράς ξεκίνησε η φωτιά, έχει συλληφθεί και ο επιβλέπων του συγκεκριμένου έργου, επίσης υπάλληλος της εταιρείας, και ως γνωστόν ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας είναι και δήμαρχος σε πόλη της Στερεάς Ελλάδας. Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, γιατί αναφέρεται και αυτό στην δικογραφία, μέσω του δικηγόρου του είναι στην διάθεση, έχει ενημερώσει ότι είναι στην διάθεση των αρχών, τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί από τον εισαγγελέα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, πήρα να σας πω ότι χθες ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κατασκευής αλλά και ο επιβλέπων του έργου οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν και ανακριτή, πήραν προθεσμία για την Πέμπτη προκειμένου να μελετήσουν το σύνολο της δικογραφίας οι δικηγόροι του.
0: Και θα πρέπει να δούμε κιόλας, γιατί φαντάζομαι ότι η έρευνα θα προχωρήσει ακόμα πιο βαθιά, εάν όλο αυτό το δίκτυο το οποίο δημιουργήθηκε κατά τα προβλεπόμενα. Γιατί τώρα εμένα απλά, ως απλός πολίτης, ρε παιδί μου, βάζοντας το νου μου λίγο να σκεφτεί παραπάνω, το να είναι στηριγμένα τα συγκεκριμένα αυτά, η συγκεκριμένη αγωγή πάνω σε ξύλινους στήλους μέσα στο δάσος, δεν μου ακούγεται και πάρα πολύ λογικό, ρε Θεοδόση.
1: Προφανώς και δεν ακούγεται σε κανέναν λογικό, ωστόσο...
0: Άρα πώς πήρε αδειοδότηση δηλαδή το πράγμα αυτό για να δουλέψει.
1: Ναι. Άδεια είχε κανονικά και νόμιμη άδεια. Από εκεί και έπειτα όμως το πόρισμα των πυροσβεστών διαπιστώνει κακοτεχνίες.
0: Μάλιστα.
1: Διαπιστώνει και κενά όσον αφορά στην ασφάλεια που θα έπρεπε να έχουν οι αγωγοί οι οποίοι μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα μεσαίας τάσης προς τον κεντρικό πάροχο. Όλα αυτά αποτυπώνονται, λένε οι πληροφορίες, στο πόρισμα και μάλιστα με εκτεταμένο φωτογραφικό υλικό.
0: Μάλιστα. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.

0: Ασφαλώς να αφήσουμε την έρευνα να εξελιχθεί. Ασφαλώς και να μην κάνουμε δίκη προθέσεων. Γενικότερα, την ξέρετε την άποψή μου πάνω σε αυτό το σημείο, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά που να πάρει ευχή, δεν ξέρω. Λογικό δεν μου ακούγεται. Το επαναλαμβάνω. Το είπα και στο πριν από λίγο, έτσι, την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ ο Θεοδόσης. Αλλά όταν πρόκειται για τέτοιου είδους αγωγούς μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις βάζεις μέσα, το δίκτυο το φτιάχνεις με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να προστατεύει και το περιβάλλον, έτσι δεν είναι? Λέω εγώ τώρα. Θα το δούμε λοιπόν. Θα το δούμε τι ακριβώς ισχύει και τι δεν ισχύει. Και επειδή λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Τσίγκα, μία ερώτηση θα την κάνουμε στον κύριο Τσίγκα. Γιατί δεν μπορεί ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, θα έχει μία ιδέα πάνω κάτω. Σίγουρα έχει παραπάνω ιδέα από αυτή την οποία έχουμε εμείς. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μου φαίνεται καθόλου μα καθόλου λογικό η αγωγή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ένα αιωλικό πάρκο να πραγματοποιείται πάνω σε ξύλινες κολόνες οι οποίες βρίσκονται μέσα σε δασική περιοχή. Δεν ξέρω, δεν με ακούγεται λογικό. Σας ακούγεται εσάς λογικό? Εν πάση περιπτώσει, σας τα είπε όλα και τα ακούσαμε όλα από τον Θεοδόση και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στα χέρια του ο Θεοδόσης Πάνου, υπάρχει και πολύ μπόλικο φωτογραφικό υλικό. Αυτά τα ό,τι και να πούμε είναι λίγο, θα πω εγώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, ας δούμε τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, προσοχή σήμερα. Προσοχή σήμερα. Και σήμερα προσοχή. Διότι θα έχουμε ψιλοανέμους. Εδώ για να σας δώσω και την εικόνα του χάρτη επικινδυνότητας, να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές περιοχές που χρειάζεται προσοχή. Μισό λεπτάκι, ξέρετε τώρα παλεύω εγώ με την τεχνολογία, θα τη βρούμε την άκρη, μην ανησυχείτε καθόλου. Εδώ είμαστε. Είναι ο σημερινός χάρτης γιατί και στο νομό Αττικής θα έχει ένα ψηλό αεράκι, θα έχει αυξημένη θερμοκρασία, οπότε πολύ μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή παρακαλώ. Δεν χρειάζεται το κάθε πράγμα να το λέμε καθημερινά, μάλλον τελικά από ό,τι φαίνεται χρειάζεται να το λέμε καθημερινά. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου του 2026, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση, σε κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλή. 4, όπως επίσης βρίσκεται και η Λέσβο. Και η Λέσβος. Η Πελοπόννησος είναι σε κατάσταση νούμερο 3 επικινδυνότητας. Η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα επίσης, η Νότια Εύβοια είναι σε κατάσταση επικινδυνότητας νούμερο 4, πολύ υψηλή. Η υπόλοιπη Εύβοια είναι στο κιτρινάκι, νούμερο 3. Θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση, ναι. Δεν ανάβουμε τσιγαράκια δεξιά και αριστερά, αφήνουμε τα μπάρμπεκιου, αφήνουμε, εγώ θα το ξαναπώ, παρόλο που κάποιοι, εντάξει, ενοχλήστε μας, λέει το μπάρμπεκιου, λέει σας έφτασε και το και οι θερμές εργασίες. Ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να δείχνει καθημερινά την υπευθυνότητά του, την ευθύνη του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Όλοι τους. Και βεβαίως, ακόμα και οι επιχειρήσεις, οι εργολάβοι, πολύ περισσότερο. Είδατε τι μας είπε ο Θεοδόσης. Είδατε από τι φαίνεται, ότι το πόρισμα είναι ξεκάθαρο. Από που ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία. Και κάηκαν τα πάντα. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλή σου μέρα, Ελπίδα μου. Έχεις στείλει νωρίς το μηνυματάκι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής. Και σε σένα, Σπυράκο μου, πολλές καλημέρες. Να προσέχεις το δρόμο. Πάνω απ' όλα προσοχή και μακριά από τους περίεργους. Και να προσέχουμε στο δρόμο, διότι εχθές γυρίζοντας μετά το κανάλι, άκουγα την κυρία Κατσαμπέκη και τον κύριο Παρδάλη, πρέπει να σου πω. Μαρία μου, με το που μπαίνω στο αυτοκίνητο, τσουπ, πάντα είναι το ραδιόφωνο, αντιλαμβάνεσαι. Κολλημένος στο Real FM. Τι άλλο θα ακούμε, εδώ είναι η ενημέρωση. Όταν θέλω λίγο έτσι να ξεκουραστεί το μυαλό μου, τα Σαββατοκύριακα παλιά, τώρα δουλεύουμε και το Σαββατοκύριακο, οπότε πάλι είναι κολλημένο στο Real FM. Άκουγα τις ομορφιές της Ελένης και του Μανώλη, φτάνοντας πόσο έχουμε, ένα λεπτό, φτάνοντας προς το Πορτοράφτη, μπλόκο μπροστά. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται, κατεβαίνω από το αυτοκίνητο. Ήταν της πολιτικής προστασίας του Δήμου εκεί. Είχαν βάλει και το όχημα, είχαν κόψει την λωρίδα, το ρεύμα προς το Πορτοράφτη από Μαρκόπουλο. Λέω, ρε παιδιά, τι έχει γίνει. Μου λένε, τροχαίο. Βγάζω την δημοσιογραφική μου ταυτότητα. Λέω, μπορώ να πάω για να δω τι έχει γίνει, για να το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι με πολλή ασφάλεια μου είπαν που να αφήσω το αυτοκίνητο, που υπήρχε εκεί κοντά ένα άπλωμα. Πήγαμε τα πόδια. Μπορούμε να προσέχουμε. Ένας νεκρός από τροχαίο. Το ένα αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση σφοδρότατη. Εάν θέλετε να δείτε φωτογραφίες, να μπείτε στο ενικός.gr. Μπορούμε να προσέχουμε, μπορούμε να μην τρέχουμε, διότι το συγκεκριμένο σημείο, Μαρία, έχει όριο ταχύτητα 40 χιλιόμετρα. Εάν λοιπόν τηρούσαν τα 40 χιλιόμετρα που πολλοί φωνάζουν, ακόμα και να ξέφευγε η προσοχή του ενός οδηγού που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν θα ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση. Δικό σας, κύριε Ψάλτη.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostik για κάθε χρήση. Durostik, υπάρχει λύση.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Ακούτε φωνές μέσα, έτσι. Δεν είναι μόνο στο Νόπφλερ. Είναι κι άλλοι. Ενώ στο τραγουδάκι. Εν πάση περιπτώσει, αν καταφέρετε να τους πάρετε πρέφα, κανένα απολύτως πρόβλημα εδώ. Μηνυματάκια. Να αλλάζουμε λίγο σιγά σιγά και την ατζέντα. Θα έχουμε την κυρία Γρατσία, να ξέρετε, σήμερα στις 9 και 4 περίπου. Διότι εκεί τα πράγματα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού μάλλον έχουν πάρει μια τροπή που προφανώς δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, ούτε για την κυρία Καριστιανού ούτε για την κυρία Γρατσία. Τέλος πάντων, θα μας τα πει η κυρία Γρατσία. Είναι έτσι όπως λέγονται και ακούγονται μετά τις αποχωρήσεις του κυρίου Αυγερινού. Είχαμε και άλλες αποχωρήσεις εχθές. Το θέμα είναι ότι από ένα κόμμα ασφαλώς και μπορούν να υπάρχουν αποχωρήσεις, κάποιος να το μετανιώσει ή δεν ξέρω εγώ τι. Πραγματοποιούνται αποχωρήσεις με πολλές αιχμές και οι αιχμές αυτές εναντίον της κυρίας Καριστιανού έχουν και συγκεκριμένο προσανατολισμό. Θα τα πούμε αυτά και θα τα συζητήσουμε με την κυρία Γρατσία. Ασφαλώς θα πάμε και μέχρι τις Βρυξέλλες, όπου θα έχουμε σύνδεση με τον Βαγγέλη τον Αρετέο για να μας πει τα αποτελέσματα της συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα προσήλθε με συγκεκριμένες προτάσεις και θα μας δώσει γενικότερα το περίγραμμα των αποτελεσμάτων, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, ξύπνησε μάλλον λίγο απότομα. Κακώς. Θα έπρεπε να είναι σε εγρήγορση για το μεταναστευτικό όλα τα τελευταία χρόνια. Θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, που μπορείτε να σας... Ναι, Ειρήνη μου. Που μπορεί να σας καθοδηγήσει σε σχέση με τα μηνύματά σας. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ό,τι μηνύματάκι στέλνετε, εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας αυγουστιάτικα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και την αθλητική μας ενημέρωση από τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη. Λοιπόν, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδερφέ, λέει, καλημέρα. Βασικά, από πότε κάνεις μεσημεριανή εκπομπή? Άκου, 7 η ώρα η εκπομπή. Λοιπόν, 7 η ώρα, η αλήθεια είναι, ναι, για μας τους πολύ πρωινούς τύπους είναι μεσημέρι, αρχίζει να μεσημεριάζει σιγά σιγά. Θα πάμε μέχρι το απόγευμα στις 10 η ώρα το πρωί. Θα επανέλθουμε. Τώρα είναι το θερινό πρόγραμμα, Γιάννη μου, και τα έχουμε πει. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε όλοι στο σπιτικό σας. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα αθλητικά δρόμενα. Να ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση. Διότι εχθές στο απόλυτο μηδέν ο Ολυμπιακός. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα, Σύρο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Υπήρχε ισόπαλος 0-0 στο κύριο Περεσκάκη. Ανοιχτή είναι η πρόκριση. Ο Ολυμπιακός ήταν παρουσιάστηκε ανέτοιμος. Ήταν αρκετά προβληματική κατά διαστήματα η παρουσία του. Επικίνδυνη η Νάιμέγκεν στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά ήταν ανούσιες για τον Ολυμπιακό, που δείχνει δεν είχε λύσεις επιθετικές, και νομίζω ότι το 0-0 δεν το χαρακτηρίζει. Μπορούσε κάποιες στιγμές να είχε πετύχει κάποιο τέρμα στις ελάχιστες φάσεις που είχε, όμως ξαναλέω ότι ήταν ανούσιος και έδειξε ότι ίσως είναι και το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Επειδή τα λέω για τους άλλους, πειράζοντας τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες και τον Ιωσήφ, που μπορεί να είναι Παναθηναϊκοί, μπορεί να είναι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, για να πούμε και τα χαίρια τα δικά μας, το ξέρανε πότε θα παίξουν το πρώτο παιχνίδι, βρε Δημήτρη μου. Και παίζανε με την Ολλανδική. Ξαναπες το όνομα, γιατί εγώ δεν μπορώ να το προφέρω, γιατί δεν είναι ούτε ο Άγιαξ, ούτε η Αντιχόβεν, ούτε καν η Αλκμαρ.
1: Ναι, είναι η Νέιμέγκεν, η οποία φέτος και τη χρονιά που μας πέρασε, την αγωνιστική περίοδο που πέρασε, έκανε μια πολύ καλή παρουσία στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Και μάλιστα είχε να βάλει, δεν έβαλε γκολ, γιατί σε όλα τα παιχνίδια βάζει τέρμα, βάζει γκολ, και δεν σκόραρε από τον Μάρτιο του 2025 σε παιχνίδι, δεν είχε σκοράρει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από τον Μάρτιο του 2005 σκόραρε συνέχεια. Ήταν η τελευταία φορά που δεν είχε σκοράρει σε παιχνίδι. Εντάξει, δεν έδειξε κάτι το πολύ πολύ ιδιαίτερο. Η πρόκριση είναι ανοιχτή την ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία, στον Νεϊμέγεν, για τον Ολυμπιακό, που πρέπει να είναι προσεκτικός για να μπορέσει να περάσει τα play-off του Champions League. Εκεί που θα συναντήσει τον νικητή από άλλο ζευγάρι που υπάρχει, είναι η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, με την Bordeaux Glimt, που χθες ήρθαν ισόπαλες 3-3. Mm. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από την Νεϊμέγεν, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League.
0: Καλώς ήρθες.
1: Ναι, διαφορετικά θα πάει, αν προκριθεί, θα πάει να παίξει απέναντι στον νικητή του Saint-Gilloise ή της Bordeaux Glimt της Νορβηγικής. Πάντως δεν παίξαν για πρώτη φορά χθες, ήταν και παίκτες που έπαιξαν για πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό, οι αποκτητές ήταν ο Πόποβιτς, ο Δαρφλέκας, ο Ρόκα, ο Ζούκα Σίλβα, ο Μαφέο και ο Ισμαήλοβιτς. Υπάρχει μια ανησυχία για τον Ρέτσο που τραυματίστηκε και πέρασε θέση του Ισμαήλοβιτς το 64. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι τέτοια παιχνίδια, όταν είναι το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σου, πρέπει να μπαίνεις να το σκοτώνεις από το ημίχρονο. Ο Μετιλίμπαρ, θα τον ακούσουμε σε λίγο, παραδέχτηκε ότι μας έλειπαν πολλά πράγματα και πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα τελείως παιχνίδι διαφορετικό την ερχόμενη Τρίτη είναι. Από εκεί και πέρα, πριν ακούσουμε το Μετιλίμπαρ, να θυμίσω ότι σήμερα 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΕΣΚΑ Σόφια 1948. Είναι πρώτο παιχνίδι, τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League. Χωρίς τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος έχει λιμόδινη μονοπυρήνωση και χθες πήγε στο νοσοκομείο μετά από μια ίωση που είχε, και θα είναι εκτός ο Παναθηναϊκός. Αργά το βράδυ, τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία, του 28χρονου μεσοεπιθετικού, με δανεισμό από τη Σπαρτάκ Μόσχας και με οψιόν αγοράς για τον επόμενο χρόνο. Θυμίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία από το Trinidad και τον Πάγκο έχει παίξει στην ΑΕΚ από το 2020 έως το 2025. Μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, που δίνει σήμερα ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. Είναι πρώτο παιχνίδι για το Europa League.
0: Δυνατό παιχνίδι αυτό, τώρα Άντερλεχτ.
1: Είναι επίσης δυνατό παιχνίδι πολύ για τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα πρέπει να ξεπεράσει από το πρώτο παιχνίδι το εμπόδιο της ΤΕΣΚΑ Σόφιας το 1948, της βουλγάρικης ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε χθες τον Δημήτρη Γιαννούλη, που φεύγει από την Άουσμπουργκ, τη γερμανική ομάδα, και επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Μία ακόμα σημαντική μεταγραφή. Να πω για την ΑΕΚ ότι ο Βιτάλης, ο Ούγγρος, ο Μέσος, ήρθε στο βράδυ στην Αθήνα και θα ανακοινωθεί σήμερα. Και η ΑΕΚ περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Χθες η Λεύσκη Σόφιας κέρδισε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν. Και από αυτό το ζευγάρι, όποιος προκριθεί θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Θυμίζω ότι και η ΑΕΚ, αν προκριθεί, πάει μετά από τη διαδρομή των play-off που θα παίξει, πάει στην League Phase του Champions League. Αν αποκριθεί, πάει και αυτή όπως ο Ολυμπιακός στην League Phase του Europa League. Πέραντας, να ακούσουμε τον Μετιλίμπαρ, που τόνισε ότι έλειπαν πολλά πράγματα και πρέπει να είναι πολύ διαφορετική ομάδα στο δεύτερο παιχνίδι, χαρακτηρίζοντας την πρόκριση ανοιχτή.
2: Sí, no, hablábamos en la víspera, ¿no? Que...
3: Ήταν πραγματικά κάτι που το περιμέναμε, γιατί χτες μόλις λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι, με πολλές φάσεις ένα εναντίον ενός. Σε αυτό το οποίο μας κέρδισαν ήταν πιο γρήγορο από εμάς, πιο επιθετική. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε, δεν δημιουργήσαμε τόσο πολλά και με αυτή την έννοια ήταν καλύτερη. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας λείπανε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο επιθετικοί, ένα πολύ πιο διεκδικητικοί. Να είμαστε πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο οποίος καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν θα δώσει πολλά φάουλ και επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Εκείνη ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική. Δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον αντίπαλο. Ήμασταν πολύ λιγότερο δυναμικοί από όσο έπρεπε, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στο παιχνίδι του διαιτητή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό το παιχνίδι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ διαφορετικοί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί. Επειδή σήμερα δεν προσπαθήσαμε να πετύχουμε, δεν ήμασταν καλοί σε κάποια πράγματα. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Και παρόλο που εκείνοι θα παίζουν στην έδρα τους, δεν πιστεύω πως ήταν λιγότερο δυναμική σήμερα. Θα περιμένουμε από εκείνους περίπου το ίδιο παιχνίδι και εμείς σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ βελτιωμένοι και νομίζω πως η πρόκληση είναι ανοιχτή.
2: Ελιμινατόρια στα λαπά.
0: Δημήτρη μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Βλέπουμε.
1: Μία είδηση ακόμα. Για πες. Η εθνική ομάδα νέων γυναικών κάτω των 20 ετών στο Πόλο μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κέρδισε χθες την Πορτογαλία στο εστιαστή παιχνίδι 27-8 και σήμερα στις 6 το απόγευμα παίζει με την Ολλανδία με νίκη. Είναι στον προημιτελικό περιφύλλο. Και η ομάδα με νίκη θα πάει στα ημιτελικά. Ξαναλέμε αυτό που είπες, ναι, ότι ξέρουν όλοι ότι ναι, μεν είναι νωρίς, μπαίνουν σε μια διαδικασία πολύ νωρίς, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για κανέναν αν θέλουν να συνεχίσουν και να μπουν στις league phase των διοργανώσεων που μετέχουν.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί η προετοιμασία γίνεται με βάση συγκεκριμένο καλεντάρι. Το έχουν μπροστά τους, το γνωρίζουν, άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει γίνει η προετοιμασία. Τώρα, να σου πω την αμαρτία μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο κατέβηκε ο Ολυμπιακός σε αυτόν τον αγώνα μόνο με έναν επιθετικό, αλλά φαντάζομαι ότι ο Μεντιλίμπαν ξέρει καλύτερα από
1: τον καθένα. Ο Μεντιλίμπαν υπερασπίστηκε τις παίκτες του, ότι αυτός διαλέγει, υπερασπίστηκε τις επιλογές που έκανε. Να δούμε τώρα πώς θα είναι στο δεύτερο παιχνίδι και φυσικά αυτή τη βδομάδα μέχρι τον αγώνα τον δεύτερο τι μεταγραφές θα κάνει και πώς θα μπορέσει να δέσει πιο πολύ την ομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Δικό σας, κύριε Ψάλτη.
4: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνουμε και τις συνεννοήσεις μας. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Είναι και συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι τους θέλουμε. Θέλουμε να καταθέσουν την επιστημοσύνη τους, να καταθέσουν αυτά τα οποία γνωρίζουν. Ναι, διότι είπαμε η επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ασφαλώς και είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα επαναλαμβάνω και να το έχετε υπόψη σας αυτό, ότι στις 11 η ώρα στην Διυπουργική, υπό τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, αντικείμενο, το επαναλαμβάνω, διότι αντικείμενο της σημερινής Διυπουργικής είναι οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών, των επιχειρήσεων. Οπότε περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας αποκαλύψουμε στην πορεία, θα σας πούμε 2-3 πραγματάκια που πηγαίνει ο σχεδιασμός, αλλά πρέπει τα χρήματα να δοθούν πάρα πολύ άμεσα, να δοθούν σε αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Έχουν χαθεί πάνω από 200 σπίτια, λέει. Δηλαδή η πρώτη μέτρηση η οποία είχε γίνει για 100 και κάτι σπίτια ήταν πολύ μετριοπαθής μέτρηση. Λένε ότι μπορεί τα σπίτια στο τέλος της ημέρας, και έχοντας κάνει την πλήρη καταγραφή, ο αριθμός να ξεπερνά τα 200 σπίτια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή και έχει δημιουργηθεί για ακόμη μια φορά. Καλή σου μέρα, Αβραάμ μου. Αρχή άνδρα δείκνηση, έλεγαν οι αρχαίοι. Η εξουσία φανερώνει το ποιόν του ανθρώπου, ασφαλώς. Στην πολιτική όμως φανερώνει συχνά και την απόστασή του από το λαό, μέχρι να πλησιάσουν οι εκλογές. Οπότε οι άγνωστοι γίνονται ξαφνικά κολλητοί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Αβραάμ μου. Έφυγες, δεν το προλάβαμε. Δεν είναι τέτοιο. Δυστυχώς οι εξελίξεις και η δουλειά, καταλαβαίνεις. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά για τον καφέ, για τον καφέ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα έκανα ανάρτηση. Αυτό το καλλιτέχνημα το οποίο έστειλες μέσω AI, που στο παραθυράκι φαίνεται ο πύργος ο Λευκός. Να περνάτε πανέμορφα στη Θεσσαλονίκη, να περνάτε όμορφα στην πρωτεύουσα. Μας έχει λείψει, η αλήθεια είναι. Ο Κώστας ο Χημικός, έχουμε καιρό να έρθουμε και πρέπει να κάνουμε μια βολτίτσα. Ο Κώστας ο Χημικός, καλημέρα Σπύρο. Τώρα εντάξει μωρέ, γιατί τους ηρωνεύεσαι? Οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς τους καλούμε και μάλιστα τους ζαλίζουμε κάθε φορά, και μερικές φορές τους πιέζουμε κιόλας για να βγουν στον αέρα, διότι οι άνθρωποι έχουν και τις δικές τους δουλειές. Βρίσκονται στο μέτωπο, βρίσκονταν στο μέτωπο και εμείς ναι, θέλαμε και μας έκαναν τη χάρη. Δεν μας έχουν όμως απαντήσει γιατί στις αναβασώσεις δεν βάζουν πυροανθεκτικά δέντρα. Στο κομμάτι των αναδασώσεων θα έχουμε αύριο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος μπαρουτοκαπνισμένος θα έλεγα, στο κομμάτι των αναδασώσεων θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Αύριο. Διότι δεν ξέρω κατά πόσο... δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι, και με το υπέδαφος, έχει να κάνει και με το πόσο έχει ταλαιπωρηθεί αυτό το έρημο, το έδαφος. Δεν το προσέχουμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι ή εχθές ή προχθές που φιλοξενήσαμε τον κύριο Λέκα, μας είπε το εξής. Καίγονται ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια σημεία. Ανά 4-5 χρόνια έχουμε μία φωτιά εδώ, ανά 7-8 χρόνια έχουμε μία φωτιά εκεί, σε διάφορα συγκεκριμένα σημεία. Αυτό κάποια στιγμή, διότι χρειάζονται μετά να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, χρειάζεται μετά να γίνουν οι αναδασώσεις. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να παράγει ζωή το έδαφος. Αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι το σημαντικό, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Επειδή με ρωτάτε για το... για το τι ακριβώς συνέβη. Να τώρα, δηλαδή έχετε και το χαβά σας. Έχετε το χαβά σας, δεν ακούτε κιόλας. Από τα πρώτα θέματα τα οποία βγάλαμε σήμερα, και μάλιστα με τη βοήθεια του Θεοδόσιου. Θεοδόσης ο Πάνου βγήκε στον αέρα και μας έδωσε το ρεπορτάζ. Η αυτοψία της πυροσβεστικής
αποδίδει οι πραγματογνώμονες αποδίδουν σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο εκεί στη Βιωτία. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας είπε ο Θεοδόσης βάσει του πορίσματος, αφού του απέκλεισαν όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα οι εμπειρογνώμονες, οι άντρες και οι γυναίκες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διαπίστωσαν το εξής, ότι αυτή η μεταφορά γινόταν μέσα σε δασική περιοχή, πάνω σε ξύλινους κορμούς, σε ξύλινες κολόνες. Είχανε τοποθετήσει μέσα στο δάσος ξύλινες κολόνες και πάνω σε αυτές είχανε τοποθετήσει τους δύο αγωγούς μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όλο αυτό περνούσε μέσα από δασική περιοχή, μέσα από δάσος. Σπινθήρες στον Ατάλο, αέριδες, έπεσε και ένας κορμός, κάει και τέλος πάντων. Αντιλαμβάνεστε τη χαζομάρα του πράγματος. Χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις. Και από ένα σημείο και έπειτα θα πρέπει κάποιος να μας πει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έβαλαν τις υπογραφές προκειμένου να λειτουργήσει το υλικό πάρκο και να μεταφέρει τους αγωγούς με αυτόν τον τρόπο. Ο νόμος αυτό προβλέπει? Αυτό προβλέπει ο νόμος? Αν αυτό προβλέπει ο νόμος, πρέπει να το ξαναδούμε το πράγμα και ποιος ήταν αυτός ο οποίος έφτιαξε το νόμο και κάτω από ποιες συνθήκες. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Τέλος, πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. 134, μισό λεπτό για να βρω ακριβώς τον αριθμό, 134.585 στρέμματα. Αυτή είναι η καταστροφή, αυτή είναι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Αυτά. Άρα λοιπόν κάποιοι πρέπει να τιμωρηθούν για όλο αυτό. Κώστα μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Το διάβασα, νομίζω ότι δεν ξέρω αν σε κάλυψε η απάντηση ή όχι, αλλά αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Γεια σου, Όλγα. Να η Όλγα λοιπόν, πολύ σωστά. Ποιος έδωσε, λέει, την άδεια να κάνει αιωλικό πάρκο με ανεμογεννήτριες στη Βιωτία? Το θέμα δεν είναι το αιωλικό πάρκο. Το θέμα, σας επαναλαμβάνω, σύμφωνα πάντα με την αρμόδια υπηρεσία με τη ΔΑΕ, που είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, σας τα είπα, να μην τα επαναλάβω. Κοίταξε, το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο με τις ανεμογεννήτριες, Όλγα μου. Το βλέπουμε. Α, έβαλες ελληνικό τραγουδάκι. Α, για να ακούσουμε. Και είναι και καλοκαιρινό. Συμπάθαμε, Όλγα, συμπάθαμε, αλλά εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Παρακαλώ.

Έπρεπε, παιδί μου, μέσα στη μαυρίλα των καρβουνιασμένων δέντρων από τις πυρκαγιές να αισθανθούμε και λίγο καλοκαίρι, να αισθανθούμε και λίγο Αύγουστο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

I just called to say I love you and I need it from the bottom of my heart. Τι ωραίος στίχος. Τι ωραίος στίχος. Σου τηλεφώνησα να πω ότι σου αγαπώ και το ένιωθα από τα βάθη της καρδιάς μου. Τι ωραία πράγματα. Σας αγαπώ. Φιλαράκια μου, σας αγαπώ. Σας αγαπώ πολύ. Μία μέρα έμεινε και μετά από το Σεπτέμβρη. Τι θα κάνω εγώ χωρίς εσάς, μπορείτε να μου πείτε. Τι θα κάνω εγώ χωρίς εσάς, μπορείτε να μου πείτε. Καμία κοσαριά μέρες, 25 μέρες. Τι θα κάνω. Θα τα λέμε το φατσό βιβλίο και το Viber. Θα σας βάζω τραγουδάκια από εκεί. Ωραία τραγουδάκια να τα ακούτε, να ευχαριστιέστε. Καλημερούδια. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Ωραία μέρα και σήμερα. Με τη βοήθεια του Θεού και της Θεομήτωρος είμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε και πάλι μαζί.

I just called to say I love you and I need it from the bottom of my heart. Τι ωραίος στίχος. Τι ωραίος στίχος. Σου τηλεφώνησα να πω ότι σου αγαπώ και το ένιωθα από τα βάθη της καρδιάς μου. Τι ωραία πράγματα. Σας αγαπώ. Φιλαράκια μου, σας αγαπώ. Σας αγαπώ πολύ. Μία μέρα έμεινε και μετά από το Σεπτέμβρη. Τι θα κάνω εγώ χωρίς εσάς, μπορείτε να μου πείτε. Τι θα κάνω εγώ χωρίς εσάς, μπορείτε να μου πείτε. Καμιά εικοσαριά μέρες, 25 μέρες. Τι θα κάνω. Θα τα λέμε από το φατσό βιβλίο και το Viber. Θα σας βάζω τραγουδάκια από εκεί. Ωραία τραγουδάκια να τα ακούτε, να ευχαριστιέστε. Καλημερούδια. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Ωραία μέρα και σήμερα. Με τη βοήθεια του Θεού και της Θεομήτωρος.

0: my heart.
1: Τι ωραίος στίχος.
0: Τι ωραίος στίχος. Σου τηλεφώνησα να πω ότι σου αγαπώ και το ένιωθα από τα βάθη της καρδιάς μου. Τι ωραία πράγματα. Σας αγαπώ. Φιλαράκια μου, σας αγαπώ. Σας αγαπώ πολύ. Μία μέρα έμεινε και μετά από το Σεπτέμβρη. Τι θα κάνω εγώ χωρίς εσάς, μπορείτε να μου πείτε. Τι θα κάνω εγώ χωρίς εσάς, μπορείτε να μου πείτε. Καμιά 20 μέρες, 25 μέρες. Τι θα κάνω. Θα τα λέμε από το φατσό βιβλίο και το Viber. Θα σας βάζω τραγουδάκια από εκεί. Ωραία τραγουδάκια να τα ακούτε, ευχαριστιέστε. Καλημερούδια, καλή Τετάρτη να έχουμε. Ωραία μέρα και σήμερα. Με τη βοήθεια του Θεού και της Θεομήτωρος είμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε και πάλι μαζί. Έλα ρε, τι έγινε ρε, τι στεναχωριέστε ρε, επειδή φέρατε 0-0 στεναχωριέστε σιγά. Δεν φάγατε και 3. 0-0 ήρθατε. Έχετε τη δυνατότητα στη ρεβάνς να κατεβάσετε κάμια σοβαρή ομάδα και να πάρετε το παιχνίδι. Σιγά την ομάδα που παίξατε χθες. Πανετολικός. Και ο Πανετολικός καλύτερος θα ήταν. Δεν πειράζει. Ψυχραιμία. Δεν θέλω απογοητεύσεις. Δεν θέλω απογοητεύσεις. Για μια μπάλα τώρα. Σιγά. Να απογοητεύεσαι που δεν έχουν αφήσει δέντρο όρθιο σε αυτή τη χώρα. Αγαπητέ μου Κώστα και λυπή συγγενής της εκπομπής, να του στείλετε μήνυμα να κρατήσουν το τελευταίο δέντρο που θα μείνει και να πάνε να κρεμαστούν από εκεί. Αυτό το μήνυμα να του στείλετε, με όποια ευκαιρία βρείτε. Με όποια ευκαιρία βρείτε. Αυτό το μήνυμα να του στείλετε. Το τελευταίο δέντρο να το κρατήσετε και να πάτε να κρεμαστείτε όλοι μαζί. Διότι μας μιλάνε για το κλίμα, μας μιλάνε για την κλιματική αλλαγή. Βέβαια, άμα μείνει χωρίς δέντρα η Ελλάδα, κρανίου τόπος. Κρανίου τόπος. Φίλες και φίλοι, κρανίου τόπος. Δεν έχουν αφήσει δέντρο όρθιο οι ανίκανοι. Οι ανίκανοι που κάθε χρόνο βγαίνουν και λένε ότι είμαστε έτοιμοι, πιο δυνατοί. Έχουμε αυτό το ένα το άλλο, έχουμε φροντίσει, έχουμε κάνει, έχουμε φτιάξει. Την τύφλα σας και τη μούτζα σας. Όπως έλεγε η συγχωρεμένη, η συγχωρεμένη μάνα μου, αυτοί οι αγόροι μου έλεγε δεν έχουν την τύφλα τους και τη μούτζα τους. Απάτη. Απατεώνες του κοινού ποινικού δικαίου. Τι προκάλεσε τη φωτιά? Τι θέλετε να την προκάλεσε τη φωτιά? Οι φωτιές περισσότερες μπαίνουν από βλάβες και προβλήματα της ΔΕΗ, του δικτύου της ΔΕΗ, ασχέτως αν δεν το λένε. Ασχέτως αν δεν το λένε. Από εκεί μπαίνουν οι περισσότερες φωτιές. Τώρα μπαίνουν και από τις ανεμογεννήτριες.
2: Είναι οι εικόνες που αποκάλυψε ο Αντένα από την αυτοψία των ερευνητών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε ο πύρινος όλεθρος σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Οι φθορές στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας από το αιωλικό πάρκο είναι εμφανείς.
3: Το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή έπνιαν θυελώδεις άνεμοι. Οι αγωγοί είτε ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους, είτε ήρθαν σε πολύ κοντινή απόσταση. Και στις δύο περιπτώσεις εκδηλώθηκαν σπινθυρισμοί.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, το αιωλικό πάρκο από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά αναμένεται να σφραγιστεί.

0: αυτή. Ο δήμαρχος της Λίδας, ο 71 ετών ηλεκτροτεχνίτης που παραμένουν υποκράτηση και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου που παρουσιάστηκε σήμερα μαζί με συγγενικό του πρόσωπο στα δικαστήρια της Θήβας κατηγορούνται ήδη για 4 κακουργήματα.
1: Ο δήμαρχος και 71 ετών ηλεκτροτεχνίτης πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη. Την επομένη θα απολογηθεί ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου.
0: Στις 27 Ιουνίου από το ίδιο ένα αέριο δίκτυο είχε ξεκινήσει μια πυρκαγιά που έκαψε περίπου 60 στρέμματα. Μετά από αυτό, ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου φέρεται να είχε παραπονεθεί στον δήμαρχο και κατασκευαστή για την κατάσταση της υποδομής.
2: Μετά την πρώτη φωτιά, ο ιδιοκτήτης ζήτησε από τον κατασκευαστή να γίνουν άμεσα εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης του δικτύου.
0: Οι εργασίες αυτές όμως δεν στάθηκαν ικανές να αποτρέψουν τον πύρινο εφιάλτη που ξεκίνησε από το ίδιο δίκτυο την Παρασκευή.
3: Δεν έχει διαμορφωθεί καλά ακόμα η θέση τους, θα διαμορφωθεί την Πέμπτη.
0: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο 52χρονος υπάλληλος του ΔΔΕ που κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο μετά τη φωνική πυρκαγιά στην κρύα Βρύση Ρεθυμνού.
4: Ο 52χρονος ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε ότι είναι συνεπής στα εργασιακά του καθήκοντα και πως οι κατηγορίες που το απαγγέλθηκαν δεν ευσταθούν.
0: Στο πλευρό του έξω από τα δικαστήρια Ρεθύμνου βρέθηκαν δεκάδες συνάδελφοι του.
5: Ο δήμαρχος έκανε πλάτες στην εταιρεία και η εταιρεία των επιβράβευσε δίνοντάς σου τη δουλειά. Πόσα τέτοια θα μάθουμε αν χτύπα ξύλο τύχει και κάτι τέτοιο στην Εύβοια? Πόσα τέτοια θα μάθουμε? Ο άλλος στην Κάριστο όλα τα μπετά από τις ανεμογεννήτρες θα έχει αναλάβει η εταιρεία του κυρίου δημάρχου. Ο κόσμος το έχει ντούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Και μετά κάνει πως πολεμάει τις ανεμογεννήτριες του κόλου μας. Ο Ραβιόλος, η μαμά εταιρεία του αδερφού που είναι μαζί με το δήμαρχο, δεν ξέρω αν έχει βγει ο δήμαρχος τώρα για τα μάτια του κόσμου, όλοι οι ανεμογεννητριάδες της Νοτίας Εύβοιας που εκεί παίρνουν τσιμέντα. Χοντρά λεφτά, εκατομμύρια κυβικά. Για να δείτε πως γίνεται, επειδή ακούμε τώρα για τον δήμαρχο που πήγε να κάνει τη μελέτη, λέει, και δεν την έκανε καλά τη μελέτη, δεν τάνισε καλά τα καλώδια και αυτά χτυπήσανε μεταξύ τους και κάνει τη βουδιά. Ο άλλος που έχει τσιμεντώσει όλη την νότια κάτι Εύβοια, την Καριστία, την περιοχή της Καριστίας, για να στηθούν τα θηρία. Τι να λέμε τώρα, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, παπατζηλίκι θα βρεις από πίσω. Αφού η χώρα έχει μπει, μπάτε σκύλια, λέστε και αλεστικά μην δώσετε. Δεν έχουμε πυροσβεστικά να σβήσουμε τις φωτιές και δίνουμε δισεκατομμύρια στην Ουκρανία για να κάνει πόλεμο. Και για το δικό μας τον πόλεμο εδώ, κάτι ψιλολόγια και δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις. Έτσι είναι. Τον Κοσμάκη και τους επαγγελματίες σκέφτεται κανένας? Κανένας.
6: Θα πετάξουμε τα ψάρια και θα φάνε κάτι.
7: Η ταβέρνα του κύριου Ιφαντή βρίσκεται στην Ψάθα από το 1992. Όπως λέει ο ίδιος στην κάμερα του Αντένα, είναι η πρώτη φορά τέτοια εποχή μετά από 34 χρόνια που το μαγαζί του είναι άδειο από κόσμο.
2: Για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει μιλούν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στην κάμερα του Αντένα. Όπως λένε, ενώ έχουν πληρώσει τις υποχρεώσεις τους, δεν έχουν έσοδα.
8: Όλοι έχουμε πληρώσει τις υποχρεώσεις της παραλίας, όλοι είναι, έχουμε κάνει ήδη τα έξοδα χωρίς έσοδα.
6: Παίρναμε το Σαββατοκύριακο 2-3 χιλιάδες, αυτά χαθήκανε πάλι. Και καθημερινές τώρα άλλα από 300 ευρώ, 400 και αυτά πάλι. Πιστεύω όλη την εβδομάδα να τη φάμε έτσι.
7: Η Ψάθα τέτοια εποχή έσφιζε από ζωή. Τώρα θυμίζει έρημο τοπίο. Με τα καταστήματα δεξιά και αριστερά του κεντρικού δρόμου, όπως βλέπετε, να έχουν κατεβασμένα ρολά.
9: Απασχολώ πάρα πολύ κόσμο. Όλοι περιμένουν να έρθουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, όπως ήταν πριν. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο. Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει, νομίζει ότι η περιοχή είναι καμένη τελείως, όμως δεν ισχύει αυτό.
2: Παρά τα προβλήματα, καταφέρνουν να χαμογελούν όπως για χρόνια υποδέχονταν τους πελάτες τους και ελπίζουν πως το αύριο θα είναι καλύτερο.
6: Θα ξανάρθει ο τουρισμός, ο κόσμος δεν μπορεί, είναι κοντά στην Αθήνα.
2: Σύμφωνα με το χάρτη του ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία το 42% των δασών της Αττικής έχουν γίνει στάχτη. Όπως λένε επιστήμονες, αυτό έχει άμεση επίπτωση στην υγεία των πολιτών.
10: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πιο έντονη δυσφορία και μάλιστα και εγώ, νέος άνθρωπος, το αντιλαμβάνομαι πιο έντονα. Πράγμα που είναι λίγο αντισχετικό.
11: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πρόβλημα, που έχουν δύσπνοια, που υποφέρουν. Πάντως αυτό που γίνεται είναι τρομερό.
12: Μια δυσφορία, λίγο δάκρυσμα στα μάτια. Το αισθανόμαστε.
13: Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβεβαρημένη μετά την καταστρεπτική πυρκαγιά λόγω των επικίνδυνων αιωρούμενων μικροσωματιδίων καθώς και των τοξικών αερίων. Αυτό το μείγμα προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, επηρεάζοντας άμεσα το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό μας σύστημα.
14: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα όπως έντονος βήχας, δυσκολία στην αναπνοή, πόνος στο στήθος ή επιδείνωση ενός προϋπάρχοντος αναπνευστικού ή καρδιακού νοσήματος, θα πρέπει άμεσα να ζητηθεί ιατρική βοήθεια.
2: Οι γιατροί συνιστούν σε περίπτωση πυρκαγιάς οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους, αποφεύγοντας την άσκηση και τις μετακινήσεις.
5: Ποιος ενδιαφέρεται για τους επαγγελματίες? Ποιος ενδιαφέρεται για τους πολίτες, αγαπητέ μακρατή και αγαπητή μακράτρια? Και βέβαια, αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Προτάσεις ρούκου στον Περέα. Καμία σοβαρή και οργανωμένη πρόταση για το τι πρέπει να γίνει. Η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο. Ποιος ενδιαφέρεται για την πρόληψη? Ποιος ενδιαφέρεται για την πρόληψη? Μπορείτε να μου πείτε. Έχουνε, λέει, καραούλια. Ποια καραούλια? Έχετε περάσει να δείτε τι γίνεται στα καραούλια? Πίτσα μπύρα και ξάπλα στον πάγκο. Όσες φορές έχω περάσει, τουλάχιστον εγώ, στις περισσότερες φορές αυτή την εικόνα έχω αντικρίσει. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι, μέσω δορυφόρων, μέσω να προλαβαίνουν τη φωτιά, να τη γενέσει, το καλοκαίρι να είναι οι πιλότοι μέσα στα αεροπλάνα και να απογειώνονται αμέσως. Νικιάζουμε, λέει. Νικιάζουμε. Το μάθαμε και αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Μητσοτάκης πριν ένα χρόνο, ενάμιση, δύο, είχε μοστράρει μπροστά από κάτι καινούργια αεροπλάνα, λέει, τέτοια, να ενισχύσουμε το στόλο και λοιπά, τα οποία δεν έχουν πετάξει ούτε μία ώρα. Γιατί δεν έχουν προσλάβει πιλότους. Όπως μοστάρουν μπροστά στα νεφρολογικά μηχανήματα, ότι δήθεν ξεκινάνε τη λειτουργία τους και την άλλη μέρα ξανακλίνει η πόρτα. Πρόσφατο, στην Ιστία, στο κέντρο υγείας της Ιστίας. Ποιος κάνει αιμοκάθαρση? Τώρα να το πάρει το Μητσοτάκη εκεί πέρα. Αλλά άμα ξαναπάει, θα αποσπάσει πάλι ο εγκάθετος 2-3 γιατρούς για κανένα 2 μέρες, όπως έκανε τότε, να δείξουν και καλά ότι λειτουργούν τα μηχανήματα. Ποια μηχανήματα? Βολοδέρνουνε οι ασθενείς νεφροπαθείς. Άλλη Σκαλκίδα, άλλη στη Λαμία. Τα ίδια. Έτσι λοιπόν, σε δουλειά να βρισκόμαστε, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, και για τις φωτιές αυτές.
15: Με την εικόνα στα πύρινα μέτωπα να είναι βελτιωμένη, το βάρος για την κυβέρνηση πέφτει τώρα στην αποκατάσταση της καθημερινότητας των πληγέντων με γρήγορες καταγραφές των ζημιών και άμεσες αποζημιώσεις.
16: Μαζί με το δελτίο αυτοψίας, να πάρουν τα χρήματα τα οποία είναι το έκτακτο βοήθημα πρώτων αναγκών και τα χρήματα για την οικοσκευή. Όποιος πολίτης το κτίριό του βγει κίτρινο ή κόκκινο, έχει την δυνατότητα να πάει και να νοικιάσει ένα σπίτι, όπου εκεί το κράτος έρχεται και ενισχύει οικονομικά με ένα ποσό το οποίο φτάνει μέχρι τα 500 ευρώ. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου αποφασίστηκε και είναι στο 100%.
17: Καλώς ήρθατε.
15: Στην ξηρονομή της Βιωτίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης ενημερώθηκε για τις ζημιές στους ελαιώνες και τις κτηνοτροφικές μονάδες. Υπό το βάρος και των 5 ανθρώπινων απολειών στα μέτωπα των πυρκαγιών, το ΠΑΣΟΚ θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα στην κυβέρνηση για την εκπαίδευση του προσωπικού, την αξιολόγηση των εναέριων μέσων, τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και τον συντονισμό των επιχειρήσεων.
17: Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια. Και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση. Γι' αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε τι έχει συμβεί με τους πόρους του προγράμματος Αιγής, του προγράμματος Αντινέρο.
18: Μπορείτε για πλέον δεν μπορούμε να πάμε.
19: Όχι, υπάρχει καθολική απάντηση.
15: Τη δική του αυτοψία έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας στην πυρόκληκτη Δυτική Αττική.
20: Πολύ μεγάλες οι καταστροφές. Το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποιήσει για τους κινδύνους.
15: Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα.
21: Ξεκινάμε μια επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης. Ανακοινώνει κάθε φορά μετά από μια μεγάλη καταστροφή διάφορα πακέτα μέτρων, τα οποία ποτέ δεν βλέπουμε τελικά να ολοκληρώνονται.
22: Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα χαρακτηρίζει επιτυχή τον συντονισμό της, ακόμα και όταν καεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Μιλάμε πλέον για κανονικούς εγκληματίες.
15: Με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου, οι πληγέντες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, θα καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα παρακολουθούν την πορεία των διαδικασιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.
5: Να πάνε να ρωτήσουν τους προηγούμενους. Να πάνε να ρωτήσουν τους προηγούμενους. Για να τους πούνε αν τα πήρανε, πώς τα πήρανε και τι πήρανε στο τέλος. Και να αφήσουν τα... ότι θα δώσουμε και θα δώσουμε και θα δώσουμε και θα δώσουμε. Την τύβλα σας και την μούτσα σας θα δώσετε. Άχρηστη. Καίτε το Κοσμάκι στη Βόρεια Εύβοια, στην καμένη Βόρεια Εύβοια, δίναν άδειες και αρμογεννήτριες. Στη Βόρεια Εύβοια που βγήκε ο Πρωθυπουργός και έλεγε στα καμένα δεν θα υπάρξει τίποτα, δεν θα χτίσει κανένας. Δεν θα μπει ανεμογεννήτρια, δεν θα και έχουν δώσει ένα σωρό άδειες. Ποιος αντιδρά, αντιδρά κανένας, αντιδρά ο δήμαρχος, ο άλλος ο δήμαρχος της Βόρειας Εύβοιας. Το παγώνι κάνουν όλοι γαργάρα. Κάνουν κάτι εκεί προσφυγές, οι οποίες μπάζουν από 15 μπάντες, κάνουν όλες προσφυγές. Αυτή την εντολή έχουν οι δικηγόροι. Τι κοίταξε να δεις, κάνε μια προσφυγή, αλλά άσε να μπάζει από 2-3 μεριές, μην χαλάσουμε και τη δουλειά. Γιατί από πίσω υπάρχει. Τον μπάγκο. Περνάνε από τον μπάγκο και μετά τελείωσε. Και για να δείτε πώς δουλεύει το σύστημα τώρα, να φύγουμε από τις φωτιές. Και να πάμε στο πολιτικό το σύστημα, το σύστημα που παρακολουθούμε εδώ στη χώρα. Κοιτάξτε να δείτε πώς δουλεύει το σύστημα τώρα. Ακούστε.
23: Μένεται ως ο κομματικός αναβρασμός στο κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού με τρεις νέες αποχωρήσεις από την ελπίδα για τη δημοκρατία μέσα σε λίγες ώρες.
24: Είμαι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια.
23: Πρόκειται για την ηθοποιό Κατερίνα Μουτσάτσου, που αποτέλεσε μία από τις βασικές ομιλήτριες κατά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα τον περασμένο Μάιο στη Θεσσαλονίκη.
15: Δηλώνω ότι δεν πάω να αγωνίζομαι για αυτό το όνειρο που μας συνδέει όλους και που αναζητά δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική χειραφέτηση.
23: Επιπλέον αποχωρούν η ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου αλλά και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Παράκτειων Ελευτικών Συλλόγων, Τάκης Κοτσόριος. Νωρίτερα το Πολιτικό Συμβούλιο εξέφραζε την ομόφωνη στήριξή του στην Μαρία Καρεστιανού, ξεκαθαρίζοντας ότι το νέο κόμμα δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκη καμίας άλλης πολιτικής δύναμης.
25: Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα με σκοπό το σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως καλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδειλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του κινήματος υπόγειες διαδικασίες.
23: Είχαν προηγηθεί καταγγελίες του επικοινωνιολόγου Ηλία Μιχάλα αλλά και του πρώην εκπροσώπου τύπου του κόμματος Θανάση Αυγερινού για παρασκηνιακές διεργασίες και λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου με την Μαρία Γρατσία να τις διαψεύδει.
26: Σίγουρα δεν μπορεί να προσάψει κάτι για τις αρχές του κινήματος. Παράλληλο γραφείο τύπου δεν υπήρξε. Είναι γενικές, αόριστες κατηγορίες, οι οποίες εμένα με παραπέμπουν σε κουτσομπολιό.
23: Το κύμα των παρετήσεων ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου, μόλις ένα μήνα μετά την ίδρυση του κόμματος.
5: Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς αντιδρά το σύστημα. Πώς λειτουργεί η καμόρα της πολιτικής. Εγώ βέβαια από την αρχή σας έχω πει ότι ήμουν αντίθετος στην κίνηση Καριστιανού να κάνει κόμμα. Άλλες ήταν οι προτεραιότητες κυρίας Καριστιανού που έχασε το παιδί της. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάτε πώς λειτουργεί το σύστημα. Κυρία Καριστιανού συσπήρωσε έναν κόσμο. Έναν κόσμο ο οποίος αντιδρούσε στο σύστημα, ήθελε κάτι καινούργιο και έξω από τη στρούγκα του συστήματος. Το ίδιο όμως το σύστημα αντιδρά. Έχει σύστημα αυτοπροστασίας. Εκεί που τα κανάλια την πηγαίνανε καρότσι την Καριστιανού, κάθε μέρα 2-3 βίντεο στα δελτία ειδήσεων για την Καριστιανού. Η Καριστιανού τούτο, η Καριστιανού εκείνο, η Καριστιανού το άλλο, το ένα το άλλο. Μετά μόλις είδανε ότι φούσκωσε και έκανε το πολιτικό κόμμα, άλλωστε το είχε πει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αφήστε να κάνει κόμμα και μετά θα τα πούμε. Για να δείτε πως αντιδρά το σύστημα. Και τώρα αρχίσανε τα δελτία να παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αποχωρήσεις από την Καριστιανού, αποχωρήσεις από την Καριστιανού, αποχωρήσεις από την Καριστιανού. Πέφτει η δημοσκοπήση Καριστιανού. Και απαγοητεύσουν όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είδε μια ελπίδα αντίδραση στο σύστημα. Και αντέδρασε όλο το σύστημα. Τους πιάνουν λοιπόν τους πιο ευλίγιστους. Λένε κοίταξε να δεις, κάτι τώρα από εκεί να το κάνουμε τέτοιο και πάρε αυτά και κάτσε άραξε. Είναι η χορηγή από πίσω, η μεγάλη χορηγή. Αυτοί που χορηγούν τώρα τον Τσίπρα. Βγαίνουν φορά παρτίδα και γράφουν οι δημοσιογράφοι. Ο τάδε επιχειρηματίας, ο τάδε επιχειρηματίας, ο τάδε έχουν αναλάβει τα έξοδα του Τσίπρα, της Ελλάς, το φουντώνουνε, τον φουσκώνουνε, τον φουσκώνουνε. Και τι θα πετύχουνε? Deal στο παρασκήνιο. Και θα τα δούμε αυτά στην πορεία, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροάτρια. Βάλε κύριε Χολίπτα ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επανέρχομαι. Μείνετε συντονισμένοι, θα πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και σήμερα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20 22 21 40 41 66.
18: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Έλα ρε, και στον λέω δεν ήρθε σήμερα.
2: Ήρθα.
1: Τώρα ρε μαλάκα με το κόλπο του Τσίπρα.
3: Θα του λέγα για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία? Είναι πατριωτισμός αυτό? Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Τους περισσότερους από αυτούς.
1: Σύνεσαι τώρα αυτό το τρίμηνο, δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, του Αγίου Πνεύματος. Διάλεξε εσύ κανένα πλούσιο να πάμε, ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο, πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
2: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε, το ίδιο είμαστε?
1: Με ξέρει μάνα μου. Ναι, ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω, ο Τσίπρας θα πετυχαίνει.
2: Πάμε. Δεν πετυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
1: Α, δεν είναι γενικό, λες?
2: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
1: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
2: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο? Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζάνα, λέω κι εγώ.
4: Γεια χαρά. Είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
2: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
4: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
2: Ναι, ήμουνα, γιατί?
4: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορόιδευε τότε το Πάσχο και κάτι τέτοια.
2: Ναι, αυτές τις αλητίες.
4: Μπράβο, ναι. Να σου πω, ρε φίλε.
2: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
4: Τροποντινά, τέλος πάντων.
2: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
4: Εγώ δεν είπα έτσι. Άμα θες να πούμε γεια σου, ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
2: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
4: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν. Άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα...
2: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
4: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
2: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
4: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
2: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
4: Θα τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
2: Μακάρι το παιδί, και εγώ του το εύχομαι. Να, τη ευχή της Παναγίας να έχει.
4: Δεν βοηθάει ηρωνία, δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι, υποτίθεται.
2: Υποτίθεται, κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
4: Αυτός που μιλάει στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι?
2: Ό,τι γουστάρει είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι?
4: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
2: Άσε τώρα, ρε μπαγλαμάτσι, κύριε Κιτζή, που θα μας πεις την κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
4: Εσύ δηλαδή τι?
2: Πολύ σε ανέχτηκα.
4: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, αυτό πιστεύετε?
2: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός? Άμα ήταν κακός, θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
4: Ωραία λογική.
2: Α, δεν σ' άρεσε.
4: Ο Αλέξης, επειδή ο Αλέξης έρχεται.
2: Α, ο Αλέξης, σε πρώτο ενικό.
4: Φυσικά
2: τώρα. Είστε φίλοι με τον Αλέξη?
4: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης.
2: Άμα θέλει, γίνεται και αυτός Αλεκούλης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
4: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει, δεν θα είναι όπως ήταν πριν που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
2: Τσίσα, τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
5: Πρόεδρε, έλα!
6: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
5: Έλα με φόρα.
2: Έλαναν αλλιώς.
4: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
2: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
4: Ναι, έλα, έλα, γεια.
2: Τσουτσούρεσε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
7: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
2: Είχαν υγεία οι ευεργέτες μας? Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
7: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
2: Να το. Να τα κάνεις τι?
7: Βενζίνα.
2: Και εσύ τι τα έκανες?
7: Εγώ, σουβλάκια.
2: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
7: Ήταν να κάνω. Παχαίνουμε κιόλα, ήταν να κάνουμε.
2: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
7: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικό.
2: Παλεύω. Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
7: Ήταν ταξικός, κουμπάρε. Γεια.
8: Έλα, Αποστολέ.
2: Έλα, καλά.
8: Λοιπόν, νομίζω είμαι.
2: Ωραία.
8: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Ντέγκεται, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ?
2: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
5: Τι είπατε?
8: Πιο πολύ από τον Τσίπρα αντισύστημα η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπε τώρα.
2: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
9: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
8: Ενέρεση τώρα.
2: Τη ζωή τώρα, επειδή δεν ξέρω και προσωπικά. Ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
8: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
10: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Νίνα, μια Γερμανίδα η οποία ξεσήκωσε τον κόσμο τότε με τα 99 Luftballons. Luft είναι red, κόκκινο. Luftballon, κυρία που ξέρετε εσείς τα γερμανικά, μπορείτε να μας βοηθήσετε. Luftballons. Γιατί στην αγγλική βερσιόν το τραγούδι δεν είχε τίτλο Red Balloons. 99 Red Balloons. Είναι το Luft Balloon, είναι το γερμανικό κοκκινό. Ρε μη στεναχωριέστε γαύροι επειδή φέρατε 0-0. Άλλοι οικονομήσανε με το 0-0 γαύροι, το ξέρετε. Με ρώταγε χθες ένας γαύρος τι να το παίξω. Του λέω παίχτω χιδίο. Έλα ρε, να το παίξω χιδίο, μου λέει. Αχάσει ο Ολυμπιακός, θα φέρει σοπαλία. Του λέω παίχτω χιδίο, να μην χάσει τα λεφτά σου. Σήμερα θα με πάρει να με κεράσει. Και το παίξε χιδίο. Αυτή έτσι είσαστε γαύροι. Έτσι πιστεύετε στην ομάδα. Και κονόμησε ο δικός μου με το χιδίο που έπαιξε χιδίο, πήρε τα λεφτά. Δεν τα χάσε το 50 ρικάκι. Πόσο έδινε το χιδίο, ε? Ο φίλος του Νικόλας είχε διθύρα μου σε λοιπά. Του λέω Νίκο μη είναι... Λοιπόν. Α ναι. Όχι λούφα, Luft. Luftballons. Φούσκα είναι το Luftballons. Ε? Φούσκες. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Κατάλαβε, έκανα. Λοιπόν, μου λέγε ότι διθύρια μου στο. Και λοιπά. Λέω. 0-3 είναι το αποτέλεσμα του, λέω Νικόλα. Τρελάθη ο Νικόλας. Αυτός ο κορέκτορας σου κινητού, ρε παιδί μου, θες να γράψεις κάτι και δεν. Εσύ ήξερες γιατί δεν γίνονται έργα στην Εύβοια, ε? Ήξερες γιατί δεν γίνονται έργα στην Εύβοια? Άμα δεν ήξερες, ο αντιπεριφερειάρχης μας ο Γιώργος Σκελαϊδίτης εξηγεί τους λόγους που δεν γίνονταν έργα στην Εύβοια και δίνονται συνέχεια παρατάσεις και δώσ' του παρατάσεις, έργα του 21, έχει πάει 26 και παρατάσεις ακόμα και δώσ' του παρατάσεις. Προχθές λοιπόν μάθαμε γιατί δεν γίνονται έργα στην Εύβοια.
1: Αυτή η εισήγηση αφορά παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για ένα πολύ σημαντικό έργο στην περιοχή του επαρχιακού μας δικτύου, στην περιοχή του Μετοχίου, μεταξύ Κουτούρλων και Μετοχίου. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα στη θέση Φλέβα, για όποιους γνωρίζουν την περιοχή, όπου σοβαρές καθυζήσεις έχουν δημιουργήσει υψηλή επικινδυνότητα στο συγκεκριμένο τμήμα, η οποία προοδευτικά χειροτερεύει. Αφορά ένα έργο το οποίο έρχεται από την περίοδο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που λόγω της έλλειψης ρευστότητας είχε καθυστερήσει στην εκτέλεσή του. Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία 2 χρόνια έχει αποκατασταθεί η ρευστότητα και πλέον όλες αυτές οι εργολαβίες προχωρούν προς την ολοκλήρωσή τους. Μία λοιπόν εξ αυτών είναι και η συγκεκριμένη πολύ σημαντική αποκατάσταση. Έχουν γίνει ήδη πρόδρομες εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να εκτελεστεί αυτό το έργο, το οποίο θα μπορούσε ήδη να έχει ξεκινήσει, καθότι η απόφαση η αρχική ήταν το Φλεβάρι του 2026. Λόγω όμως των καιρικών συνθήκων αλλά και της έλευσης τουριστικής περίοδου και κατόπιν σχετικού αιτήματος της τοπικής κοινωνίας, αποφασίσαμε το έργο να ξεκινήσει μέσα στο Σεπτέμβρη, το οποίο και αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου σε 45 μέρες, καθότι θα κατασκευαστεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο προστασίας.
0: Η Ουκρανία, ο COVID. Αυτό είναι. Τι είναι αυτά? Παράταση έργου από το 21. Αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, ενδιαφέρον βέβαια έχει η συζήτηση όπως εξελιχθήκε για το θέμα αυτό. Για να ακούσετε πόσο ενδιαφέρον έχει σε πάρα πολύ λίγο, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Luftballons, Luftballons. Φούσκες. Luftballons είναι οι φούσκες. Οι σκούφιες πώς είναι? Αυτά γερμανικά.

Luft, αέρας, Luft. Εξού και Luftwaffe. Πώς τη λέγανε? Luftwaffe. Η αεροπορία, όπως λέμε Lufthansa. Μπράβο ρε Κώστα. Τι μαθαίνουμε σήμερα?

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: The Thompson Twins, δίδυμα τα τοψονάκια. Hold Me Now, μια μεγάλη επιτυχία των 80's, φίλες και φίλοι. Τεράστια επιτυχία, ανέβη μέχρι το top 10 του Melody Maker. Οι Αμερικάνοι είχαν το Billboard, οι Εγγλέζοι είχαν το Melody Maker. Μούτσε, με δύο τελίτσες πάνω από το ου, είναι η σκούφια. Τι έχει για αυτή η εκπομπή, γερμανομαθής, αγγλομαθής, γαλλομαθής. Δηλαδή τώρα θα πούμε βγάλ τη μούτσα σου και βάραμε. Έτσι θα πούμε, βγάλ τη μούτσα σου και βάραμε. Και άμα κάποιος στραβακούσει και νομίζει τίποτα άλλο, τι θα γίνει. Λοιπόν, ερεθίστηκε και ο κύριος Μαρκόπουλος από αυτά που είπε ο Κελαϊδίτης για τις παρατάσεις των έργων κλπ. Και πήρε το λόγο και σχολίασε αυτά που είπε ο κύριος Κελαϊδίτης και ακούσατε προηγουμένως.
1: Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει τελειώσει από το 21. Κύριε Κελαϊδίτη, το πρόβλημα χρηματοδότησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων τοποθετείται το 24 και το 25. Ούτε το 23, ούτε το 22, ούτε το 21. Άρα ο άνθρωπος που πήρε αυτό το έργο, όχι προφανώς, επειδή το γνωρίζω, το παράτησε. Για τους δικούς του λόγους. Δεν θα κάνω τώρα εδώ δίκη προθέσεων, ούτε θα ψάχνω να κάνω τον detective. Εσείς που ήσασταν το 21, το 22 και το 23 που υπήρχε χρήμα. Πού ήταν οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και πού ήταν και ο αρμόδιος υπεύθυνος από την πολιτική ηγεσία της περιφέρειας για αυτό το έργο. Πώς έρχεστε τώρα το 2026 και μας ζητάτε μία παράταση για ένα έργο 45 ημερών με τη δικαιολογία ότι έβρεχε Απρίλιο και Μάιο, ελάχιστα έβρεξε. Και με την δικαιολογία επίσης ότι ζήτησε το μετόχι για τη γιορτή του κερασιού που είναι το πρώτο Σάββατο του Ιουνίου, λογικό ήταν να μην έχει προβλήματα ο δρόμος. Δεν καταλαβαίνω. Είναι μια συλλογιστική την οποία δεν την αντιλαμβάνομαι. Ή μάλλον την αντιλαμβάνομαι. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές στην Περιφερειακή Επιτροπή. Θα το ξαναπώ και άλλες περισσότερες φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχετε εκπαιδεύσει τους εργολάβους να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν έχω δει ποτέ κανένα έργο να σταματάει, να παρατείνεται, να ξεμακραίνει και να επανέρχεται και να έχετε ποτέ περιγράψει, νομίζω πριν μιας περιπτώσεως, ευθύνη του εργολάβου. Για όλα αυτά είναι ο καιρός. Τα σύννεφα, το μάτιασμα, ο γείτονας, οι συνθήκες, ο οποιοσδήποτε. Ποτέ ο εργολάβος. Ποτέ. Μα είναι οι ίδιοι. Τέσσερις άνθρωποι. Ειδικά για την έδεια. Πότε θα σταματήσει αυτό το βιολί εκ μέρους σας. Σας είπα, 22-23 το χρήμα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έρεε. Ο εργολάβος θα αναπώνει. Και εσείς θα αναπώντες. Εγώ θα ψηφίσω λευκό γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω κατά γιατί το έργο είναι αναγκαίο. Είναι απολύτως καθυστερημένο. Είστε απολύτως καθυστερημένοι στην επιτήρηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού. Απλώς δεν ψηφίζω κατά γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω κατά. Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά που βλέπω. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν θέλω να σας απαριθμίσω μια σειρά έργων τώρα στην Εύβοια. Δεν θα κάνω τώρα αυτά. Το κάνω σε άλλη φάση. Αλλά κάποια στιγμή σταματήστε πια να τους κάνετε τόσες χάρες. Η υπευθυνότητα των εργολάβων που ζουν από το δημόσιο χρήμα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη υπευθυνότητα και δυστυχώς είναι η μικρότερη και η ευθύνη βρίσκεται στις απαράδεκτες εισηγήσεις τεχνικής υπηρεσίας, τις απαράδεκτες εισηγήσεις τεχνικής υπηρεσίας και στο γεγονός ότι εσείς ούτε η τεχνική υπηρεσία μπορείτε να φέρετε βόλτα, ούτε στους εργολάβους.
0: Κοιτάξτε κύριε Μαρκόπουλε, βέβαια τα ξέρετε αυτά, αλλά απλώς σας το υπενθυμίζω για να... Τότε που υπήρχε ο ρημαγδός των δημοπρασιών, των απευθείας αναθέσεων με τον τρόπο που γινόταν με το άρθρο 32, όπως το λέγανε αυτό το άρθρο το περίεργο με διαπραγμάτευση, για ανάθεση με διαπραγμάτευση κλπ. Τότε που γινόταν, 4-5 εργολάβοι φορτωθήκαν όλα τα έργα. Δεν αφήσανε κανένα μικρό να πάρει εργάκι. Μοιράσανε βέβαια και κάτι κολόκουρα γύρω γύρω, Γιατί στις προσκλήσεις μπορούσε να πάει και κάποιος άλλος να πάει. Κάποιος είχε πάρει χαμπάρι τη δουλειά ότι πέρα της προσκλήσεως μπορούσε να πάει και αυτός να δώσει τέτοιο. Πήγαινε με το φάκελο άδειο και μόλις το βλέπανε απ' έξω, του λέγανε: Ελλάδο τώρα, τι είναι αυτά που θέλετε, πάρτε αυτά και φύγε. Και πλουτίσανε και κάποιοι από, από τα κολόκουρα. Λοιπόν, τους
1: φορτημένοι στην επιτήρηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού. Απλώς δεν ψηφίζω κατά, γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω κατά. Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά που βλέπω. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν θέλω να σας απαριθμίσω μια σειρά έργων τώρα στην Εύβοια, δεν θα κάνω τώρα αυτά. Θα το κάνω άλλη σε άλλη φάση. Αλλά κάποια στιγμή σταματήστε πια να τους κάνετε τόσες χάρες. Η υπευθυνότητα των εργολάβων που ζουν από το δημόσιο χρήμα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη υπευθυνότητα. Και δυστυχώς είναι η μικρότερη. Και η ευθύνη βρίσκεται στις απαράδεκτες εισηγήσεις τεχνικής υπηρεσίας, τις απαράδεκτες εισηγήσεις τεχνικής υπηρεσίας και στο γεγονός ότι εσείς ούτε η τεχνική υπηρεσία μπορείτε να φέρετε βόλτα, ούτε στους εργολάβους.
0: Κοιτάξτε κύριε Μαρκόπουλε, βέβαια τα ξέρετε αυτά, αλλά απλώς σας το υπενθυμίζω για να... Τότε που υπήρχε ο ρημαγδός των δημοπρασιών, των απευθείας αναθέσεων με τον τρόπο που γινόταν με το άρθρο 32, όπως το λέγανε αυτό το άρθρο το περίεργο με διαπραγμάτευση, για ανάθεση με διαπραγμάτευση κλπ. Τότε που γινόταν, 4-5 εργολάβοι φορτωθήκαν όλα τα έργα. Δεν αφήσανε κανένα μικρό να πάρει εργάκι. Μοιράσανε βέβαια και κάτι κολόκουρα γύρω-γύρω, γιατί στις προσκλήσεις μπορούσε να πάει και κάποιος άλλος να πάει. Κάποιος είχε πάρει χαμπάρι τη δουλειά ότι πέρα της προσκλήσεως μπορούσε να πάει και αυτός να δώσει τέτοιο. Πήγαινε με το φάκελο άδειο και μόλις το βλέπανε απ' έξω, του λέγανε: Ελλάδο τώρα, τι είναι αυτά που θέλετε, πάρτε αυτά και φύγε. Και πλουτίσανε και κάποιοι.

0: υπευθυνότητα. Και δυστυχώς είναι η μικρότερη. Και η ευθύνη βρίσκεται στις απαράδεκτες εισηγήσεις τεχνικής υπηρεσίας, τις απαράδεκτες εισηγήσεις τεχνικής υπηρεσίας και στο γεγονός ότι εσείς ούτε η τεχνική υπηρεσία μπορείτε να φέρετε βόλτα, ούτε στους εργολάβους.
1: Κοιτάξτε κύριε Μαρκόπουλε, βέβαια τα ξέρετε αυτά, αλλά απλώς σας το υπενθυμίζω για να... Τότε που υπήρχε ο ρημαγδός των δημοπρασιών, των απευθείας αναθέσεων με τον τρόπο που γινόταν με το άρθρο 32, όπως το λέγανε αυτό, το άρθρο το περίεργο με διαπραγμάτευση, για ανάθεση με διαπραγμάτευση κλπ. Τότε που γινόταν, 4-5 εργολάβοι φορτωθήκαν όλα τα έργα. Δεν αφήσανε κανένα μικρό να πάρει εργάκι. Μοιράσανε βέβαια και κάτι κολόκουρα γύρω-γύρω, γιατί στις προσκλήσεις μπορούσε να πάει και κάποιος άλλος να πάει. Κάποιος είχε πάρει χαμπάρι τη δουλειά ότι πέρα της προσκλήσεως μπορούσε να πάει και αυτός να δώσει τέτοιο. Πήγαινε με το φάκελο άδειο και μόλις το βλέπανε απ' έξω, λέγανε λάθος τώρα. Τι είναι αυτά που θέλετε, πάρτα αυτά και φύγε. Και πλουτίσανε και κάποιοι από τα κολόκουρα. Λοιπόν, τους φορτώσανε τους εργολάβους όλους με έργα. Αυτοδυναμία και δυναμική να μπορέσουν να τα κάνουν όλα αυτά τα έργα τα οποία πήρανε, δεν είχανε. Είχανε όμως την αβάντα της ηγεσίας της περιφέρειας ότι πάρ' το κι άστο μωρέ στην άκρη και όταν μπορέσεις κάντο. Εμείς θα φροντίσουμε να παίρνεις παρατάσεις διασήμαντων αφορμήν. Έτσι γίνονται οι καλές οι δουλειές. Πάρ' το κι άστο στην καβάτζα και όταν δεν έχεις έργο μπες μέσα και φτιάχτο. 45 μέρες έργο από το 21. Δηλαδή, και δεν είναι το μόνο, έχουν έρθει πάρα πολλά, σας τα έχουμε παρουσιάσει εδώ όσα προλαβαίνουμε να μάθουμε, να ακούσουμε, να δούμε, από την Περιφερειακή Επιτροπή, από το Περιφερειακό Συμβούλιο κλπ. Έτσι γίνονται και όλα με το αζημίωτο, έτσι. Και όλα με το αζημίωτο. Υπάρχουν άνθρωποι στις τεχνικές υπηρεσίες που έχουν πλουτίσει από αυτές τις δουλειές. Βέβαια, κύριε Σκελαϊδίτη, θύχτηκε γιατί του θίξανε τις τεχνικές υπηρεσίες, τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών, και θέλησε να απαντήσει στον κύριο Μαρκόπουλο, και τότε ο κύριος Μαρκόπουλος έβγαλε τα εξάσφαιρα.
2: Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αναμενόμενο και ευπρόσδεκτο να δεχόμαστε κριτική όταν τα έργα παίρνουν καθυστερήσεις και δεν εκτελούνται στους χρόνους που ορίζουν αρχιδικές προθεσμίες και στους χρόνους που απαιτούν οι συμπολίτες μας. Όμως δεν πρέπει να παραβλέπετε ότι μέσα σε αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια, στα οποία η περιφέρειά μας και ειδικά η ΕΒΕ έχει χτυπηθεί από το Ζορμπά, τη Θάλια, τις πυρκαγιές της Βόρειας Εύβοιας, τον COVID, την κρίση της Ουκρανίας, όταν παρουσιάστηκαν χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα διπλάσιο.
1: Δεν το ξέρα ότι ο COVID και η κρίση της Ουκρανίας εμποδίζανε το Σπανό και το Κελαδίτη να εκτελούν τα έργα. Δεν το ξέρα. Τώρα το είπε, δεν το είπε στο προηγούμενο, τώρα το λέει. Για να δικαιολογήσει ο COVID και η κρίση της Ουκρανίας. Φεύγανε οι μπόμπες από την Ουκρανία που ρίχνανε Ρώσοι και πέφτανε στην Εύβοια. Και δεν μπορούσαν να δουλέψουν οι εργολάβοι. Ντρέπεσαι λιγάκι. Θα το κόψω αυτό, θα το κρατήσω γιατί είναι ωραίο, μου αρέσει. Πάμε παρακάτω.
2: Το ΠΕΠ, ένα διπλάσιο ΠΠΑ. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση την οποία αντιμετώπισε η περιφέρεια, και αφήστε μας εμάς, σφαιροκοπήστε μας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν δεχόμαστε να σφαιροκοπείτε την τεχνική μας υπηρεσία. Την υποστελεχωμένη τεχνική μας υπηρεσία, η οποία σήμερα εκπροσωπείται και από το γενικό μας, έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να μην χαθούν ευκαιρίες, αλλά και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα δεινά που χτύπησαν την Εύβοια. Και Μαρκόπουλε, πολιτεύεστε στην Εύβοια πολύ πριν εγώ πατήσω τα χωματά της. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια με πολλά προβλήματα και με αστοχίες, εγώ θα δεχθώ, έχουν γίνει τεράστιες μάχες για να αποκατασταθούν υποδομές και προβλήματα που ταλάζιζαν τους ευγέτες στο παρελθόν. Δεν περιμένω να μας χειροκροτήσετε, αλλά τουλάχιστον να αναγνωρίσετε ότι γίνεται από την τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας μια

0: τεράστια προσπάθεια. Δεν χαϊδεύουμε κανέναν εργολάβο, προσπαθούμε να σώσουμε τις συμβάσεις, να μην διαλυθούν. Έχουμε και διαλυμένες συμβάσεις λόγω του προβλήματος που μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση από την ρευστότητα του κεντρικού κράτους. Η ρευστότητα του κεντρικού κράτους υπήρχε και πολύ πριν το 23. Από τον κορονοϊό και μετά η ρευστότητα ήταν άκρως προβληματική. Και επειδή η απορρόφηση περιφέρειας Τεράς Ελλάδος είναι πάρα πολύ μεγάλη, το κράτος δεν μπορούσε να στείλει τους λογαριασμούς που εμείς τους στέλαμε και έτσι πάγωναν οι εργολαβίες. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε κληρονομήσει αυτές τις προβληματικές συμβάσεις, τις οποίες όμως παλεύουμε και εμείς και οι εργολάβοι οι οποίοι επέλεξαν να μην τις διαλύσουν τις συμβάσεις, να ολοκληρώσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά έργα. Μου δώσατε την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα όχι για να προσπίσω το δικό μας το έργο, αλλά κυρίως την προσπάθεια που γίνεται από τις τεχνικές μας υπηρεσίες.
1: Κοιτάξτε κύριε Κυραϊδίτη, πράγματι πολιτεύομαι πολλά χρόνια και έχω πλήρη εικόνα του νομού, όπως και πλήρη συνέστηση αυτών που λέω. Μόλις μου περιγράψατε με το δικό σας τρόπο μία ευλογία προς τους εργολάβους, ότι δηλαδή παρά την κακή χρηματοδότηση, οι άνθρωποι, οι κακομύριδες περισσώσανε τις εργολαβίες. Οι τέσσερις μεγάλες εργολαβίες της Εύβοιας, γιατί τώρα με προκαλέσατε, η Πλατάνα Στόμιο, είναι δύο φορές λανθασμένες μελέτες με την άδεια των τεχνικών υπηρεσιών, τις οποίες αλλάξανε και το ξέρετε. Το Ροβιές Ήλια είναι ένα έργο 3-4 χιλιόμετρων που κόστησε 12 εκατομμύρια, πάλι από λανθασμένη μελέτη, με επέκταση της μελέτης 6 εκατομμυρίων, την οποία την ψηφίσαμε στην Περιφερειακή Επιτροπή, επειδή μου μιλήσατε τις τεχνικές υπηρεσίες. Ο δρόμος Στήρα Τσακέους κόπηκε στη μέση με απόφαση των τεχνικών υπηρεσιών και συμφωνία της πολιτικής ηγεσίας, και έχει μείνει στη μέση 10 χρόνια τώρα, για τον οποίο επέρεσε, ενώ δεν έχει τελειώσει και αμφιβάλλω για το πότε θα τελειώσει. Και ο δρόμος επάνω στο Προκόπι με το τυχείο το οποίο πέφτει έχει 4 φορές φτιαχτεί και ξαναφτιαχτεί, με αλλαγή στο κοτιτσόσυρμα 3 φορές και πάλι πέφτουν βράχια. Για ποιες τεχνικές υπηρεσίες μου λέτε? Θέλετε να πάω πιο πίσω για την ίδια υπηρεσία? Θέλετε να πάω στη Μαρίνα, μάλλον το αληφτικό καταφύγιο της Κύρου που χτίστηκε ανάποδα στο βορρά και δεν μπορεί να ελιμενήσει? Θέλετε να πάω στο λιμενικό καταφύγιο, στο λιμάνι του Μαντουδίου που χάλασε 3 φορές γιατί δεν φτιάχτηκε ο βραχίωνας με τα βράχια? Για ποιες τεχνικές υπηρεσίες μου μιλάτε? Ξέρετε τι σημαίνει αυτά? Αυτά που σας περιέγραψα, επειδή τα σουμάρισα προχθές, το σκεφτόμουν και ήρθατε σε αυτό που σχεδίαζα. Πάνω από 70 εκατομμύρια υπερκοστολογήσεις, όχι για ατυχίες που πάντα συμβαίνουν στα έργα, για λανθασμένους σχεδιασμούς. Γι' αυτά μιλάμε.
2: Πάρε να έχεις. Αφού ξένησες η κλίτα στο πάνι, πάρε να έχεις. Γιουργάκη, όταν υποτιμάς τον αντίπαλο, τρως τα γκολ το ένα πίσω απ' το άλλο. Όλα αυτά που είπε ο Μαρκόπουλος είναι έτσι. Όλα αυτά που είπε ο Μαρκόπουλος τα έχουμε πει από αυτή εδώ την εκπομπή διαχρονικά, όταν προέκυπταν τα θέματα το ένα μετά το άλλο. Όλα. Πέραν από κάτι διαπλατήσεις του δρόμου στη βόρεια, για τη Βόρεια Εύβοια, για την Νότια ούτε λόγος, η Βόρεια Εύβοια, πέρα από κάτι διαπλατήσεις του δρόμου δεν έχουν κάνει τίποτα. Το Ροβιές Ήλια περάσαν 15 χρόνια για να ξεκινήσει να γίνεται και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και θα ξανακλείσει ο δρόμος. Και θα ξανακλείσει ο δρόμος, ακούτε τι σας λέω εγώ, μόλις τελειώσει η καλοκαιρινή περίοδος, θυμάστε, να το θυμάστε, εδώ θα είμαστε και εδώ θα είσαστε. Θα έρθει θέμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Περιφερειακή Επιτροπή που να λέει κλείνει ξανά ο δρόμος για να ολοκληρωθεί το έργο. Στην Πλατάνα το έχουν απίσει μισό το έργο. Ούτε πλακοσκεπές, ούτε τίποτα. Στη Νότια Εύβοια, από τη Χαλκίδα μέχρι και την Κύμη, ούτε μία βελτίωση στο δρόμο πάνω. Όπως ήταν τότε που πηγαίνανε με τα γαϊδούρια, τα γαϊδούρια. Όπως ήταν πηγαίνανε τα γαϊδούρια. Μελέτες. Για ποιες μελέτες μιλάτε, για ποιες τεχνικές υπηρεσίες μιλάτε, κύριε Κελαϊδίτη? Τις οποίες υπερασπίζεστε, τις οποίες στεντόρια. Γιατί? Γιατί σας κάνουν τις δουλειές. Γιατί σας κάνουν τις δουλειές. Τις δουλειές. Τα ρουσφέτια. Με τα εργολαβάκια. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Και βέβαια, κύριε Μαρκόπουλε, ξεχάσατε να πείτε στον κύριο Κελαϊδίτη. Και καλό θα ήταν να κάνετε μία έρευνα για αυτά τα έργα με τις πολλές παρατάσεις, με τι συμβατικό προϋπολογισμό ξεκινάνε και με τι καταλήγουνε στην τσέπη του εργολάβου. Και όχι μόνο εξαϊλώνονται οι εκπτώσεις, γίνονται και αρνητικές οι εκπτώσεις. Να πάρετε λοιπόν επιλεκτικά καμιά δεκαριά έργα από αυτά που λέτε που έχουν πολλές παρατάσεις και σέρνονται από το 21, από το 2021 μέχρι σήμερα, και να δείτε ποια είναι η σύμβαση που υπέγραψε εργολάβος με το ελληνικό δημόσιο, την περιφέρεια δηλαδή, για συγκεκριμένα έργα και πόσο κλείσανε τα έργα όταν κλείσανε. Με τι προϋπολογισμό, με τι πληρωμές κλείσανε. Και πού πήγαν οι εκπτώσεις που είχαν δώσει οι εργολάβοι τότε. Και πώς, εκεί να δείτε τι πάρτι έγινε. Με τις αναθεωρήσεις των τιμών, γιατί κάθε παράταση έχει από πίσω και αναθεώρηση των τιμών και αναθεώρηση των τιμών και ξανά λέει αναθεώρηση των τιμών και καμιά συμπληρωματική σύμβαση που τις ξόρκιζε ο Μπακογιάννης με το Σπανό τότε, τις συμπληρωματικές συμβάσεις, και τώρα η μία πίσω την άλλη στους ημέτερους εργολάβους, με αυτούς που πάμε και τρώμε και πίνουμε, και όχι μόνο εσείς αλλά και προϊστάμενοι των τεχνικών υπηρεσιών πάνε και τρώνε με τους εργολάβους κάτι ψαρούκλες, Μανολάκι, που έπεσα πάνω μια μέρα σε ένα φαγωπότη τέτοιο και παγώσαν όλοι όταν με είδανε, και είχε πάνω στο τραπέζι ένα μέτρο ψάρια. Αλλά αφού τους έχετε αφήσει αμόλα γιατί σας κάνουν τις δουλειές, γιατί να μαζευτούν και αυτοί να μια συστολή? Ας είχαν πολιτική ηγεσία πάνω έτσι όπως έπρεπε, και θα σου έλεγα εγώ αν θα κάνανε οι τεχνικές υπηρεσίες αυτά τα οποία κάνουν και κάνανε και κάνουν σήμερα. Ας σου έλεγα εγώ. Να ξέρω ότι θα τον κρέμαγες απ' έξω από το κτίριο της περιφέρειας άμα έκανε τη μαλακία, τη μαϊμουδιά. Αλλά δυστυχώς και τις υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες, αφού φάγατε όλα τα αξιόλογα στελέχη που είχαν, ό,τι δεν σας κόπηκε, δεν σας κάνανε τα κέφια, τους καρατομούσατε κατευθείαν. Γιατί? Για θέματα τα οποία εσείς σήμερα τα έχετε στην πρώτη γραμμή, στις πληρωματικές συμβάσεις κλπ. Όλα αυτά τα οποία είπε ο Μαρκόπουλος στη δευτερολογία του, απαντώντας στον Κελαϊδέτη ότι δήθεν ο COVID και υπήρχαν εργολάβοι οι οποίοι βάζανε ως αιτιολογία παρατάσεων τον COVID, γιατί λένε βρίσκανε εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι κάνανε κρά να βρούνε κανένα μεροκάματο. Και εσείς, οι τεχνικές σας υπηρεσίες δηλαδή, και συνέχεια τα πολιτικά σας όργανα όπως ήταν η Οικονομική και η Περιφερειακή Επιτροπή, αποδεχόσατε αναμάσιτες τις εισηγήσεις των τεχνικών υπηρεσιών, ναι, να δώσουμε παράταση στον εργολάβο. για να πάρει αναθεώρηση τιμών για να βγουν τα κολόκουρα. Ε, δεν τα ξέρετε αυτά, δεν έχετε ακούσει τίποτα γι' αυτά, ε. Δεν έχετε ακούσει τίποτα γι' αυτά. Πού να ακούσετε γι' αυτά. Εσείς να ακούσετε, δεν ξέρετε τίποτα. Ήρθατε από το σύμπαν, από το υπερπέραν ήρθατε και ουρανοκατέβατε και γίνονται τέτοια πράγματα. Ε, μόνο αυτό δεν έχετε πει. Μόνο αυτό δεν έχω ακούσει να πείτε. Γίνονται τέτοια πράγματα. Και ήρθαν οι δικοί σας στο δικαστήριο να πούνε ότι δεν φτάνει, δεν είναι, και το δικαστήριο απεδέχθη όλα αυτά τα οποία έχουμε αποκαλύψει και μας έκανε μήνυση ο κύριος Σπανός για το ποινικό δικαστήριο ομιλώ. Γιατί το άλλο το φτιαχτώ, εντάξει. Αλλά και το άλλο σχεδόν αθώος ο κατηγορούμενος. Α, το ποινικό! Εκεί που είναι πολυτελής διαδικασία, περνάνε μάρτυρες, λένε, επιβεβαιώνουν, διαψεύδουν. Εκεί που μελανιάσατε μόλις ακούσατε την απόφαση του δικαστή, αθώος ο κατηγορούμενος. Και πάθατε το θάνατο της αλεπούς. Και την άλλη μέρα βγήκατε και καλά και λέγατε, διαστερώνατε την απόφαση, ότι όχι, δεν είναι αυτό και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Δεν τα ξέρετε αυτά ότι γίνονται. Πού δεν τα ξέρετε? Αφού συναγελάζεστε με τα φιλαράκια σας, στους εργολάβους, δεξιά και αριστερά. Δεξιά και αριστερά. Με τα τσιμεντάδικα, με. Μην αρχίσω και ξαναλέω πάλι και τέτοια και αυτά. Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και όλα τα άλλα είναι του κόλλου μας ανιάμερα, κύριε Κελαϊδίτη. Του κόλλου μας ανιάμερα. Μοιράσαι εσείς κάνα σουβλάκι σε καμιά εκδήλωση για τα ψηφαλάκια. Μοιράσαι κάνα σουβλάκι για να κάνετε τη δουλειά και εντάξει, όλα τα άλλα θα βγουν. Άλλωστε, δόξα τω Θεώ, όλα αυτά τα χρόνια έχετε περάσει ζωή και κότα. Δεν έχετε περάσει ζωή και κότα. Ζωή και κότα. Και κότα χωριάτικη. Από αυτή που είναι και κόκορα. Κότα χωριάτικη που είναι νόστιμη, ωραία. Μη σας πέσει βαριά και βαριστομαχιάσετε. Κοιτάτε μόνο. Αλλά εσείς έχετε σακούλα μεγάλη. Σακουλεβού.

0: Μείνετε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική.
16: Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
17: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
18: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Michael and Mick, State of Shock.
1: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με θερίζει.
0: Πες μας ρε Ηλιάδη τι θα φάμε, γιατί η κοιλιά μας γουργουρίζει και η πείνα μας θερίζει. Πες μας τι θα φάμε αγόρι μου σήμερα, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Θα το πεθάνω στην πείνα τώρα τον Αύγουστο. Άσε να δούμε πού θα πάει να βρει να φάει. Στον Ηλιάδη θα πηγαίνει από την πίσω πόρτα, γιατί ο Ηλιάδης είναι ανοιχτά. Εμείς θα κλείσουμε για διακοπές. Ο Ηλιάδης δεν θα κλείσει για διακοπές. Θα είναι εκεί και θα σας περιμένει. Καθημερινά θα παρακολουθείτε το φατσοβιβλίο. Θα σας βάζω εγώ το μενού εκεί πέρα να το παρακολουθείτε το φατσοβιβλίο κάθε μέρα. Τι θα φάτε και τι θα κάνετε, διότι σήμερα έχει κοτόπουλο με πατάτες φούρνου, χοιρινές μπουκές, λεμονάτες με πιπέρι, όχι με πιπεριές, παστίτσιο φούρνου, μοσχάρι κοκκινιστό με πένες, ωραίο, ρεβίθια με κρυθαράκι στο φούρνο, γεμιστά, αρακάς με πατάτες, καρότο και πράσο λεμονάτο, γάριδο μακαρονάδα, καραμαράκι στο τηγάνι με πατατούλες φρέσκες, τηγανιτές, γαρδιτούρα. Και πάρα πολλά άλλα της ώρας, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, που μπορείς να βρεις στη φωλιά του Ηλιάδη και να περάσεις καλά και να καραυχαριστηθείς, διότι ο σεφς καρδιάς μας είναι εδώ για να μας φροντίζει όλα τα καλά και όλα τα υπέροχα φαγητά. Εσύ που θέλεις deliverance, να σας αφήνει ο deliverance στο σπίτι. 85 940, το τηλέφωνο 85 940, σας φέρνει όλη την πανδεσία των αρωμάτων και των χρωμάτων και των γεύσεων από τη φωλιά του Ηλιάδη στο σπίτι σας.

Owner of a Lonely Heart από το συγκρότημα του Rick Wakeman και τον Yes, John Anderson, Squire, Hobb, Trevor Rabin. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Γιατί εδώ ακούσα καλύτερα. Ο αγέραστος ροκ, ο Rod Stewart, Infatuation.

0: Το Rod Stewart τον έχει πιάσει infatuation. Μια ερωτική τρέλα με κορδέλα και φανέλα. Ερωτική τρέλα δεν θα μας πιάσει εμάς όμως, αγαπητοί μακροατοί και αγαπητοί μακροάτρια, διότι ο Σεπτέμβρης θα είναι και ο Οκτώβρης και ο Δεκέμβρης και ο Νοέμβρης πάρα πολύ καυτή, λέει η κυρία Μάνδρου.
1: Το φθινόπωρο αναμένεται από δικαστικής πλευράς εξαιρετικά ενδιαφέρον και δύσκολο, θα έλεγα, για την κυβέρνηση, καθώς ήδη έχουν προσδιοριστεί οι δίκες 4 κυβερνητικών βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δίκες ξεκινούν στις αρχές Οκτωβρίου και τελειώνουν μέσα στο Νοέμβριο. Το Δεκέμβριο όμως έχουμε μια άλλη σημαντική εξέλιξη από δικαστικής πλευράς. Έχει προσδιοριστεί η δίκη των 4 ιδιωτών που έχουν εισπράξει βαρύτατες ποινές για την εμπλοκή τους στις υποκλοπές. Και βέβαια, παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται και άλλη δικογραφία με πολιτικό πρόσωπο, ενώ διερευνώνται και άλλες υποθέσεις διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων, την ώρα που στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου εκκρεμούν ήδη 4 αιτήματα που ζητούν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών και να διατάξει νέα έρευνα. Οπότε το φθινόπωρο από δικαστικής πλευράς αναμένεται θερμό με πολλές και σημαντικές δικαστικές εξελίξεις.
0: Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης θα κάνει το φθινόπωρο πριν αρχίσουν οι δίκες εκλογές. Για να μην τις βρει μπροστά σου, λέει, ας τσακίσει κανένα τέτοιο και αχώσουν κανέναν μέσα. Τελειώσαμε και φύγαμε μονάχοι και μείναμε μονάχοι, που λέει και το τραγούδι. Αυτά φοβάται ο Μητσοτάκης, μην τον πάνε σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού και να τον στείλουν στο ειδικό δικαστήριο κατηγορούμενο.

Ο Hugh Lewis και News ψάχνουν να βρουν ένα καινούριο drag, αλλά καινούριο drag τώρα υπάρχουν drags τώρα. Κινδυνεύουν τα παιδιά μας από όλα τα drags τα οποία υπάρχουν δεξιά και αριστερά γύρω-γύρω, φίλες και φίλοι. Πολλά πράγματα, χάλια μαύρα. Από την ταινία Footloose, το γνωστό μουσικό θέμα με τον Kenny Loggins. Σιγά σιγά σας αδειάσουμε τη γωνιά. Αύριο τελευταία μέρα πριν τις διακοπές. Τι λέτε, να το κάνουμε πάρτι αύριο, ε? Α, το κοιτάξουμε, να το φτιάξουμε. Τι να κάνουμε. Λίγες χιλιάδες φιλαράκια έχουμε που είναι καθημερινά μαζί μας. Να φροντίσουμε για τη διασκέδασή τους αύριο. No news, good news.

Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με φιλιά στα μούτρα, φιλαράκια, ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Θεού θέλοντος και Θεομήτωρος επιτρέποντος. Καλά να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας σας. Για να δούμε τι θα κάνουμε αύριο.

0: Ανοίγει στις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, οπότε λήγει η προθεσμία, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημή. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για να διευκρινιστούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου ηλικιωμένου στον Μιστράλ Ακονίας, τη σωρό του οποίου έκρυβε σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια ο γιος του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφτής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη. Πρόοδος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, βλέπει ο Ουάσιγκτον. Το Ιράν πάντως δηλώνει έτοιμο για νέα πολεμική σύγκρουση, αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δίνεται δανεικός από τη Σπάρτακ Μόσχας για ένα χρόνο με τους πράσινους να διατηρούν οψιόν αγοράς του για το ερχόμενο καλοκαίρι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. 5 Αυγούστου, έχει αδειάσει, θα το πω τώρα σήμερα, δεν το έλεγα μέχρι χθες, η Αθήνα, πραγματικά. Και χθες που επέστρεφα από την εφημερίδα, από τη Λεωφόρο Συγκρού προς τα βόρεια, ήταν άδειος ο Κηφισός. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, 7-7,5 ώρα να είναι άδειος ο Κηφισός.
1: Αυτά είναι τα καλά της Αθήνας.
0: Γρηγόρης Τιβάνης βεβαίως. Και δίπλα μου και στο μικρόφωνο, και θα σας ενημερώσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που αν και 5 Αυγούστου δεν είναι λίγα. Φυσικά για τη φωτιά, την καταστροφική, τη φωνική αυτή πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής μετρούν τις πληγές τους. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Οι οποίοι είδαν μέσα σε πολύ λίγες ώρες να χάνουν τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής. Πραγματικά ανατριχιάζεις από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και που βρέθηκαν χωρίς τίποτα. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό, γιατί υπάρχει και μια διευθυντική υπό τον Πρωθυπουργό, και θα δούμε τι θα συζητηθεί. Το άλλο μεγάλο θέμα θεωρώ αφορά πολύ κόσμο, ότι ανοίγουν στις 12 το μεσημέρι αιτήσεις για το τουρισμό για όλους. Έτσι, με βάση το άφημι, θα τα πούμε όλα και τα χρηστικά. Να πω ότι οι πρώτοι που μπορούν να κάνουν αίτηση, να μπουν στην πλατφόρμα και να κάνουν αίτηση, είναι όσοι το άφημι τους λύγει σε 1 και 2. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
1: Η Μαρία Ψάλτη στη κονσόλα της εκπομπής, το 211-200-8200 είναι η Ειρήνη Κούρτη, απαντά στις κλήσεις σας και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakia3lfm.gr.
0: Θα μιλήσουμε βεβαίως για την ακρίβεια, για τα καύσιμα, έχουμε και καλεσμένο γι' αυτό. Σήμερα θα έχουμε και πολιτικούς, από όλους, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε από όλους τους χώρους, σχεδόν όλους τους χώρους, όσους μπορούμε να χωρέσει αυτή η εκπομπή. Γιατί υπάρχει και μια πολιτική αντιπαράθεση όσον αφορά τις πυρκαγιές, αν υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης ή όχι. Είναι σκληρές οι ανακοινώσεις που έχουν βγει και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση. Θα τα συζητήσουμε όλα με τους πολιτικούς μας, που θα τους έχουμε το επόμενο τρίωρο, γιατί είμαστε τρίωροι, 10 με 1 το μεσημέρι.
1: Δεν ήταν όλες οι ανακοινώσεις πολύ σκληρές.
0: Εκτός της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η ανάρτηση που λέει ότι είναι. Έκανε την κριτική με έναν τρόπο.
1: Αλλά ήταν rebranded.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν
1: rebranded.
0: Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι έχει στο μυαλό του και ότι ο ίδιος όταν ήταν στην κυβέρνηση, εντάξει, έγινε αυτή η φωνική πυρκαγιά που θα την ξεχάσουμε ποτέ στο μάτι. Άρα είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που γράφει και σε αυτά που λέει. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Αυτό ήταν μια πιο ήπια ανακοίνωση, ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού. Λοιπόν, με έχει σοκάρει αυτό που έγινε στο Μιστρά. Πραγματικά με έχει σοκάρει. Έβαλε τον 55χρονος, αν λέω σωστά την ηλικία του, νομίζω ότι λέω. Έβαλε τον πατέρα του στον καταψύκτη, ο οποίος άνθρωπος. Τώρα πώς πέθανε, θα το. Ο ιατροδικαστής, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, είναι στον ιατροδικαστή
0: τώρα. Θα διαπιστώσει, ναι, ακριβώς.
1: Ισορρός. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ωστόσο ότι δεν οφείλεται σε κλιματική ενέργεια. Δεν είναι τελικό πόρισμα αυτό. Ναι. Αλλά αυτό δείχνουν τα αρχικά στοιχεία.
0: Ναι, ήταν έβαλε στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Δεν είναι, αλλά παιδί μου, κάθε φορά που έχεις ένα τέτοιο περιστατικό, σοκάρεσαι.
1: Είναι πολύ μακάβριο.
0: Είναι μακάβριο αυτό που λέει ο Γρηγόρης ακριβώς. Πραγματικά, πώς μπορείς να βάλεις τον άνθρωπό σου, τον πατέρα σου, τον συγγενή σου μέσα σε ένα καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Δεν ξέρω, θα το δούμε και αυτό και θα δούμε και τις εξελίξεις. Βεβαίως, θα δούμε τι γίνεται. Φαίνεται, θα ξαναπώ, ότι υπάρχει και σύμφωνα με το Άξιος το σχέδιο της συμφωνίας ΙΠΑ-ΙΡΑΝ-ΟΜΑΝ για τα στενά του Ορμούς. Να δούμε, υπάρχουν 5 βασικοί όροι, θα τα συζητήσουμε. Βεβαίως με τον Τραμπ να προειδοποιεί ξανά το Ιράν, θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούς.
1: Αλίμονο.
0: Το έχουμε ξανακούσει αυτές τις απειλές, τις έχει εκτοξεύσει πάρα πολλές φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν νομίζω ότι δρώνει το αυτί του. Όμως, ίσως αχνοφαίνεται κάποιο είδους συμφωνία.
1: Για μια ακόμη φορά.
0: Α, σωστά και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Έχω ξεχάσει, Γρηγόρη μου, κάτι από τα βασικά θέματα. Θα πούμε και για ακρίβεια, θα πούμε και γιατί υπάρχει. Ο ΙΕΛΚΑ έβγαλε μια έρευνα ότι έχει γυρίσει αρνητικό το καλάθι το σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης που λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα. Υπάρχει αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά 550 κωδικοί, νομίζω είναι 550 προϊόντα, θα τα δούμε.
1: Ναι, επώνυμα προϊόντα.
0: 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει, έτσι δεν είναι.
1: Από την πρωτοβουλία θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ακριβώς, θα τα δούμε. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή. Θα έχουμε και στελέχη της αγοράς της συγκεκριμένης για να μας αξιολογήσουν όλη αυτή την πρωτοβουλία. πρωτοβουλία και αν όντως θα έχει αποτελέσματα, γιατί ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Έχουμε, είναι πλούσια η επικαιρότητα, παρόλο που είναι, θα ξαναπώ, 5 Αυγούστου.

0: σε ό,τι αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς, αυτό ευτυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχουν μικρές εστίες, καπνογόνες εστίες, σημεία που καπνίζουν, τα οποία φυσικά προσπαθούν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους, είναι 144.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Φυσικά είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε περιουσίες και σε περιβάλλον και σε επιχειρήσεις, υπάρχουν όλα αυτά και βρισκόμαστε στην διαδικασία της καταγραφής έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, εν μέσω όλων αυτών, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγη ώρα την Υπουργική για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Τεχνικά κλιμάκια την ίδια στιγμή ξεκινούν αυτοψίες στο Πρωτογερμενό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια της περιοχής. Είναι πάνω από 100 τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η κυβέρνηση, από ό,τι λέγεται, σχεδιάζει την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων για την προστασία των πληγήσεων περιοχών και εκτάσεων από ενδεχόμενες μελλοντικές πλημμύρες. Προβλέπεται επίσης η παροχή κρατικής αρρωγής για την ανακατασκευή κτηρίων και την αποζημίωση των πληγιών των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά μέτρα μετά την Υπουργική ή εκτός να μπει κάτι στην εισαγωγική τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός. Και εξετάζεται επίσης η καθιέρωση ειδικού προγράμματος τουριστικής ενίσχυσης για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές που επλήγησαν.
2: Γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Γιατί σ' αγάπησα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τα της πυρκαγιάς της φωνικής, γιατί έχουμε και δύο νεκρούς ανθρώπους, τον πιλότο και τον σύνδεσμο, τον Έλληνα. Οι γονείς του είναι, λέει, θα πάνε στη δικαιοσύνη και θα το πάνε μέχρι τέρμα και θέλουν να μάθουν τι ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς, αυτό ευτυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχουν μικρές εστίες, καπνογόνες εστίες, σημεία που καπνίζουν, τα οποία φυσικά προσπαθούν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους, είναι 144.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Φυσικά είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε περιουσίες και σε περιβάλλον και σε επιχειρήσεις, υπάρχουν όλα αυτά και βρισκόμαστε στην διαδικασία της καταγραφής έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, εν μέσω όλων αυτών, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγη ώρα την Υπουργική για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Τεχνικά κλιμάκια την ίδια στιγμή ξεκινούν αυτοψίες στο Πρωτογερμενό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια της περιοχής. Είναι πάνω από 100 τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η κυβέρνηση, από ό,τι λέγεται, σχεδιάζει την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων για την προστασία των πληγήσεων περιοχών και εκτάσεων από ενδεχόμενες μελλοντικές πλημμύρες. Προβλέπεται επίσης η παροχή κρατικής αρρωγής για την ανακατασκευή κτηρίων και την αποζημίωση των πληγιών των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά μέτρα μετά την Υπουργική ή εκτός να μπει κάτι στην εισαγωγική τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός. Και εξετάζεται επίσης η καθιέρωση ειδικού προγράμματος τουριστικής ενίσχυσης για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές που επλήγησαν.
2: Γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Γιατί σ' αγάπησα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τα της πυρκαγιάς της φωνικής, γιατί έχουμε και δύο νεκρούς ανθρώπους, τον πιλότο και τον σύνδεσμο.

0: και σε επιχειρήσεις υπάρχουν όλα αυτά και βρισκόμαστε στην διαδικασία της καταγραφής έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, εν μέσω όλων αυτών, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγη ώρα την Υπουργική για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Τεχνικά κλιμάκια την ίδια στιγμή ξεκινούν αυτοψίες στο Πρωτογερμενό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια της περιοχής. Είναι πάνω από 100 τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η κυβέρνηση, από ό,τι λέγεται, σχεδιάζει την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων για την προστασία των πληγήσεων περιοχών και εκτάσεων από ενδεχόμενες μελλοντικές πλημμύρες. Προβλέπεται επίσης η παροχή κρατικής αρρωγής για την ανακατασκευή κτηρίων και την αποζημίωση των πληγιών των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά μέτρα μετά την Υπουργική ή εκτός να μπει κάτι στην εισαγωγική τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός. Και εξετάζεται επίσης η καθιέρωση ειδικού προγράμματος τουριστικής ενίσχυσης για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές που επλήγησαν.
2: Γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Γιατί σ' αγάπησα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τα της πυρκαγιάς της φωνικής, γιατί έχουμε και δύο νεκρούς ανθρώπους, τον πιλότο και τον σύνδεσμο, τον Έλληνα. Οι γονείς του είναι, λέει, θα πάνε στη δικαιοσύνη και θα το πάνε μέχρι τέρμα και θέλω να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Έχουμε και τρεις νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά της Κρήτης, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εγώ όμως, επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα για τον τουρισμό για όλους, θέλεις να μας πεις, Γρηγόρη, τι ακριβώς άργησε να ανοίξει το πρόγραμμα, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι άργησε. Εγώ θα το πω. Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα, αλλά άργησε.
0: Λοιπόν... Ναι, και είναι μια περίοδος τώρα που οι περισσότεροι λοιπόν, μπορεί να λείπουν.
1: Ναι, λέει η Μαρία, που είναι και λογίστρια, και θα συμφωνήσω. Πες μου, ρε Αμαλία, για το Θεό. Ανοίγουν τον τουρισμό για όλους, Ντάλα Αυγουστιάτικα, την ώρα που όλα τα λογιστικά γραφεία έχουν κλείσει. Πού θα κάνει τις αιτήσεις ο κόσμος που δεν γνωρίζει? Και είναι δυνατόν πρόγραμμα διακοπών να μην το ανοίγουν Μάρτιο-Απρίλιο το πολύ? Μαρία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί άργησε τόσο πολύ αυτό το πρόγραμμα. Το Υπουργείο, γιατί άργησε το Υπουργείο Τουρισμού τόσο πολύ να ανοίξει το πρόγραμμα. Και που το περίμενε ο κόσμος. Δηλαδή, είχαμε μηνύματα από τον Απρίλιο και μετά, σε όλες τις εκπομπές του Real και στην πρωινή με τον Ιωσήφ, είχαμε μηνύματα για το πρόγραμμα. Έχεις κάποια στοιχεία για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας που θέλουν να κάνουν αίτηση?
0: Ναι, για φέτος, για την περίοδο 2026-2027, προβλέπεται διεύνηση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερους. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000. Αντίστοιχα, για τους έγαμους χωρίς παιδιά, διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 από 31.000. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογενείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο.
1: Υπάρχει μια διεύρυνση και για ΜΕΑ, είναι τα χωρίς κριτήρια εισοδηματικά, νομίζω. Δηλαδή έχουν διευρυνθεί κάποια. Διευρύνεται περίμετρος των δικαιούχων. Αυτό είναι θετικό, δεν μπορεί
0: να. Ναι, και πρόσθετη επιδότηση για κάθε παιδί επιπλέον.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά άργησε το πρόγραμμα και έχουμε μηνύματα που το λένε εδώ. Δηλαδή, τώρα θέλω να πω. Λέει η Σοφία τώρα. Δεν το ξέρω. Αν το ξέρετε, γράψτε μας, ενημερώστε μας. Λέει η Σοφία, η σελίδα του ΑΕΔ φυσικά έπεσε μόλις άνοιξε ο τουρισμός. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Είναι 12 η ώρα, ανοίγει. 12
1: ναι,
0: το μεσημέρι,
1: Σοφία μου,
0: ανοίγει η πλατφόρμα.
1: Δεν ξέρω αν έχει μπει νωρίτερα, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η πλατφόρμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Άρα, αν μπήκε το πρωί τώρα ή πριν μία ώρα, δεν θα ήταν ενεργοποιημένη.
0: 12 το μεσημέρι είναι ο προγραμματισμός. Θα δούμε τότε τι θα συμβεί.
1: Άρα, δες το γύρω στις 12, λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την πλατφόρμα. Και λέει, η Σοφία, ναι, είναι κι άλλος ο Κροατής. Α, ο Αλέξανδρος. Λέει, νωρίς το θυμήθηκαν το πρόγραμμα τουρισμού. Βλέπεις τώρα, η Αλεξάνδρα το λέει αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα για το ότι άργησαν πάρα πολύ να ανοίξουν αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουν δίκιο οι ακροατές, πραγματικά. Για το μεταναστευτικό θα τα πούμε σε λίγο, αν αποφασίστηκα κάτι. Κατάλαβες να αποφασίστηκε χθες την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων? Όχι, εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Δεν κατάλαβα να αποφασίστηκε κάτι για το μεταναστευτικό. Θέλω να πω ότι προβληματίζει Θεούτα και όλα αυτά, αλλά κάτι συγκεκριμένο, κάτι χειροπιαστό, δεν είχαμε.
0: Πιο πολύ πολιτική ήταν η δέσμευση, ότι όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και ότι η Ισπανία θα λάβει τη στήριξη που χρειάζεται.
1: Λόγια μεγάλα. Τα έχουμε ακούσει αυτά τα λόγια πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, να πω ότι ο Δημήτρη συμφωνεί μαζί μου ότι η Αθήνα είναι αρκετά άδεια. Ωστόσο, να θυμηθούμε, λέει, τις στατιστικές ότι ένα στους δύο θα πάνε διακοπές. Ναι, φυσικά. Τα είπαμε και χθες αυτά. Τα είπε και ο κύριος Χατζησαλάτας, τα είπαμε και εμείς.

0: ότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και τα στατιστικά στοιχεία, ένας στους δύο δεν θα πάει διακοπές. Αλλά τι σημαίνει, ή θα πάει κάπου, θα πάει στο χωριό του για λίγες μέρες, ή θα πάει σε ένα σπίτι φίλου του. Πάντως διακοπές δεν θα πάει. Ναι, λέει, οι υπόλοιποι, λέει ο Δημήτρης, που έμειναν εδώ, μάλλον δεν έχουν αυτοκίνητο. Όχι, μπορεί να έχουν αυτοκίνητα, αλλά να τα κινούν λόγω των τιμών των καυσίμων. Ή να τα κινούν λίγο. Και έχουν κλειστεί, λέει, στα σπίτια τους, με κλειστά ρολά. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, γιατί βλέπω στις πλατείες, στις γειτονιές, ότι τα παιδάκια βγάζουν τα παιδιά τους, παίζουν. Ο κόσμος μπορεί να βγαίνει σε μια πλατεία, να παίζει το παιδί του. Ναι, εντάξει. Αλλά ότι δεν θα πάει ένα στους δύο διακοπές, αυτό λένε οι έρευνες. Αυτό. Απλώς το δεν θα πάει διακοπές σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει κάποιο κατάλημα.
1: Ναι, έτσι προκύπτουν τα στοιχεία. Τώρα το τι, ναι, θα κάνει ο καθένας δεν μπορεί.
0: Εντάξει, δηλαδή αν ο άλλος πάει στο,
1: να το γνωρίζουμε
0: στη γιαγιά και στον παππού ή στο θείο του ή στο φίλο του ή αυτό, αυτό δεν είναι ότι θα πάει. Θα πάει σε ένα σπίτι. Αυτό το λέω για να μην παρεξηγούμαστε.

0: Λοιπόν, άρα είπαμε τα των πυρκαγιών, είπαμε τα του τουρισμού για όλους που άρχισε το πρόγραμμα να ανοίξει, αλλά 12 η ώρα ανοίγει η πλατφόρμα. Αφημί 1-2 όσοι έχουν, θα κάνουν την αίτηση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και από τις επόμενες μέρες, το 3, το 4, το 5, το 6.
0: Μέχρι πότε θα μην έχει την πλατφόρμα, ξέρουμε?
1: Ναι, από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται από όλα τα αφημί.
0: Μάλιστα, ωραία, οπότε...
1: 10 και... Από 10 έως 21 Αυγούστου πλέον ανοίγει
0: για όλους, ναι, για όλα τα αφημί, ναι. Από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα αφημί λοιπόν οι αιτήσεις.
1: Και φέτος γίνεται και μια προσπάθεια να κατευθυνθεί ο τουρισμός και σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς, δηλαδή σε ορεινούς προορισμούς, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας πέρα από τις συνηθισμένες. Έχει και αυτό το πλαίσιο που ίσως να δικαιολογεί και το χρόνο που εξελίσσεται και τρέχει αυτό το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, ξαναλέω ότι αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να ανοίγουν πολύ νωρίτερα, γιατί και ο κόσμος υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και λογικό είναι, επειδή κυρίως σε περιόδους όπου είναι ψηλός ο πληθωρισμός κτλ. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι του χρόνου να ανοίξει νωρίς. Έτσι.

Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, για να συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων που καίνε πραγματικά. Οπότε σε λίγη ώρα θα την έχουμε τηλεφωνικά και θα έχουμε να δούμε πού βρίσκονται τώρα οι τιμές και ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Αυτό είναι το βασικό.

0: Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτό το περιστατικό. Α, έχουμε την κυρία Ζάγκα, οπότε μην πάμε στον 90χρονο που βρέθηκε στον καταψύκτη και τον κρατούσε ο γιος του για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Πάμε στην κυρία Μαρία Ζάγκα να την καλημερίσουμε. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και τον βλέπω δύσκολο μήνα.
0: Μη μας λέτε τέτοια.
2: Είναι πολύ ζεστός, καυτός από πάσης απόψεως.
0: Καυτός εννοείται από θερμοκρασιακής πλευράς ή θέλετε να μας πείτε ότι θα μείνουν καυτός γιατί οι τιμές των καυσίμων δεν θα πέσουν.
2: Στο θέμα των καυσίμων, εφόσον δεν έχουμε ανατροπές έξω. Γιατί βλέπετε, τη μια χαμογελάμε, την άλλη κλαίμε.
0: Ναι.
2: Τσακώνονται, ο Τραμπ με το Ιράν, εμείς το πληρώνουμε.
0: Σωστό, σωστό κυρία Ζάκη.
2: Δηλαδή, θυμάστε πριν, πόσο το είχαμε πει, πριν 20 μέρες είχαμε μιλήσει.
0: Ναι.
2: Και ήμασταν αισιόδοξοι, όλα καλά, πέφτει, τιμή πέφτει και ξαφνικά τσακωθήκανε, μπήκαν οι κυχούδοι στη μέση, πόλεμος. Τώρα όμως, ακούστε, έχουν μπει η επιδότηση 10 λεπτά στο απλό, στην απλή αμόλυτη και 15 σύνολο στο πετρέλαιο. Έχει σπάσει η τιμή τα 2 ευρώ στην Αττική και Θεσσαλονίκη και πάμε καλά.
0: Ωραία. Αλλά θέλετε να μας πείτε η μέση τιμή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
2: Λοιπόν, θα σας πω χθες.
0: Της αμόλυβης και του ντίζελ. Και αν όντως το ντίζελ έχει ξεπεράσει σε κάποια παρτίδια την αμόλυβη.
2: Προσέξτε, έχουμε αυτό το ηλεκτροσοκ. Το πετρέλαιο, το κίνηση να είναι μπροστά από την αμόλυβη. Δυστυχώς. Χθες αγόρασα απλή αμόλυβη. Η τιμή είναι από χθες, σήμερα δεν πήρα, 1,96,9. Με τα 10 λεπτά επιδότηση μέσα.
0: 1,96 μας είπατε.
2: Ναι, 1,96,9. Απλή αμόλυβη.
0: 97 δηλαδή, πες τώρα, εντάξει.
2: Μπράβο, ναι. 1,97.
0: Ναι. Και είναι και επιδότηση, που έχει δώσει η κυβέρνηση.
2: Μέσα η επιδότηση, η οποία επιδότηση μπήκε Τρίτη, παράδειγμα λέω,
0: ναι.
2: Χαρακτηριστικά, γιατί πήρα την πρώτη μέρα, έτυχε να κάνω παραλαβή και μέχρι το Σάββατο bye bye για φύγει. Γιατί πήρα το εγώ πήρα Τρίτη, πούλαγα 1,95,9, πήρα τιμολόγιο καθαρό 10 λεπτά μέσα το ΦΠΑ, το ξέρετε, είναι 10 στην ΦΠΑ, 5 στην ΦΠΑ.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Για να μην μπλέξουμε, δεν είναι καθαρά.
0: Δεν είναι καθαρά, είναι και το ΦΠΑ, βέβαια, είναι οπότε, συν το ΦΠΑ.
2: Το 1,95,9 έγινε 1,85,9 αυτομάτως η αμόλυβη. Τρίτη, Πέμπτη αγοράζω 1,88,9. Είχε τσιμπήσει 3 cents. Το Σάββατο που ξαναμπήκα τέλειωσε η επιδότηση. Είχαν πάρει τέτοια αύξηση που ψάχναμε τα υπόλοιπα λεπτά.
1: Τώρα σε αυτή τη τιμή που λέτε, στο 1,97 που λέτε, σε αυτή τη τιμή μπορείτε να μας θυμίσετε ποιο είναι το ποσοστό των φόρων του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ,
2: λοιπόν,
1: δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό των φόρων μας σε αυτό το κόστος.
2: Στην απλή αμόλυβη είναι γύρω στο 70%.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι ο καυγάς, αλλά δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει πίσω, το έχει ξεκαθαρίσει. Παίρνει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα από τους φόρους και τα δίνει στα επιδόματα. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση σαν κλάδος. Ωραία, παιδί μου, πιλωτικά, για όσο είναι η κρίση, για ένα διάστημα, μειώστε τον ειδικό φόρο, κόψτε κάποιο άλλο επίδομα. Θα σας πω κάτι και μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω σε κάποιους που βολεύονται. Υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν επιδόματα που μπορεί να τους αφήνουν σε απραξία. Μήπως πρέπει να ψάξουν ποιοι παίρνουν επιδόματα, να κοπούν από εκεί ώστε να έχουμε ένα ελεύθερο, να ελευθερωθεί αυτό ο ειδικός φόρος. Γιατί αυτομάτως, προσέξτε, θα πέσει 70%. 70% ειδικός φόρος είναι πολύ μεγάλο. Ας μην το ρίξει όλο, ας βάλει το 50%, ας κόψει. Θα φανεί. Μη μου πούνε εμένα ότι χάνεται στο δρόμο. Δεν χάνεται. Το παίρνω στο τιμολόγιο. Όπως εγώ πήρα τιμολόγιο και το λέω βήμα-βήμα. Πήρα το τιμολόγιο 1,95,9, 1,85,9. Θα μου πει Ζάγκα, πώς είναι τώρα 1,96,9 πουλάς? Με τις αυξήσεις. Από πού ήρθαν οι αυξήσεις? Από τα δηληστήρια. Καταλάβατε πώς πάει όλη η ιστορία?
0: Ναι, θέλω να μας πείτε. Ναι, ναι, εγώ καταλαβαίνω. Τώρα ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα εδώ, κυρία Ζάγκα, συγγνώμη, θα το απαντήσω.
2: Ναι.
0: Λέει καλημέρα, η βενζίνη ξεπέρασε τα 2 ευρώ γιατί το Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια. Τώρα που είναι κάτω από τα 80, Γιώργο μου, δεν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το Brent. Αυτή τη στιγμή είναι 90. Και ακριβώς γιατί έχω μπροστά μου την πλατφόρμα την οποία παρακολουθώ, αυτή τη στιγμή το Brent είναι 79,9 με μια άνοδο 0,75%. Άρα ποτέ δεν έπεσε κάτω αυτές τις μέρες τελευταίες, κάτω από τα 80. Έτσι είναι 80 αυτή τη στιγμή, 80.
2: Έχει δίκιο ο κόσμος και αναρωτιέται.
0: Ναι.
2: Και επειδή και εμείς Έτσι αναρωτηθήκαμε και είπαμε γιατί να τρώμε μόνο εμείς ξύλο, να φάνε αυτοί που πρέπει να φάνε. Ναι. Και πήγαμε εκπρόσωποι του κλάδου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, μας δέχτηκε. Πήραμε μαζί μας όμως τιμολόγια χονδρικής πώλησης. Του είπαμε δες πόσο ακριβά παίρνουμε το δηλισμένο προϊόν. Εμείς δεν αγοράζουμε αργό προϊόν. Αυτό που βλέπουμε η τιμή του αργού πετρελαίου είναι το αργό, το βαρέλι. Αυτό όμως που αγοράζει το πρατήριο από την εταιρεία του, και η εταιρεία από τα ένα από τα δύο δηληστήρια, δύο το λέει και όλα, δεν είναι 102, δύο, είναι πανάκριβο το δηλισμένο. Και αυτό έχει παρατηρηθεί, αν κάνετε μία αναδρομή, μετά τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας, πήγε πηδώντας ιστορία.
0: Μάλιστα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, τι βλέπετε να συμβαίνει στην αγορά των καυσίμων?
2: Πώς εξελιχθεί η κατάσταση? Ναι. Ακούτε. Είναι κρίσιμη η κατάσταση, γιατί πρώτον είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Έχουμε τους ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν. Θέλουν να φύγουν και θέλουν να πάνε με το αυτοκίνητό τους. Και καλά κάνουν και θέλουν να πάρουν, γιατί να σας πω, άμα έχεις και οικογένεια, έχεις πολλά συμπράγαλα. Πώς, συγγνώμη, θα είσαι σαν μετανάστης? Θα παίρνεις 100 σακούλες και θα τους κουβαλάς? Δεν γίνεται. Έχεις παιδιά, θέλεις πολλά πράγματα. Ή ακόμα και μεγάλους. Άρα λοιπόν θέλει το εργαλείο του, το αυτοκίνητό του. Και μου λέει, βρε μαράκι, τι να κάνω, θα βάλω όσο να είναι. Αλλά, προσέξτε τώρα, αλλά τι θα βρω στο δρόμο? Πρώτον, τον αποσχολεί ακρίβεια τα καύσιμα στη διαδρομή, και έχει δίκιο, γιατί κάθε καλοκαίρι αυτό λέμε, ότι στα νησιά, ιδίως στα νησιά, χτυπάει πολύ πάνω η βενζίνη.
0: Άρα, γιατί δεν περιμένετε μεγάλη ή κάποια μείωση σημαντική?
2: Εδώ για τα νησιά δύσκολα τα βλέπω να μειώνεται σημαντικά. Να σας πω γιατί. Πρώτον,
0: και έτσι να κλείσουμε, κυρία Ζάκα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
0: Όχι, πείτε αυτό. Δεν θα σας κλείνω έτσι απότομα. Είπαμε ότι είμαι ναι, στον αέρα, αλλά να ολοκληρώσετε. Άρα στα νησιά λοιπόν δεν θα δούμε μεγάλη μείωση.
2: Άρα,
0: εδώ.
2: Λοιπόν, προσέξτε, τα νησιά που είναι μακριά δεν παίρνουν όπως εμείς δύο φορές και πολλές φορές και τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Α, σωστό.
2: Μπορεί να αγοράσουν και κάθε εβδομάδα ή μία φορά στις 10 μέρες, αν δεν έχουν κίνηση. Και πρέπει να σας πω, τα μεταφορικά είναι πανάκριβα. Γιατί? Γιατί αυτό το προϊόν που μεταφέρουν τα πλοία είναι επικίνδυνο.
0: Ναι.
2: Άρα τα ασφάλιστρα είναι ακριβά. Ποιος θα τα πληρώσει τελικά? Ο καταναλωτής.
0: Ο καταναλωτής. Μπράβο, εμείς δηλαδή. Ωραία.
2: Το προϊόν. Αυτό.
0: Άρα στην Αττική, τις επόμενες μέρες βλέπετε κάποια μείωση στην τιμή?
2: Κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Μου έγινε μια πολύ σημαντική καταγγελία για κάποιο νησί, όπου ένας κύριος πήγε με τη γυναίκα του, δύο μέρες βάλανε σε ένα μαγαζί συγκεκριμένο, και μετά μου λέει θέλουν να βάλουν και στη βάρκα τους. Μέσα στη βάρκα που πήρανε είχαν 4 ανήλικα και ανοιχτήκανε στο πέλαγος. Λοιπόν, ήταν ενωθμένο το καύσιμο και έμεινε. Αυτό δεν είναι ανήθικο, δεν είναι έγκλημα? Λέω, γιατί δεν πας να κάνεις καταγγελία? Μου λέει, γιατί φοβάμαι, Μαρία.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ λοιπόν αναφέρω και το φόβο το
0: και το φόβο, ναι. Απλώς εγώ,
2: όταν πάνε σε περιοχή, προσέξτε,
0: ναι.
2: Γιατί ακούγεται η εκπομπή σας πάρα πολύ.
0: Ναι, πείτε, βεβαίως, κυρία Ζάγκα.
2: Ακούστε, ο κόσμος φοβάται, ιδίως όταν πάει σε ένα μέρος που είναι ο τόπος καταγωγής του. Είναι ο τόπος που πάει κάθε καλοκαίρι, που έχει το εξοχικό του. Οπότε σου λέει, να το πω. Μετά, η συνέπεια. Άρα λοιπόν ο φόβος τους κάνει και δεν μιλάνε. Και παίρνουν εμένα να το καταγγείλω. Άρα λοιπόν αυτό το ανήθικο πρέπει να σταματήσει. Ξέρετε πότε θα σταματήσει? Όταν θα πέσει το καύσιμο. Μες. Όταν θα είναι φτηνή η τιμή, όλα αυτά τα καθήκια, γιατί καθήκια είναι, δεν είναι επαγγελματίες. Δεν μπορεί να παίζεις με τη ζωή του άλλου. Θα μου πεις με τη ζωή, είναι. Ναι. Γιατί ο άλλος πρώτον ήταν στο πέλαγος. Με 4 μικρά παιδάκια. Έτσι.
0: Μες.
2: Με 4 παιδάκια. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά, βγήκαν έξω σιγά σιγά, τους βοήθησαν, πήγανε καλά. Το άλλο όμως, ο άλλος που μένει στην Εθνική με το αυτοκίνητο φορτωμένο και με παίρνει καταγγελίες, πριν από λίγο με πήρε. Τι να κάνω, μου λέει, τι να κάνει ο άνθρωπος?
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος, λοιπόν, προσοχή λοιπόν, προσοχή. Και χρήματα παραπάνω, έξοδα.
2: Άρα δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι πολλά πράγματα.
0: Είναι πολλά. Κυρία Ζάγκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την.
2: Εγώ.
0: Θα μιλήσουμε ξανά σίγουρα. Το ξέρω και σας ευχαριστούμε. Κουβέντα και συζήτηση.
2: Ακριβώς.
0: Άρα δεν θα χαμογελάσουμε σε επίπεδο, εννοώ, τιμών καυσίμων. Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα, να είστε καλά.
2: Ακούστε με, όσο θα έχουμε αυτή τη σχετική ηρεμία, σιγά σιγά θα ξεφουσκώσουν.
0: Ωραία. Σιγά σιγά. Εγώ αυτό το σιγά σιγά φοβάμαι. Θα ήθελα πιο γρήγορα. Το σιγά σιγά φοβάμαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Ζάγκα.
2: Εσείς, εσείς.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας?
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με το Γρηγόρη το Διβάνη. Βεβαίως. Α, τη Μαρία Ψάλτη, τώρα την Μαρία Χριστοδούλου. Εδώ.
1: Ναι, αλλάξαμε.
0: Τι γίνεται, δεν μας αντέχει η Ψάλτη? Και ήρθε εσύ, μαράκι μου, γλυκό. Καλημέρα, μαράκι μου. Βεβαίως, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Και το mail μας για τα μηνύματα, τα mail των ακροατών.
1: Είναι το realfm@real.gr.
0: Στούντιο παπάκι, realfm.gr.
1: Για
0: στούντιο παπάκι. Ξέρεις πόσες φορές το είχα κάνει αυτό. Στούντιο παπάκι, realfm.gr. Πολλά τα μηνύματά σας για τα καύσιμα. Πάρα πολλά και με το δίκιο σας. Όλοι πραγματικά όταν πάμε στο βενζινάδικο να γεμίσουμε το αυτοκίνητο ή να βάλουμε 20-30 ευρώ, γιατί πια έτσι πάμε, μας πιάνει η καρδιά μας. Και ακούσατε την κυρία Ζάγκα ότι θα υπάρχει, αν έχουμε κάποια εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, θα δούμε μια ηρεμία σχετική.
1: Ναι, έφυξε και το θέμα της ποιότητας των καυσίμων, που είναι λέτε, μια αμαρτωλή ιστορία
0: τα φθηνά,
1: έτσι,
0: τα
1: στην Ελλάδα. Φθηνά. Δηλαδή υπάρχει και ταυτόχρονα και αυτή η ανησυχία.
0: Ακριβώς.
1: Η ποιότητα,
0: ναι, εντάξει, η ποιότητα και καύσιμο. Η τιμή είναι η ανησυχία, και ο κόσμος έχει δίκιο που στέλνει τα μηνύματά του εδώ στο στούντιο papakirialfm.gr. Να πω ότι εχθές δημοσιοποιήθηκε μια έρευνα της εταιρείας Pulse που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Λοιπόν, και λέει ότι σύμφωνα με την έρευνα το 83% στηρίζει τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Δεν είναι τυχαίο το 83% με βάση την έρευνα της ΠΑΛΣ. Λέει ότι πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και στα βασικά.
1: Είναι δύο διαφορετικά θέματα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και ο ΦΠΑ είναι τελείως ξεχωριστά θέματα.
0: Είναι ξεχωριστά, αλλά είναι η έμεση φόρη και δύο.
1: Ναι, σε σχέση με το ΦΠΑ, προσωπική γνώμη είναι αυτή που θα πω. Προσωπική γνώμη. Εγώ συμμερίζομαι ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στην τελική τιμή του προϊόντος. Αυτό έχω ως αίσθηση προσωπική, διότι η ακρίβεια είναι θηριώδης. Θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια λελογισμένη ακρίβεια. Αλλά όταν κάτι έχει πάει από 2 στο 5, δηλαδή από 5 να πάει στο 4,40,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό μπορεί μέσα σε μια Δευτέρα πρωί να ξαναλλάξει.
0: Ωραία. Εγώ λέω απλώς ότι θα καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση από τους έμεσους φόρους, και αυτό εδώ και αυτή η κυβέρνηση, πάντα ο προϋπολογισμός του κράτους εδώ και χρόνια, του ελληνικού κράτους, στηριζόταν στους έμεσους φόρους. Τέλος. Για να μπουν λεφτά στα ταμεία. Δεν είναι τωρινό. Δηλαδή, όποιος πει ότι τώρα, γιατί δεν γίνεται τώρα. Πάντα γινότανε. Όσο ασχολούμαι τα 25-30 χρόνια που ασχολούμαι με το εικονικό μου ρεπορτάζ, αυτό θυμάμαι τον εαυτό μου. Τώρα το θέμα είναι, εάν σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, Γρηγόρη μου, αποφασίσεις να μειώσεις αισθητά το ΦΠΑ σε 5-6-7 είδη τα βασικά. Αισθητά. Δεν ξέρω αν περάσει ή όχι, και πάλι αυτό δεν το ακούω και στο λέω ανοιχτά, γιατί αυτό είναι θέμα μηχανισμών ελεκτικών. Αν το κράτος δεν μπορεί να έχει τους ελεκτικούς μηχανισμούς αυτούς για να περάσει μείωση στον καταναλωτή, τότε δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Ούτε το κάθε πολίτη. Αυτό να το λέμε. Από την άλλη πλευρά, κυρία Ζάγκα, είπε ότι το 70% του καυσίμου που πληρώνουμε.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, αυτό είναι
0: άρα,
1: άλλο θέμα.
0: Εγώ μιλάω γενικότερα. Συγκεκριμένα, λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα, το 83% των ερωτηθέντων να αντιμετωπίσει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο μείωση ΦΠΑ και φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Το 58% απαντά σίγουρα θετικά και το 25% μάλλον θετικά. Αντίθετα, μόλις το 10% εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 7% διατυπώνει γνώμη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πάμε στο άλλο θέμα, λοιπόν, στο θέμα της ακρίβειας των τροφίμων, του σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, ο δείκτης τιμών στα σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο μείον 0,47% τον Ιούλιο, στην πρώτη αρνητική μέτρηση από το Δεκέμβριο του 2024. Με τις μεγαλύτερες μειώσεις σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά και τροφές κατοικιδίων. Αυτή είναι η έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, φυσικά, πατώντας πάνω σε αυτά τα στοιχεία, λέει ότι τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι αποδίδει συμφωνία για πάγωμα και μείωση των τιμών.
1: Αναφέρεται όμως στον περσινό μήνα.
0: Ναι.
1: Όχι στον προηγούμενο.
0: Τι στον περσινό?
1: Σε σχέση με τις τιμές τον προηγούμενο Ιούλιο.
0: Περίμενε. Ο δείκτης τιμών στα οργανωμένα σούπερ μάρκετ υποχώρησε κατά 0,47% τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο μήνα του 2025.
1: Ναι, ναι,
0: άρα,
1: με πέρυσι,
0: μιλάμε
1: ναι.
0: για Ιούλιο 26 με Ιούλιο 25.
1: Δεν είδαμε αυτή τη μείωση δηλαδή στο μήνα που έτρεξε, αλλά
0: ναι.
1: Συνολικά.
0: Σε τίσια βάση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τώρα για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συμφωνία με χοντρεμπόριο και σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών θα τα πούμε αργότερα, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση, να δούμε τελικά ποια προϊόντα θα μπουν σε, αυτό, σε αυτή την πρωτοβουλία και πόσο θα μειωθούν. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα εμείς μιλάγαμε για την ακρίβεια, για τα καύσιμα κτλ. Καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσουμε εδώ και με τον Γρηγόρη για το θέμα των φωνικών πυρκαγιών. Και το λέω φωνικών γιατί έχουμε χάσει 5 συμπολίτες μας. Λοιπόν, ασκείτε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και εσείς προσωπικά, για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Γιατί, κύριε Τσουκαλά, θεωρείτε ότι δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα σωστά?
2: Κοιτάξτε, δεν αρκεί μια χώρα, ένα κράτος, να διαχειρίζεται κάθε φορά τις καταστροφές. Πρέπει να τις προλαμβάνει αυτές. Και εδώ είδαμε ότι τα πεπραγμένα, τα αποτελέσματα της πολιτικής κυβέρνησης δεν δικαιώνουν τον πύχη τον οποίο είχε βάλει. Και νομίζω ότι η κριτική μας δεν είναι ούτε σκληρή, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Εμείς πάντα, ξέρετε, δεν επιλέγουμε τη στιγμή της καταστροφής για να ρίξουμε ευθύνες, αλλά αυτά δεν μπορούμε να μείνουμε πιο πυροί. Είχαμε μια αποτυχία στο να αντιμετωπιστούν αυτά. Αυτό να λέω έχει επιλεγεί ένα μοντέλο 80% καταστολή, 20% πρόληψη. Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο 50% πρόληψη, 50% αποτροπή καταστολή, για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Και ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα. Έχω ακόμα τον Πρωθυπουργό να μιλάει, αλλά δεν έχει πει γιατί επεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιά, αναβάθμιση και εξορισμός 7 αρκαθούν Καναντέρ, η δημιουργία.
1: Πάλι μιλάτε, δηλαδή για την καταστολή μιλάτε. Στο κομμάτι της πρόληψης που είπατε το 50-50, τι έπρεπε να γίνει?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και το ότι υπάρχουν, ξέρετε, αεροσκάφη τα οποία μπορούν να είναι σε μόνιμες πτήσεις όπως ήταν πέρσι. Μόνιμες εννοώ όταν έχουν από την μετεωρολογία τις ενδείξεις να πετούν, γιατί διαφορετικά μπορεί να μείνουν καθυλωμένα. Ακόμα και αυτό φέτος ήταν λιγότερες οι πτήσεις. Ζήτημα αυτό. Ή το θέμα της συντήρησης των Καναντέρ. Δεν αρκεί να τα έχεις, πρέπει να υπάρχει και η συντήρηση. Είδαμε φέτος ότι αυτό οδήγησε στην αδυναμία εκμετάλλευσης του συνολικού δυναμικού με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πτήσεις και οι ώρες πτήσεων. Άρα θέλει μια διαφορετική πολιτική.
0: Ναι, πάντως κύριε Τσουκαλά,
2: προφανώς υπάρχει κλιματική κρίση.
0: Ναι, και είδαμε και ακραίους ανέμους. Γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, αυτό είναι προφανές. Ναι. Είναι κάτι που όμως ξέρουμε πια ότι αυτό είναι στοιχείο μιας νέας κανονικότητας. Δεν μπορεί να εθνιδιαζόμαστε. Ξέρουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια, αλήθεια είναι, δεν το παραγνωρίζουμε, με γεωμετρική πρόοδο αλλάζουν επιταχύρω το επικίνδυνα και οι καιρικές συνθήκες και το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης δεν εμφανίστηκε πέρσι ή φέτος. Το γνωρίζουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Άρα δεν αρκεί να τρέχεις, πρέπει να τρέχεις αντίστοιχα με τις ανάγκες των καιρών. Αυτό θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει. Θα δούμε τώρα όταν τελειώσει η διαδικασία. Ακριβώς πώς θα αποδοθούν οι ευθύνες. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να δούμε θέμα, περίπου το θέμα των αποζημιώσεων, θέμα της αποκατάστασης, να μην έχουμε τα προηγούμενα με τον Ντάνιελ, που έχουμε ακόμα και σήμερα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Έχουμε χωριά, όπως ξέρετε, ο Βλοχός, τα οποία ακόμα έχουν μεγάλα ζητήματα.
1: Τι προτείνετε να αλλάξει δηλαδή στη διαδικασία, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία ώστε να τρέξει γρηγορότερα?
2: Υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν αποφασίσει να μετακατασταθούν, ακόμα δεν έχει μπει μια μπουλντόζα. 23.
1: Αυτό ναι, τώρα τι πρέπει να αλλάξει τώρα?
2: Ό,τι προτείνουμε, προτείνουμε αυτά που λέει η κυβέρνηση, δεν τα κάνει. Προτείνουμε να μην τα λέει απλά, να περνάνε χρόνια και να μην γίνονται. Το αυτονόητο προτείνουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα λίγο της ακρίβειας και το λέω γι' αυτό και θα πάμε μετά και σε πιο πολιτικά ζητήματα. Εντάξει, ξέρετε ότι είναι, οι μέρες είναι ιδιαίτερες αυτές, γιατί εχθές είδαμε αυτό την έρευνα του ΕΛΚΑ που λέει ότι γύρισε για πρώτη φορά αρνητικό το καλάθι του σούπερ μάρκετ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα. Έχουμε και αυτή τη συζήτηση μεταξύ Υπουργείου αλλά και σούπερ μάρκετ χονδρεμπορίου για μείωση τιμών. Πώς βλέπετε όλη αυτή την πρωτοβουλία?
2: Θα κρυθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα και τελικά μετά δεν είχαν μακροπρόθεσμη απόδοση. Μακάρι να αποδώσουν τα μέτρα. Έχουμε τις αμφιβολίες μας, γιατί είναι μέτρα τα οποία στην ουσία έχουν δοκιμαστεί. Συμφωνίες κυρίων. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση όμως αυτή.
2: Πολύ συχνά υπάρχει. Ναι.
0: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση μια τέτοια συζήτηση για μείωση τιμών?
2: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι οι συμφωνίες κυρίων μέχρι στιγμής δεν επικυνθάνουν. Διότι όταν κάνεις συμφωνία κυρίων, είναι σαν να αναγνωρίζεις ότι υπάρχει εσχροκέρδεια και να προσπαθεί με παρακαλετά αυτό προσωρινά να αλλάξει. Μακάρι να διαψευτούμε. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Εμείς θέλουμε τα πράγματα να πάνε προς το καλύτερο και μακάρι να έχουμε μία μακροπρόθεσμη διατηρήσιμη αποκλιμάκωση.
1: Σε μια ελεύθερη αγορά, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, πώς θα μπορούσαν να πέσουν οι τιμές με μια πολιτική παρέμβαση?
2: Οι τιμές για να πέσουν χρειάζεται ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή παραγωγή και καταναλωτή. Χρειάζεται πλαφόν ακόμα και στα δηληστήρια. Χρειάζεται, όπως έχουμε πει, τιμολογήσεις και έλεγχος της τιμολογήσεις μεταξύ των πολυεθνικών, οι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές, όπου η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάτι. Έλεγχος να μην γίνεται μόνο στο ράφι, αλλά σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Βέβαια, εμείς έχουμε προτείνει την μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, προκειμένου αυτό να ελεγχθεί αν μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση τιμών. Η Κύπρος το έκανε. Και το έκανε και πετυχημένα. Είδε το πάρα πολύ απλό. Ελέγξαμε ποιες είναι οι τιμές πριν. Είχαμε ένα παρατηρητήριο και ελέγξαμε πώς είναι τιμές και μετά. Βάλαμε πρόστιμα. Ό,τι προτείναμε και εμείς, για παράδειγμα, αν είδατε, το θέμα των αυτοπλοϊκών. Ένα μόνιμο ψηφιακό παρατηρητήριο. Δεν το έκανε η κυβέρνηση, το κάναμε εμείς και θα δώσουμε και στη δημοσιότητα τα στοιχεία τα οποία θα υπάρξουν μέσα από το έργο που κάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο πολιτικά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θέλω να μου σχολιάσετε όλο αυτό το δημοσίευμα εφημερίδας Εστία. Το λέω γιατί έχει κυκλοφορήσει. Γι' αυτό το δείπνο. Που, στο οποίο φέρετε να συμμετείχαν και δύο δικά σας στελέχη, η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, και ουσιαστικά η συζήτηση μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν τα σενάρια αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και μετεκλογικής συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτό λέει το δημοσίευμα, εννοείται.
0: Αυτό φυσικά φέρεται, είπα, το δημοσίευμα. Φέρεται. Να έγινε το δείπνο, φέρεται. Το, ναι.
2: Γιατί έχουν διαψεύσει το δημοσίευμα και η κυρία Διαμαντοπούλου
0: και ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Και ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Βεβαίως.
2: Νομίζω ότι
0: θα το έλεγα.
2: Είναι ακόμα ένα επεισόδιο και ένα καλωστημένο σύριαλ αποδόμησης του ΠΑΣΟΚ από συμφέροντα και από πολιτικούς αντιπάλους. Ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή ακριβώς γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα όχι της παραγραφής, αλλά το ανάποδο. Γνωρίζουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που έχει δημόσια πει ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα ξαναανοίξουν οι υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τη δικαιοσύνη για σκάνδαλα αυτής της κυβέρνησης και αυτή προσπάθησε να τα σάψει. Αυτό το άγχος λοιπόν. Διάφορα συμφέροντα αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, οι οποίοι δεν έχουν πολιτική διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά προσπαθούν να στήσουν άλλου είδους δίπολα, θεωρώ ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για να αποδομήσουν το ΠΑΣΟΚ. Ήταν πολύ καθαρές οι διαψεύσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κ. Χρυσοδουλάκη, και όλοι γνωρίζουν ότι τα στελέχη αυτά, στελέχη πρώτης γραμμής, είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια, διότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα η προσπάθεια να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ, διότι γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Μπορώ να μόνο κάνω και ένα σχόλιο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Τις αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ναι.
2: Ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του τη θέση του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών. Και είδα μια ανάρτηση που έκανε για τα σπιτάκια. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία, αντί να απαντήσει γιατί τα σπιτάκια ανακύκλωσης στην Ελλάδα κόστησαν 300.000 ευρώ αντί για 66.000 όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, έρχεται και λέει ότι και οι άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοιες προσφορές.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό ρωτώ, τι σημασία έχει? Η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει σε ένα πράγμα. Τι ενέργειες και τι πρωτοβουλίες πήρε
0: δεν εταιρείας
2: για,
0: αυτό
2: να κοστίσει, ναι. Για να κοστίσει
0: ναι.
2: Τον ελληνικό λαό αντίστοιχα με όσο κόστος τους Ευρωπαίους.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει άμεσα.
0: Αν μας ακούει ο κύριος Γεωργιάδης και θέλει να παρέμβει στην εκπομπή και να απαντήσει, με μεγάλη
2: έκανε
0: χαρά.
2: Έκανε κάτι η κυβέρνηση για να μην πληρώσουν 5 και 6 φορές παραπάνω οι Έλληνες το κόστος αυτών των σπιτικών ανακύκλωσης? Αυτό πρέπει να απαντήσει ο υπουργός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την.
2: Σας
0: ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις διαφορετικές καθημερινές αναχωρήσεις και προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της SeaJets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Ω, φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: ακούσα.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM. Ακούσα τη συζήτηση που είχαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Μιλήσαμε για την ακρίβεια, για τις πυρκαγιές. Αυτό που υποστήριξε ο κύριος Τσουκαλάς και υποστηρίζει τον Πασόκ είναι ότι πρέπει να αλλάξει το μείγμα όσον αφορά την πρόληψη. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Και το λένε και επιστήμονες αυτό. Θα δούμε και σήμερα τι θα γίνει στην Διευπουργική υπό τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, οι φωτιές είναι ένα θέμα. Και το ότι χάθηκαν περιουσίες των ανθρώπων και χάθηκαν και άνθρωποι είναι πολύ σοβαρό θέμα κάθε καλοκαίρι που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και το ξανασυζητάμε. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ΦΠΑ. Οι περισσότεροι, βλέπω τα μηνύματα, λέτε ότι θα περάσει τον καταναλωτή και πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και στα βασικά είδη διατροφής και στα καύσιμα. Άλλοι λένε ότι δεν είναι έτσι απλό το να γίνει, είναι μια απλή εξίσωση, είναι δύσκολη εξίσωση. Και έχουμε και μηνύματα πολλά για το κομμάτι του τουρισμού, στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Γιατί άργησε τόσο πολύ, αναρωτιούνται οι ακροατές μας και έχουν το δίκιο τους. Τώρα, δηλαδή, η Γεωργία, η Τρίτεκνη λέει: ωραία, πότε να πάω διακοπή, στο Σεπτέμβριο που ανοίγουν τα σχολεία και έχω τρία παιδιά. Έχει δίκιο. Ή πάρα πολλοί λογιστές που μας ακούνε. Σου λέει: τώρα το ανοίγεται. Και οι άνθρωποι που δεν μπορούν και δεν να κάνουν την αίτηση και έρχονται σε εμάς, πώς θα τους βοηθήσουμε που κλείνουν τα γραφεία? Δεν έχουν άδικο.
2: Ναι, αφορά και την επόμενη χρονιά, βέβαια.
1: Ναι, αφορά, είναι 26-27. Ναι. Έτσι. Ναι, μπορεί να αφορά και την επόμενη χρονιά, αλλά ο κόσμος μπορεί να ήθελε να πάει φέτος διακοπές. Δηλαδή, σου λέει το ανοίγεις για το 26-27 και τώρα με το Αυγουστιάτικα και που δεν έχω τρόπο να πάω αλλιώς διακοπές και θα το χρησιμοποιούσα αυτό για να πάω. Δεν έχουν και άδικο. Δεν έχουν και άδικο. Εγώ το είπα από την αρχή γιατί. Πάρα πολλά μηνύματα μας έρχονταν εδώ στο Real FM για το πρόγραμμα, που είναι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα και καλό πρόγραμμα και υπάρχει και ενδιαφέρον, ότι άργησε να ανοίξει η πλατφόρμα. Ελπίζω μόνο όταν ανοίξει στις 12 να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε με τα άλλα προγράμματα τουρισμού. Το ελπίζω και το εύχομαι.

0: Ανδρέα μου, επειδή λες για τις τιμές των καυσίμων, σχολιάζοντας και τα όσα είπε η κυρία Ζάγκα, το ίδιο πράγμα είπα. Το Brent βρίσκεται κοντά στα $79 το βαρέλι. Και εγώ και ο Γρηγόρης ρωτάμε γιατί ενώ όταν ανεβαίνει πολύ το πετρέλαιο, αμέσως ανεβαίνουν εδώ τα καύσιμα και όταν πέφτει, υποχωρεί έστω και λίγο το πετρέλαιο ή πολύ, δεν βλέπουν ανάλογη μείωση. Και η απάντηση είναι ότι δεν φταίμε εμείς οι πρατηριούχοι, είναι θέμα δηληστηρίων που έχουν πάρει καύσιμα σε τιμές υψηλότερες, άρα δεν μπορεί αμέσως να πέσουν οι τιμές. Και εγώ το θεωρώ αυτό πολύ παράδοξο φαινόμενο που σημαίνει στην Ελλάδα. Και από ό,τι άκουσα στην κυρία Ζάγκα, τι είπε η κυρία Ζάγκα, ότι αν έχουμε ηρεμία στον Περσικό κόλπο και τα βρουν ο Τραμπ με το Ιράν, τότε θα έχουμε μία σταθεροποίηση στην αγορά των καυσίμων. Δεν μίλησε για έντονη υποχώρηση των τιμών. Και στα νησιά, δυστυχώς και λόγω του ότι βρισκόμαστε στον Αύγουστο, οι τιμές θα παραμείνουν πάρα πολύ ψηλές. Αυτό είπε. Το είπε η κυρία Ζάγκα.
1: Ναι, και έθιξε και το μεγάλο κόστος που έχει η μεταφορά των καυσίμων σε ένα νησί, δεδομένων και των ασφαλίστρων που πληρώνει ένα δικαιοφόρο για να ταξιδέψει ακτοπλοϊκό.
0: Ακριβώς. Εκεί έτσι αιτιολόγησε η κυρία Ζάγκα το γεγονός ότι είναι υψηλότερες τιμές στα νησιά των καυσίμων. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, να σας πω όσον αφορά τις συζητήσεις που γίνονται και στις διαπραγματεύσεις για αυτό το καλάθι του νοικοκυριού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Συμφωνία είναι 47 και τα προϊόντα περίπου 850 μέχρι τώρα. 47 επιχειρήσεις μπαίνουν σε αυτή την πρωτοβουλία για μείωση τιμών και 850 προϊόντα. Οι πρώτες προτάσεις για μείωση κινούνται κυρίως στο 5 με 10%, ενώ, ξαναλέω, το σχέδιο προβλέπει μείωση έως και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών καλύπτει την περισσότερη από 620 κωδικούς προϊόντων. Στη διαδικασία προσθέθηκαν πλέον και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, γιατί έρχεται και ο Σεπτέμβριος, καθώς και 100 περίπου κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Έτσι περίπου φτάνουμε στους 850 κωδικούς. Δεν είναι μικρός αριθμός. Εγώ θέλω να δω πόσο θα μειωθούν το ποσό της μείωσης. Γιατί έχουμε νοπά κρέατα, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, φυτικά έλαια, βρεφικά προϊόντα, είδη πρωινού, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Μένει να δούμε λοιπόν πόσο θα μειωθούν αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα από τέλος Αυγούστου. Θα είναι 5, θα είναι 8, θα είναι 10, θα είναι 14. Εκεί θα είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, της κυβέρνησης για αυτή την Εθνική Συμφωνία.
1: Ναι, και το μεγάλο στοίχημα είναι συγκεκριμένα η τελική τιμή που έχει ένα προϊόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο τέλος είναι ένα νούμερο αυτό που θα κριθεί. Ναι. Ασχέτως από ποσοστά παραπάνω ή παρακάτω, ο καταναλωτής αξιολογεί το συγκεκριμένο νούμερο που βλέπει.
0: Ακριβώς.
1: Σε ένα συγκεκριμένο
0: και
1: προϊόν.
0: Και τι βλέπει στη τσέπη του, αυτό είναι το θέμα τώρα. Πόσο θα παίρνει το ψωμί του τόστ, τυχαία το λέω. Τη γαλοπούλα και το τίτλο του τόστ. Τα λέω αυτά γιατί είναι πράγματα που θα παίρνουμε σχεδόν όλοι. Αν έχεις παιδιά, θα πάρεις τόστ. Δεν μπορείς να μην πάρεις ψωμί, τυρί και κάτι για τόστ, ενώ αλλαντικό. Εκεί. Τα απορριπαντικά, το ψωμί, τα ζυμαρικά. Λοιπόν, η Ελισάβετ λέει: σε ένα σοβαρό κράτος οι πλατφόρμες τουρισμού ανοίγουν Ιανουάριο-Μάρτιο. Στο δικό μας κράτος ανοίγουν το 15 Αύγουστο. Τι να της απαντήσω, έχει δίκιο. Η Ιουλία δεν θα σου απαντήσω, ειλικρινά. Ούτε καν. Ακούς ό,τι θέλεις και δεν θα σου απαντήσω. Σου επιστρέφω. Επίσης, εγώ δεν πληρώνω από κανέναν. Από κανένα κόμμα. Πληρώνω από τον εργοδότη μου. Δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά να τα πεις αλλού. Ωραία. Λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβησης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να καλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Έμαθε Είπες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 1-0, η Λεύσκη Νησόφιας νίκησε την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα play-off της διοργάνωσης την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, 11 και 6 η ώρα, 5 Αυγούστου, εδώ μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνι.
1: Και την Αμάλια Κάτσου.
0: Σας κρατάμε βέβαια συντροφιά και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τη μία. Στα πλήκτρα, αρχόντουσα εδώ στο στούντιο, η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, η Ειρήνη Κούτρη.
0: Στούντιο Παπάκι Real FM για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει η διπουργική υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε αν ανακοινώσει και κάτι ο Πρωθυπουργός.
1: Κάτι παραπάνω από το πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί ήδη.
0: Το παραπάνω είναι το θέμα. Ακριβώς αυτό, όσο σωστά το λέει ο Γρόλης, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, είπαμε, την πρώτη ώρα είχαμε και την κυρία Ζάγκα, μιλήσαμε για τη μέση καυσίμων. Συγκρατημένα, αισιόδοξη, επιφυλακτική θα έλεγα ήταν κυρία Ζάγκα για τις τιμές στο επόμενο διάστημα. Είμαστε και μες τον Αύγουστο, έτσι, στην κορύφωση των θερινών διακοπών. Πάντα οι τιμές ανεβαίνουν των καυσίμων αυτή την περίοδο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το ζούμε αυτό και στα νησιά μας εξήγησε και το λόγο που είναι πιο ανεβασμένες οι τιμές, πιο αυξημένες. Σας είπα για αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για το καλάθι του νοικοκυριού με τους 850 κωδικούς που φαίνεται να μπαίνουν σε αυτή την πρωτοβουλία για μείωση τιμών από 5% έως 20%. Θα δούμε, και είναι προϊόντα που τα χρησιμοποιούμε όλοι, πόσο θα είναι το ποσοστό της μείωσης στο τέλος, από το τέλος Αυγούστου.

0: Λοιπόν, και με στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας, αυτό που μας έχει συγκλονίσει πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ότι ένας 55χρονος κρατούσε στο καταψύκτη τον 90χρονο πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, ο οποίος οδηγείται τώρα στον εισαγγελέα. Επί 2,5 χρόνια ισχυρίζεται ότι τον έκρυβε σε καταψύκτη, σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο.
0: Ξενοδοχείο που είναι.
1: Που ήταν κλειστό.
0: Ναι,
1: ήταν κλειστό,
0: ναι.
1: Μικρό ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό το θέμα έχει διάφορο. Έχει δύο σκέλη ουσιαστικά. Το ένα είναι ο καταλογισμός, δηλαδή τα 2,5 χρόνια είναι ένας ισχυρισμός, γιατί υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα.
0: Αλλά υπάρχει μια
1: ακόμα και για 4 χρόνια μιλάμε.
0: Υπάρχει μια απόκληση μεταξύ αυτών που λέει ο γιος και αυτά που λένε οι κάτοικοι.
1: Ναι, και φυσικά υπάρχει και το ηθικό σκέλος, δηλαδή
0: της
1: διαχείρισης του νεκρού. Στις μέρες μας αυτό είναι ένα απλό πλημέλημα, η περίβριση νεκρού. Όμως και από την αρχαιότητα ξέρουμε για την αταφία και από την Αντιγόνη που οδήγησε ως και στην καταστροφή της Θήβας, και στο χριστιανισμό θεωρείται μια έσχατη ποινή για κάποιον να διαχειριστεί σωρός του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μην ταφεί μέσα από το τελετουργικό
0: που
1: προβλέπει.
0: Τώρα το θέμα είναι ότι πέρα
1: η πεποίθηση του καθενός.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ θα πω όμως ότι ο γιος ισχυρίζεται ότι το έκανε για να λαμβάνει, να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη πέρα του. Και μάλιστα οι πληροφορίες είναι ότι ελάμβανε παρανόμως και τη σύνταξη της μητέρας του.
1: Ναι, που την έπαιρνε ο πατέρας του.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν τώρα εδώ προκύπτουν και διάφορα και ηθικά ζητήματα. Αλλά το θέμα είναι πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος, και γι' αυτό είναι ένα θέμα.
1: Αυτό είναι το κυρίως θέμα που δείχνει όμως ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Η πρώτη εικόνα.
0: Η πρώτη εικόνα. Ναι, γιατί μπορεί να μην έχει εμφανή σημάδια από κακοποίηση ή οτιδήποτε άλλο, όμως μπορεί, λέω εγώ τώρα, από τις τοξικολογικές εξετάσεις να προκύψει κάτι άλλο.
1: Ναι, σε αυτό μάλιστα βοηθά η διατήρηση της ορού.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή βοηθάει η κατάψυξη σε αυτό. Και νομίζω ότι σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί, ότι θα βγει άκρη.
0: Μακάρι, πάντως πραγματικά είναι μακάβριο όλο αυτό. Μακάβριο. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει τον πατέρα του, ένας γιος, σε ένα καταψύκτη για 2,5 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή του, πραγματικά με ξεπερνά. Δεν μπορώ να το χωρέσει ανθρώπινος νους.

0: Θα πούμε ότι πριν λίγη ώρα υπήρξε συνάντηση στο Μεγάλο Μαξίμου του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη με τον Πρωθυπουργό βέβαια Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ποια ήταν το βασικό θέμα, ήταν η καινούργια ΔΕΘ το 2030. Και αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς όπως το είχαμε οραματιστεί. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης. Yeah. I'm making an offer. She can't refuse. O se sei solo, urla. Όπως και τη σύνταξη της μητέρας του.
1: Ναι, που την έπαιρνε ο πατέρας του.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν τώρα εδώ προκύπτουν και διάφορα και ηθικά ζητήματα. Αλλά το θέμα είναι πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος. Και γι' αυτό είναι ένα θέμα.
1: Αυτό είναι το κυρίως θέμα. Που δείχνει όμως ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ναι. Η πρώτη εικόνα.
0: Η πρώτη εικόνα. Ναι, γιατί μπορεί να μην έχει εμφανή σημάδια από κακοποίηση ή οτιδήποτε άλλο, όμως μπορεί, λέω εγώ τώρα, από τις τοξικολογικές εξετάσεις να προκύψει κάτι άλλο.
1: Ναι, σε αυτό μάλιστα βοηθά η διατήρηση της ορού.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή βοηθά η κατάψυξη σε αυτό.
0: Σωστό.
1: Και νομίζω ότι σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί, ότι θα βγει η άκρη.
0: Μακάρι, πάντως πραγματικά είναι μακάβριο όλο αυτό. Μακάβριο. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει τον πατέρα του, ένας γιος, σε ένα καταψύκτη για 2,5 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή του, πραγματικά με ξεπερνά. Δεν μπορώ να το χωρέσει ανθρώπινος νους.

0: Βέβαια.
1: Δηλαδή βοηθάει η κατάψυξη σε αυτό. Και νομίζω ότι σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί, ότι θα βγει άκρη.
0: Μακάρι, μακάρι, πάντως πραγματικά είναι μακάβριο όλο αυτό. Μακάβριο. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει τον πατέρα του, ένας γιος, σε ένα καταψύκτη για 2,5 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή του, πραγματικά με ξεπερνά. Δεν μπορώ να το χωρέσει ανθρώπινος νους.

Θα πούμε ότι πριν λίγη ώρα υπήρξε συνάντηση στο Μεγάλο Μαξίμου του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη με τον Πρωθυπουργό βέβαια Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ποια ήταν το βασικό θέμα, ήταν η καινούργια ΔΕΘΔΑ το 2030. Και αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘΔΑ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘΔΑ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς όπως το είχαμε οραματιστεί. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης. Yeah. I make her an offer. She can't refuse. Or say solo.

0: Να πούμε ότι πριν λίγη ώρα υπήρξε συνάντηση στο Μεγάλο Μαξίμου του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη με τον Πρωθυπουργό βέβαια Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ποια ήταν το βασικό θέμα, ήταν η καινούργια ΔΕΘ το 2030. Και αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς όπως το είχαμε οραματιστεί. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης. Yeah. I make her an offer. She can't refuse. O se sei solo, urla. Για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική σας τα είπαμε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, απλώς τώρα πια οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν μετρούν τις πληγές τους. Και οι πληγές είναι βαθιές και σοβαρές. Αναμένουμε λοιπόν και τι θα αποφασιστεί σήμερα στη Διευπουργική. Οι άνθρωποι λένε ότι να γίνουν γρήγορα αυτοψίες και να δούμε τη, η κρατική στήριξη μέχρι πού θα φτάσει για να μήπως μπορέσουν και ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, γιατί αυτό είναι το βασικό, και τις περιουσίες τους. Πάντως υπάρχει και θυμός υπάρχει και δυσαρέσκεια υπάρχει και λογικό είναι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βεβαίως, εγώ περιμένω να δω αν αυτό που είπε ο κ. Κατσαφάδος υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός, ότι θα αποζημιωθεί για το 100% κάποιος του σπιτιού που καταστράφηκε και όχι το 70, το 50, το 30, είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν συμβεί.
1: Ναι, και φυσικά προβλέπεται και η επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ το μήνα, και θα καταβληθούν και τα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες
0: των
1: πυροπλήκτων.
0: Ναι, είναι αυτά τα πρώτα μέτρα. Το θέμα είναι να ανακοινωθεί κάτι περισσότερο σήμερα. Λοιπόν, τώρα έχω ένα μήνυμα από την Ευγενία. Ρε Αμαλία, δηλαδή, ποιος είναι αυτός που αποφάσισε να ανοίξει η πλατφόρμα? Τώρα, όλα τα μηνύματα τα περισσότερα αναφέρονται στην πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους, που ανοίγει σήμερα στις 12. Και λέει η Ευγενία, ποιος αποφάσισε να ανοίξει την πλατφόρμα μέσα Αυγούστου? Δεν μπορείς να τα βγάλεις, να μας το εξηγήσει? Λοιπόν, ναι. Να προσπαθήσω, Ευγενία μου, να βγάλουμε κάποιον και αύριο να μας εξηγήσει. Θα συμφωνήσω, αν βρω. Δεν είναι, πάντα ξέρεις, προσεγγίζεις, δεν έχεις καταπατική απάντηση. Οπότε να το προσπαθήσω. Έχεις όμως δίκιο, το είπα και εγώ. Έχεις δίκιο. Ο Γρηγόρης είπε βέβαια είναι το πρόγραμμα 26-27, αφορά και του χρόνου. Αυτό όμως δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε φέτος και να το χρησιμοποιήσουν δεν μπορούν.
1: Ναι, ή ακόμα πιο λογική λύση θα ήταν, εφόσον καθυστέρησε προφανώς η διαδικασία, γι' αυτό και ανακοινώθηκε τώρα, να ανακοινωνόταν μετά το Σεπτέμβρη ενδεχομένως ή τον Οκτώβρη, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα φαινόταν πιο λογικό δηλαδή.
0: Ναι. Ο Γιάννης από το Ήλιο αναρωτιέται αν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αν εξαγγείλει, είναι κοστολογημένα, ενώ τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα ρωτήσουμε όταν έχουμε την κυρία Βούλτεψη, να μας το πει. Γιατί θέλω, θα έχουμε την κυρία Βούλτεψη και 11:35. Θα ρωτήσουμε, γιατί είναι ένα ερώτημα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, η κοστολόγηση τώρα είναι στο επίκεντρο της κοινωνικής αναπαράθεσης.
0: Είναι hot.
1: Η έννοια της κοστολόγησης.
0: Βέβαια. Των οικονομικών μέτρων που προτείνει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει το ταμείο, γιατί είναι κυβέρνηση. Ξέρει πόσα έχει, τι έχει και τι περιθώρια έχει. Η αντιπολίτευση απ' την άλλη σου λέει ότι πώς δίνεις επιδόματα και όλα αυτά που δίνεις και τα μέτρα στήριξης, τα έχεις κοστολογήσει, γιατί επικρίνεις σε εμάς? Θα ρωτήσουμε την κυρία Βούλτεψη, Γιάννη μου, μην ανησυχείς. Και λέει, εκεί που είπα ότι εγώ εργάζομαι όπως και ο Γρηγόρης και η Μαρία Χρυστοδούλου σε ιδιωτικό τομέα, λέει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ιδιωτικός τομέας. Φυσικά είναι ιδιωτικός τομέας. Έχουν ιδιώτες. Οι διοικήσεις είναι ιδιώτες. Φυσικά. Ο Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα, σχολιάζει το θέμα με το ΦΠΑ. Και λέει, είστε άσχετοι με οικονομία. Εντάξει, αυτό το λες εσύ, Φόρτσα μου, Παοκάρα μου, είμαστε. Αν δεν περάσει η μείωση ΦΠΑ από τα καρτέλ, αυτό είναι καθαρά θέμα ελέγχου. Αν τώρα οι μικροί δεν περάσουν τη μείωση, δεν υπάρχει θέμα, γιατί αυτή έτσι κι αλλιώς θα πέσει πάλι μέσα στην αγορά. Γιατί όλοι οι μικροί είναι αυτομάτως

0: καταναλωτές. Αυτή είναι η δική σου ανάγνωση, τη διάβασα. Μην μας λες όμως ότι είμαστε και άσχετοι υποοικονομία.
1: Ναι, γιατί τελικά ποιο είναι το συμπέρασμά του. Ότι θα περάσει.
0: Ναι, ναι. Ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα περάσει. Αυτό λέει. Είναι η άποψή του. Δεν μπορώ να μην την πω, με η άποψή του. Ο Στάθης λέει: άνοιξαν τον τουρισμό για όλους Αύγουστο μήνα. Μα πόσο επιστήμονες. Τρολάρι, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που αφορούν το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αθανασία μου, για να βγάλω κάποιον για Τουρισμό για Όλους, πρέπει να θέλει να βγει. Έτσι, όπως βγάλαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον βγάλαμε, τον ακούσαμε, πρέπει να βγάλουμε και εκπρόσωπο της κυβέρνησης, αλλά να βγάλουμε και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν σ' αρέσει από όλο αυτό? Να μας πει τι, γιατί άνοιξε πλευρών τον Αύγουστο. Νομίζω ότι το πρόγραμμα αφορά, δεν τρέχει το Υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Ναι, είναι από το Υπουργείο
0: Τουρισμού. Νομίζω. Άρα πρέπει να βγάλουμε κάποιον από το Υπουργείο Τουρισμού. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποιον να μας πει 5 πράγματα για το πρόγραμμα.

0: Γιάννη μου, είπα εγώ ότι ζει μια οικογένεια τετραμελής με ένα τοστ. Ακούτε ό,τι θέλετε, πραγματικά δηλαδή.
1: Είπες και τυρί και γαλοπούλα, νομίζω.
0: Ναι, είπα όμως και το. Είπα και απορριπαντικά και άλλα. Λέω.
1: Τρόφιμα. Τρόφιμα και χημικά.
0: Ανέφερα το τοστ γιατί ξέρω ότι όσοι έχουν παιδιά, επειδή και εγώ είχα παιδιά και έχω παιδί. Όταν ήταν επικοινωνία στο σχολείο ή οπουδήποτε, τι ήταν το πιο που έπαιρνε μαζί του. Δηλαδή, ακούω φίλους που λένε: έχουμε δύο αγόρια. Θέλουμε ένα μεγάλο ψωμί του τοστ ανά τρεις μέρες, μισό κιλό τυρί και μισό κιλό ότι είναι αναλλαντικό. Αυτό δεν είναι έξοδο. Αυτό εννοούσα. Όχι ότι ζει με. Γιάννη, ακούς ό,τι θες. Με ένα τοστ. Τεταμελής οικογένεια. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Και το μοσχάρι είναι το θέμα, και τα φρούτα και τα λαχανικά είναι το θέμα, και τα απορριπαντικά είναι το θέμα, και τα μακαρόνια είναι το θέμα, και το ρύζι είναι το θέμα. Φυσικά. Το έφερα ως παράδειγμα για μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά. Ότι μέσα σε όλα τα άλλα που θέλει, θέλει ένα μεγάλο ψωμί του τοστ ανά τρεις μέρες. Ένα μεγάλο, όχι ένα τοστ. Ένα μεγάλο ψωμί του τοστ, μισό κιλό τυρί για τοστ και μισό κιλό αλαντικό. Αυτό είπα. Ο Διονύσης έχει μια ερώτηση και λέει για τις καταστροφές από τις φωτιές θα αποζημιωθούν όλοι ή μόνοι όσοι είχαν ασφαλίσει τα σπίτια τους σε ιδιωτικές εταιρείες.
1: Όχι, δεν προβλέπεται αυτό το πλαίσιο, δεν είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Θα αποζημιωθούν με βάση τα έντυπα με τα οποία καταχωρούν στο σύστημα την περιουσιακή τους κατάσταση.
0: Ναι, περίμενε τώρα. Αν κάποιος έχει ασφαλίσει το σπίτι του, αυτά είναι τα μέτρα στήριξης στα κρατικά. Όσα ανακοινωθούν και όσα θα τρέξουν και αυτά που υπάρχουν. Αν ένας άνθρωπος, ένας ιδιοκτήτης έχει ασφαλίσει το σπίτι του για πυρκαγιά, τα χρήματα θα πάρει από την ασφαλιστική.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Είναι, αυτό θέλω να πω στο Διονύση. Διονύση μου, όταν το έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, αποζημιώνεσαι αναλόγως με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να ξέρω καθένας τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάνει. Από την ασφαλιστική εταιρεία. Πέρα από την κρατική στήριξη. Λοιπόν, ο Ευρύλοχος λέει: Αμαλία, καλημέρα. Πιστεύεις ειλικρινά ότι όσα είπε ο κ. Κατσαφάδος για την αποζημίωση των πληγέτων στο 100%? Σίγουρα θα πάρουν ότι πήραν και οι πληγέτες από το σεισμό στη Σάμο. Προς πληροφόρησή σου, ακόμα περιμένουν να λυπηθούν υποσχέσεις. Καλό πρόγραμμα, Ευρύλοχος. Ευρύλοχε, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Θα ήθελα να το πιστέψω, πραγματικά. Γιατί όταν βγαίνει ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης και λέει: θα αποζημιωθούν στο 100%, τι να σου πω. Ναι, το ακούω αυτό που λες για τη Σάμο, το διαβάζω. Δεν το γνωρίζω, αλλά και το λες, φυσικά το πιστεύω. Πραγματικά δεν θα ήθελα να μην υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση.

0: Γιάννη μου, δεν θα σχολιάσω τι λένε άλλοι. Εγώ λέω ότι δεν το πάω εγώ για το τόστ. Τώρα τι έχουν πει άλλοι, δεν θα το σχολιάσω. Δεν σχολιάζουμε. Αλλά ναι. Ναι, Γεράσιμε, τις ακούει τις εκπομπές η κόρη μου, τις ακούει. Και ας την κόρη μου εκεί που κάθεται. Στέφανε, εμείς σας αγχώνουμε ή εσείς που λέτε πράγματα τα οποία δεν λέμε? Συγγνώμη κιόλας.
1: Ποιος αγχώθηκε?
0: Ότι αγχώνουμε, λέει, τις εκπομπές γιατί κατσάδια μα, ρίχνουμε κατσάδια στους ακροατές. Ρίχνουμε εμείς κατσάδια στους ακροατές? Συγγνώμη, αν εσύ σου πούν για το παιδί σου δεν θα απαντήσεις? Ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ, δεν θα απαντήσεις. Να λέμε, ναι, την κριτική τη δεχόμαστε. Να, τον Αυρίλο έχω το διάβασα, λέει, δεν πιστεύει τον κύριο Κατσαφάδο, αυτό που είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιωθούν στο 100%. Δεν το διάβασα. Τον Φόρτσα Πακάρα δεν τον διάβασα. Δεν δέχομαι, και νομίζω αυτό, τα μη κόσμια μηνύματα, και όταν ανακατεύονται και οι οικογένειες. Αφήστε τις οικογένειες έξω, δεν σας φταίνε τίποτα. Το λέω. Ο Γιώργος λέει εταιρείες να ξεπληρώσουν όλα τα συμβόλαια. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον αναφέρεται στις ασφαλίσεις των κατοικιών.
1: Ναι, σε αυτό θα αναφέρεται ότι μάλλον
0: ναι,
1: θα
0: δεν το ξέρω, Γιώργο,
1: πολύ μεγάλο ποσό για να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις.
0: Περίμενε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά όταν κάποιος έχει ασφαλίσει ή κάποιοι τα κινητά τους, έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να τα δώσουν. Οι ασφαλιστικές έχουν και ασφάλιση κινδύνου. Δηλαδή, έτσι, θέλω να πω, όσο και να είναι το ποσό, πρέπει να το δώσουν, εφόσον έχει ασφαλιστικό συμβόλαιο.
1: Ναι, αυτό προβλέπει.
0: Φυσικά αυτό προβλέπει.
1: Και εξάλλου οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτονται συνολικά από έναν ευρύτερο οργανισμό ασφαλιστικό που καλύπτει μία εταιρεία την άλλη.
0: Η εποπτεία είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι, δεν είναι κάτι απλό. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν σου πάνε ένα τζάμι στο αυτοκίνητο ή σου κλέβουν το αυτοκίνητο, αλλά έχεις κάνει ασφάλεια κλοπής, το παίρνεις το ποσό. Σε αποζημιώνει η εταιρεία. Το θέμα είναι τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχεις. Για τις φυσικές καταστροφές είναι ξεκάθαρο. Είναι. Και πρέπει να έχεις ασφαλίσει και για τα τρία, για τρία καιρικά φαινόμενα ακραία. Πλημμύρα, φωτιά, πυρκαγιά. Οπότε, φωτιά και σεισμό. Οπότε παίρνεις το ποσό που έχεις ασφαλίσει, για το οποίο έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για τις συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές. Δεν μπορούν να το αποφύγουν οι ασφαλιστικές αυτό. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμο.

0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, διαφωνώ πάρα πολύ με την τοποθέτηση του Γρηγόρη για το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ότι δεν θα περάσει. Εγώ είπα ότι πέρασε στην Κύπρο αυτό. Στην Ισπανία όχι πάρα πολύ, αλλά στην Κύπρο πέρασε. Και οι τιμές αναφέρονται και στην Κύπρο πάρα πολλοί ακροατές, λέγοντας ότι και οι τιμές των καυσίμων είναι φθηνότερες σε σχέση με την Ελλάδα, και έχουν δίκιο. Γιατί χθες το είδαμε, το τσεκάραμε, αλλά έχουν δίκιο οι ακροατές. Και την ίδια στιγμή σου λέει ότι πώς στην Κύπρο που μειώθηκε το ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής πέρασε.
1: Ναι, αναφέρθηκα όμως στο πόσο μεγάλη είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, ναι, αυτό μπορεί να έχει νόημα αν κάτι πήγαινε από 2 στο 3 και υπήρχε ένας στόχος να κρατηθεί χαμηλά. Εδώ έχουμε θηριώδεις αυξήσεις, οπότε έχει ξεφύγει η κατάσταση, και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μικρή μείωση η οποία μπορεί να μην καλύπτει την απώλεια των εσόδων με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε ως σύνολο, συνολικά. Ναι. Δηλαδή,
0: εγώ ξαναλέω ότι δεν το έχουμε κάνει. Ξαναλέω λοιπόν ότι πρώτον, δεν έχουμε κάνει, η κυβέρνηση και καμία κυβέρνηση δεν προσπάθησε να μειώσει το ΦΠΑ σοβαρά και να κάνει ελέγχους για να δει αν περάσει η μείωση. Το είναι ένα θέμα. Γιατί για να πεις ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω γιατί ξέρω ότι θα αποτύχει, πρέπει να το κάνεις για να δεις αν αποτύχει. Επίσης, σε κάποιες χώρες απέτυχε, σε κάποιες χώρες απέδωσε. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι της επιτυχίας της αποτυχίας, όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και την ίδια στιγμή, επειδή λέμε για τρόφιμα, τα προηγούμενα διετία είχαμε ηρεμήσει λίγο με το ελαιόλαδο, με τις τιμές του ελαιολάδου. Θυμάστε που είχαν εκτοξευθεί πριν 3-4-5 χρόνια, πήγαινα στο Θεό. Πάλι θα βρεθούμε αντιμέτωποι από Σεπτέμβριο με το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ελαιολάδου, και σημαντικά, γιατί σύμφωνα με τη Διεθνή Μέση Ενημέρωσης, η κλιματική αλλαγή, οι έντονοι καύσονες και οι πλημμύρες κτλ. Έχουν καταστρέψει τους ελαιώνες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, και αυτό φυσικά μειώνει την παραγωγή ελαιολάδου και άρα αναμένονται αυξημένες τιμές. Θυμάστε που λέγαμε ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή ήταν πανάκριβο το ελαιόλαδο τότε, παίρνανε και αυτά τα ειδικά μπουκαλάκια που ψεκάζεις για να μην σπαταλάς προϊόν, να βάζεις λίγο. Πάλι λοιπόν, ο Guardian νομίζω χθες είχε ολόκληρο άρθρο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μεγάλο άρθρο για το ελαιόλαδο, αναφερόμενος και στην Ελλάδα και στις καταστροφές των ελαιόδεντρων, αλλά και λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, και Ισπανία, Πορτογαλία έχουν υποστεί πλήγμα τα ελαιόδεντρα και ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη και αναμένονται αυξήσεις στις τιμές. Το ελαιόλαδο για την Ελλάδα είναι ένα βασικό προϊόν στην καθημερινή διατροφή. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Άρα είναι κακή ιονή για τη χρονιά φέτος για το λάδι, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μειωμένη παραγωγή και αυξημένες τιμές.
1: Και γράφει εδώ ο φίλος Φόρτσα Παοκάρη, η Ισπανία έχει ΦΠΑ 4%, το πήγαν στο 0 και τον επανέφεραν στο 4, ούτε 13%, ούτε 24% όπως εδώ, αλλά όπως και να έχει, το προσπάθησαν.
0: Βλέπεις ότι υπάρχουν και ακρότες που σου λένε για άλλες χώρες. Σου λέει ναι, okay, εκεί πώς το κάνανε. Ή εκεί, ναι, από 0 το πήγαν εκεί. Δεν το έχουν στο 24. Χθες βγάλαμε τον κύριο Δεβερώνη, τον πρόεδρο εστιατορίων Αττικής. Το είπα αυτό. Ότι το ΦΠΑ στο 24% τους έχει πλήξει. Θα πω ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το θέμα είναι αν τα μέτρα που λαμβάνεις για την ακρίβεια είναι αποτελεσματικά.
1: Ναι, και αν έχεις το μηχανισμό να ελέγξεις
0: την
1: υλοποίησή
0: τους. Πρέπει να έχεις, Γρηγόρη μου, τι να πω τώρα, πρέπει. Πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι, φαίνεται όμως ότι δεν το καταφέρνουμε πολύ καλά.
0: Άμα δεν το καταφέρνει, είναι δικό μας. Όχι εμείς.
1: Ναι,
0: οι κυβερνώντες.
1: Ναι, γιατί αυτό
0: δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Αυτό δείχνει και η διατήρηση και τη τεκμαρτή φορολόγηση που λέγαμε χθες.
0: Ναι, αυτό δείχνει πάρα
1: πολύ. Η τεκμαρτή φορολόγηση σημαίνει ότι δεν μπορώ να ελέγξω και άρα βάζω έναν οριζόντιο φόρο.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά, επειδή στη φοροδιαφυγή έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και σωστά βήματα και έχουν αποδώσει κάποια μέτρα, και αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Αυτό έχει αποδώσει πρακτικά.
0: Η φοροδιαφυγή είναι μια πληγή για την οικονομία. Είναι λογικό. Και έχουν οι ΑΔΕ, έχει κάνει δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Εγώ, όταν είναι κάτι να το πω, θα το πω. Έχει κάνει. Τώρα, το οριζόντιο μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης είναι άδικο. Το οριζόντιο μέτρο. Έτσι. Άρα, υπό προϋποθέσεις και με κατηγορίες, και άλλο, πάμε οριζόντια, τα βγάζεις. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει. Αλλά κάπως πρέπει να καταπολεμηθεί. Ξαναλέω, εγώ είμαι κατά του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης οριζοντίος. Αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί και η φοροδιαφυγή. Μην μου πεις τώρα ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε φοροδιαφυγή. Όποτε θυμάμαι τον εαυτό μου.
1: Ναι, πρέπει να εντοπιστεί λοιπόν. Να εντοπιστεί,
0: ναι,
1: και να,
0: ναι,
1: αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, αυτό με ποιο τρόπο θεωρείς εσύ ότι θα μπορούσε να γίνει.
1: Εντάξει, δεν είμαι εγώ αρμόδιος πώς θα γίνει αυτό. Μέσα από τις διασταυρώσεις, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες. Ναι. Δηλαδή, σε όλες τις χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον. Έτσι ναι. γίνεται.
0: Ο Παναγιώτης τώρα που μας ακούει στο Μόναχο λέει: πιθανόν οι Κύπροι δεν φοροδιαφεύγουν και κυκλοφορεί μαύρο χρήμα 50 δι, ούτε έχει τα λειτουργικά έξοδα της Ελλάδας, άμυνα, νησιά κλπ. Τι συγκρίνουμε. Μια άλλη άποψη του Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργεια συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Προτέρια Win & More Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε και μαζί σας και έναν λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου.
0: Ναι, είμαστε τριώροι μέχρι τη μία. Απέναντί μου η Μαρία Χριστοδούλου στα πλήκτρα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200. Λοιπόν, πολύ μεγάλη κουβέντα για το ΦΠΑ. Ο φίλος μας ο Πάνος λέει δεν χρειάζονται πολλές συζητήσεις. Το ΦΠΑ 24% είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Το ΦΠΑ φτωχαίνει αυτούς που δεν έχουν χρήματα. Προσωπικά πιστεύω οποιοδήποτε φόρος εσόδων εισοδήματος άνω του 15% είναι άδικος, άρα παράνομος. Δεν πάνε να τον έχουν ψηφίσει 300-200 εκατομμύρια βουλευτές. Λοιπόν, λέει επίσης ότι η φοροδιαφυγή είναι άμεση συνέπεια της υπερβολικής φορολογίας, δευτερευόντως της γραφειοκρατίας και τιμωρησίας και τριτευόντως της ανικανότητας παροχής τυπικών υπηρεσιών του κράτους, λέει ο Πάνος.

0: Και ο φίλος μας ο Γιώργος λέει ότι όταν ένας εργαζόμενος πληρώνει φόρο εισοδήματος τουλάχιστον 22% ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχει ιατρική κάλυψη, ούτε να γνωρίζει αν θα πάρει σύνταξη. Υποχρεωτικά ΦΠΑ με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλιώς πρόστιμο 22%, ένφια, τέλος ακίνητης περιουσία, δημοτικούς φόρους, τέλη σύνδεσης κινητής, τέλη κυκλοφορίας. Λέει, εντάξει. Απαριθμεί όλους τους φόρους ο φίλος μας ο Γιώργος. Λέει, η φοροδιαφυγή περισσότερο μοιάζει με οικονομική επιβίωση. Αυτή είναι η άποψη του Γιώργου. Το θέμα είναι, Γιώργο μου, ότι δεν μπορούμε όλοι να φοροδιαφύγουμε, γιατί όσοι είμαστε μισθωτοί, τα χρήματά μας όλα είναι φορολογούνται. Δεν μπορείς να αποκρύψεις κάτι. Η φοροδιαφυγή γίνεται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Δεν μπορεί να φοροδιαφύγει κάποιος που έχει ένα και δύο δουλειές που είναι μισθωτός. Μπορεί.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Συνταξιούχος και μισθωτός.
1: Ναι. Ναι, και σε αυτό προφανώς λειτουργεί η κοινωνική μηχανική. Δηλαδή, αναλόγως με το που βρίσκεται ο καθένας, επικροτεί τέτοια μέτρα, όπως είτε κομμάτι φορολόγηση, ή το αντίθετο. Ή το αντίθετο, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, έχει άλλες. Κάνει άλλες σκέψεις για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα ή οτιδήποτε
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλοι, δηλαδή όλοι οι οικοδόμοι σε οποιοδήποτε κομμάτι της οικοδομικής δραστηριότητας ασχολούνται που φοροδιαφεύγουν. Υπάρχουν άνθρωποι, λίγοι, που κόβουν και αποδείξεις. Έτσι, γιατί ξέρουμε ποια επαγγέλματα φοροδιαφεύγουν. Οι γιατροί, το έχω ακούσει αυτό. Και οι γιατροί έχω ακούσει ότι φοροδιαφεύγουν.
1: Ναι.
0: Δεν κόβουν απόδειξη. Πάντα. Τις περισσότερες φορές. Δεν είναι όλοι όμως,
1: ναι,
0: αλλά σε συγκεκριμένα.
1: Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τέτοιο μέτρο.
0: Συνεργεία αυτοκινήτων, λέω με βάση τον κατάλογο της ΑΔΕ, ναι. Άρα, τι σου λένε, ότι υπάρχουν και εμείς οι οποίοι δηλώνουμε κανονικά τα χρήματά μας γιατί να έχουμε οριζόντια.
1: Ναι, σκέψου λοιπόν για τους γιατρούς, παράδειγμα, να έμπαινε ένας φόρος οριζόντιος και να έλεγε ότι εφόσον ορισμένοι γιατροί δεν κόβουν αποδείξεις ή παίρνουν φακελάκι οτιδήποτε, να βάλουμε ένα οριζόντιο φόρο στους γιατρούς,
0: ναι,
1: επιπλέον, επειδή δεν μπορούμε να εντοπίσουμε αυτούς που το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι η λογική.
0: Ναι. Πάντως λέει ο Κώστας, μια χαρά μπορεί, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Εγώ έχω χάσει προσωπικό γιατί μου ζητούσε το βασικό και τα υπόλοιπα μαύρα για να μην χάσει επιδόματα, κατασκηνώσεις κλπ. Ναι, Κώστα μου, το ακούω και αυτό. Το ακούω. Υπάρχουν κάποιοι και εργαζόμενοι που δεν θέλουν όλα τα χρήματά τους να φαίνονται. Αλλά δεν είναι ελάχιστοι, δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί. Δηλαδή θεωρείς ότι και τον εργοδότη τον συμφέρει να δίνει μαύρα χρήματα, αυτά δικαιολογεί. Τα βάζει στα έξοδά του, δηλαδή το συμφέρει. Δεν νομίζω πια ότι συμφέρει και τις επιχειρήσεις να δίνουν μαύρα χρήματα. Τώρα μου λες για κάτι συγκεκριμένο. Δεν το γνωρίζω.

0: Να διαβάσουμε και τον φίλο Ηλία από το Πόρτο Ράφτη. Λέει να προσθέσει μία παράμετρο, αν μπορεί, ως οικονομολόγος.
1: Βεβαίως.
0: Θυμηθείτε, λέει, τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ. Έγινε όταν τα επίπεδα ήταν περίπου στα 2,5 με 2,80 σε κάποιες αλυσίδες ακριβότερες. Ήδη οι αλυσίδες σήμερα είναι στο 3 με 3,30. Τι θέλω να πω με αυτό. Ένας από τους πυλώνες της ακρίβειας είναι και η συμπεριφορά όσων εμπλέκονται στο κύκλωμα προσφοράς ζήτησης. Τομέα στον οποίο παίρνουμε κακό βαθμό. Το να μην επιδιώξει γρήγορο και εύκολο κέρδος κάποιος έχει να κάνει και με την ενσυνείδηση του καθενός. Δεν παρανομεί πουλώντας ακριβά σε μια ελεύθερη αγορά. Απλά συμπεριφέρεται ανήθικα, με εξαίρεση πρακτικές καρτέλ κτλ. Είναι μη ελέγξιμο.
1: Ναι. Και ο Παναγιώτης λέει και ο μισθωτός συμβάλλει όταν πληρώνει τον φοροδιαφεύγοντα χωρίς απόδειξη. Τώρα, εντάξει. Τώρα και εγώ το έχω κάνει, άρα τι να σου πω. Τώρα, Παναγιώτη, μπορεί να έχεις και δίκιο. Πάμε όμως, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Βούλτεψη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από. Είχαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής τον κύριο Τσουκαλά. Ο οποίος έκανε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Και λέει ότι δεν έχετε κάνει τα απαιτούμενα, αυτά που θα έπρεπε στο κομμάτι της πρόληψης. Και ότι γενικότερα αυτό το μείγμα και αυτός ο σχεδιασμός εκ του αποτελέσματος κρίνεται αποτυχημένος.
2: Τι να σας πω, προφανώς ο κύριος Τσουκαλάς δεν έχει καταλάβει ότι σε μία εβδομάδα είχαμε 250 πυρκαγιές συγχρόνως. Προφανώς φαντάζεται ότι ούτε η Γαλλία, ούτε η Ισπανία, ούτε οι άλλες χώρες έχουν κάνει την απαραίτητη πρόληψη. Τι να πω, ούτε ο Καναδάς που είναι η πατρίδα των Καναντέρ, ούτε η Αμερική που οι φωτιές περικύκλωσαν την Ουάσιγκτον, ούτε, καλά δεν λέω, Τουρκία, την νησιά Αλγερία, λέω Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, τι να πω, δεν ξέρω, η Γρυλανδία, αρκτικό νησί που έχει πυρκαγιές, έχουν παρουσιαστεί πυρκαγιές στη Σιβηρία. Άρα προφανώς θεωρεί ο κύριος Τσουκαλάς, κοιτάξτε.
0: Άρα πάμε καλά, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, εφόσον αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο σε όλο τον κόσμο.
2: Ακούστε,
0: ζούμε κι εμείς μέσα σε αυτό.
2: Ακούστε. Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάνεις αντιπολίτευση λαμβάνεις υπόψη αυτά τα στοιχεία, ώστε να μην λες ότι η κυβέρνηση η οποία κατάφερε για πρώτη φορά να κάνει αυτά τα χρόνια απεγκλωβισμούς, να μην έχει νεκρούς. Να μην έχει
1: ανθρώπους.
2: Μισό λεπτό. Να μην έχει ανθρώπους που κολυμπάνε στα λιμάνια και δεν πάει ποτέ το λιμενικό. Βελτιώσεις έχουν γίνει και βελτιώσεις χρειάζονται πάντοτε. Όμως και πρόληψη έχει γίνει. Δηλαδή έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες, οι συσκέψεις, οι επαφές με τους δημάρχους, οι καθαρισμοί των οικοπαίδων.
1: Άρα γιατί καίγεται η Συνδυτική Αττική, κυρία Βούλτεψη, πέντε μέρες η φωτιά?
2: Γιατί, όπως σας είπα, καίγεται. Οι φωτιές αυτές είναι εντελώς παράδοξες. Είναι κάτι των τελευταίων χρόνων, εντελώς καινούριο. Ξεσπάει εδώ, ξεσπάει εκεί, γίνονται κυκλωτικές. Είναι απόδειξη το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε νεκρούς πυροσβέστες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι στη Γαλλία μόνο είχαν 130 βαριά τραυματίες, Γαλλία, Ισπανία 5 νεκρούς. Γιατί ακριβώς είναι πολύ απρόβλεπτο όταν έχεις 10 και 11 μποφόρ. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δηλαδή κάνεις την πρόληψη. Πάει ο τρελός, δεν ξέρω τι είναι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τρελή, στην Κεφαλονιά με ένα δαυλό και βάζει φωτιά. Εντάξει. Ναι. Είναι εκεί βουνά, είναι αυτά, φυσάνει οι αέριδες, πάει τη μέρα που είναι οι αέριδες. Πάει ο άλλος στο Ρέθυμνο με τον πετόνι τη βενζίνη, βάζει φωτιά. Δεν έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Εγώ τα ακούω όλα αυτά, αλλά στο κομμάτι της πρόληψης δεν θεωρείτε ότι πρέπει να ξαναδείτε αυτό το κομμάτι? Ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στο κομμάτι της πρόληψης?
2: Σίγουρα. Ακούστε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν είπε κανείς ότι δεν έγινε, ότι έγιναν όλα τέλεια, προφανώς, αλλά δεν είμαι και εγώ εκείνη που θα κρίνω. Εγώ ως πολιτικός, ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, βλέπω ότι όταν έχεις διασπορά δυνάμεων σε 250 συγχρόνως μέτωπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο όση πρόληψη και να κάνεις. Τι θα πει πρόληψη, τι λέει γενικά? Πρόληψη είναι η ενημέρωση του πληθυσμού, η ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δείτε για παράδειγμα, ας πούμε, γιατί είναι και οι Δήμοι στη μέση, ότι έχουμε στο νότιο τομέα τον ΣΠΑΗ, όπου είναι, και χτυπάω και 100 ξύλα τώρα που το λέω και το ξαναλέω, 13 δήμοι που έχουν ενωθεί και έχουν πάρει drones, γιατί έχουν δοθεί χρήματα και για την πρόληψη.
0: Στο κομμάτι των αντιπυρικών ζωνών, για παράδειγμα, γιατί
2: εντάξει,
0: είδαμε πάλι να ανοίγονται
2: ειδική,
0: κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
2: Δεν είναι ειδική εγώ για τις αντιπυρικές ζώνες και δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Πάντως ο κόσμος, να ξέρετε, και οι ακροατές μας βγάζουν μια αγανάκτηση ότι κάθε χρόνο κάποιοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιοχές καίγονται, αμφισβητούν, αυτά που είπε ο κ. Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιωθούν στο 100% και δεν το πιστεύουν.
2: Κοιτάξτε, πάντοτε θα υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν. Αλλιώς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα είχαμε πάντοτε κυβερνήσεις που προσφέρουν μια σταθερότητα. Δεν θα είχαμε τον καθένα να λέει πότε για τα εμβόλια και πότε τις άλλες συνωμοσιολογίες. Προφανώς. Εντάξει.
1: Κυρία Βουλτεψή,
2: αυτό δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος, μια μερίδα του σίγουρα, και ειδικά αυτοί οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται και που έζησαν αυτή την τρομερή αγωνία, που όλοι μας λίγο πολύ την έχουμε ζήσει σε όλα αυτά τα χρόνια, είτε κοντά στο σπίτι μας, είτε κοντά σε ένα εξοχικό κτλ. Έχει τα δίκια του. Εκείνη την ώρα είσαι σε πανικό. Τα αεροπλάνα με αυτό τον αέρα δεν μπορούν να πετάξουν. Ψάχνουν τώρα να βρουν τρόπο για αεροπλάνα, είναι σε δοκιμαστικό επίπεδο νομίζω στην Καναδά και, στον Καναδά και στην Αμερική, που να μπαίνουν να πετούν στους αέριδες ή στις νύχτες. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση λοιπόν έχει κάνει κάποια πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ο χθρός του καλού, είναι το καλύτερο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, το είπα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας, γιατί και εκεί ο κ. Τσοκαλάς έκανε κριτική, λέγοντας ότι όλα τη μέτρα έχετε λάβει είναι αναποτελεσματικά, δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Δηλαδή να μειωθούν οι τιμές και ο κόσμος να ελαφρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και βλέποντας και τα μηνύματα των ακροατών, οι περισσότεροι λένε, και ο κ. Τσοκαλάς είπε, ότι η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου στα καύσιμα, είδαμε και την έρευνα της ΠΑΛΣ για τη λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το 83% λέει ότι πρέπει να μειωθούν και ο ΦΠΑ στα είδη διατροφής και οι φόροι στα καύσιμα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν το κάνετε, κυρία Βούλτεψη?
2: Γιατί είναι 3,5 δις ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Αν ο κύριος Τσουκαλάς...
1: Τι εννοείται, είναι 3,5 δις που μπαίνουν στα ταμεία?
2: Βέβαια, φυσικά. Εννοείται. Μα όλες οι χώρες που το έκαναν αυτό, τελικά το κάνανε για πολύ μικρό διάστημα, και η Ισπανία και όλοι, και επαναφέρανε τους προηγούμενους ΦΠΑ και τον προηγούμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί αν ο κύριος Τσουκαλάς έχει ανακαλύψει έναν τρόπο, αλλά δεν μας λένε τον τρόπο, δεν μας λένε τον κοστολογημένο τρόπο, εμένα αυτό με ενοχλεί. Ποιος έχει όρεξη να υπάρχει ακρίβεια και ο κόσμος να δυσφορεί και να δυσανασχετεί? Ξέρετε καμία τέτοια κυβέρνηση?
1: Πάντως είστε από την κυβέρνηση και εσείς είστε στέλεχος της κυβερνώσεως παράταξης, λένε ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί δεν θα περάσει τον καταναλωτή.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Δεν περνάει.
1: Άλλο είναι ότι είναι 3,5 δις.
2: Δεν περνάει στον καταναλωτή.
1: Πώς περνάει στην Κύπρο, ρωτάνε οι ακροατές εδώ.
2: Δεν περνάει. Ακούστε τι περνάει. Περνάει στο συγκεκριμένο, γιατί μας λένε για κάποια συγκεκριμένα πέντε βασικά είδη, εντάξει. Περνάει στο συγκεκριμένο. Αυτό έγινε στην Ισπανία. Τώρα μην μου κάνετε σύγκριση με τον πληθυσμό της Κύπρου, ούτε με την οικονομία της Κύπρου. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω για την Κύπρο, δεν μιλάω.
0: Γιατί?
2: Έτσι, γιατί δεν μιλάω. Είναι εθνικά θέματα και δεν μιλάω. Δεν έχουμε το ίδιο είδος οικονομίας. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι την Ισπανία, παίρνω εγώ μια άλλη χώρα, την Ισπανία. Το κάνανε, πέρασε στα συγκεκριμένα είδη πράγματι. Έβγαιναν οι άνθρωποι έξω και λέγανε, βρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί εγώ πλήρωσα τα ίδια και περισσότερα? Και ανακαλύψανε ότι αύξαναν τις τιμές στα άλλα προϊόντα για να καλύψουν τη χασούρα. Όμως δεν ζει ο άνθρωπος μόνο, και δεν είχαν μέσα το κρέας και το ψάρι, έτσι, τα οποία εντάξει...
1: Προφανώς... Ναι, αλλά σου λέει η Ισπανία μετά επανέφερε το ΦΠΑ, αλλά όχι στα υψηλότερα επίπεδα που το έχουμε εμείς.
2: Η Ισπανία δεν είχε ποτέ τέτοιο υψηλό επίπεδο. Η Ισπανία παίρνει αέριο από την Αλγερία. Όταν θα γίνονται συγκρίσιμοι με χώρες, επειδή εγώ είμαι εξωτερικά τζου, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στην κάθε χώρα. Όλες οι χώρες έχουν την ακρίβειά τους σε διάφορα επίπεδα. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή, πάλι και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, γίνεται τεράστιο θέμα για το θέμα της στέγασης, όπου έχουν γίνει αυξήσεις φοβερές. Θέλω να γράψω ένα κομμάτι και σε αυτό. Άρα λοιπόν, αυτά τα αποσπασματικά, από μια αντιπολίτευση η οποία πρέπει να φέρει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και να μας δείξει με ποιο τρόπο. Προφανώς η Κούβα τώρα περνάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη τώρα χώρα, η Βόρεια Κορέα μόνο. Με ποιο τρόπο, όταν θα μειωθεί η τιμή σε ένα από τα πέντε βασικά είδη, που δεν είναι τα μόνα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε, δεν θα αυξηθεί σε ένα άλλο βασικό είδος, γιατί πρέπει να πάρουμε και σαπούνι, πρέπει να πάρουμε και είδη υγιεινής. Είναι πολλά αυτά τα οποία προμηθευόμαστε από τα σούπερ μάρκετ. Πώς θα γίνει αυτό σε μια άλλη κατάσταση? Επίσης, ο κύριος Τσουκαλάς θεωρεί ότι όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε τρεις πολέμους και ανοιγοκλίνουν, μάλλον δεν άνοιξαν ποτέ τα στενά του Ορμούς και τώρα κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα, ότι η ενέργεια δεν έχει πάθει, δεν έχει δοκιμαστεί όλος ο πλανήτης από αυτό που συμβαίνει. Φαντάζεται ότι θα είναι αυτός ένα γαλατικό χωριό, θα κυβερνάει με τα ιδεολογήματά του. Αυτό δεν το πιστεύει, καταρχήν να σας πω κάτι, αυτό δεν το πιστεύει και ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος λέει ότι πράγματι ταλαιπωρούμε, βασανίζομαι, όλοι μας πάμε και τα βλέπουμε αυτά. Δεν είμαστε, έχουμε γονείς συνταξιούχους, έχουμε παιδιά που παίρνουν βασικούς μισθούς ή τρέχουν για να βγάλουν το μεροκάματο. Δεν είμαστε αλλού, δεν ζούμε αλλού. Όμως πρέπει να μας πει ποιο είναι το μαγικό ραβδάκι.
1: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο δεν το λέει αυτό, αλλά βλέπω ότι και ο κόσμος δεν τον πιστεύει, και το Πασόκ και τον κύριο Τσουκαλά. Γιατί αν ήταν θα έλεγε, έλα παιδί μου, έλα σώσε μας, πάρε ένα 20%. Και ο κόσμος δεν πιστεύει ότι μπορούν να το λύσουν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα υπάρχει κάτι πιο βαρύ από αυτό το οποίο περιγράφει. Θα μου πείτε αντιπολίτευση είναι, εντάξει, αλλά λίγο τώρα βλέπω και τις άλλες αντιπολιτεύσεις. Δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς συνθήκες.
1: Μάλιστα. Κυρία Βούλτεψη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
2: Καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
3: Real FM.
4: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέχουμε στον Real FM 97 και 8, η ώρα είναι 11 και 53 πρώτα λεπτά. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97 και 8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Πολλά μηνύματα για το ΦΠΑ στην Ισπανία και ο Πάνος λέει: σας στέλνω, έχω πηγαίνω, έρχομαι στην Καταλωνία. Το είπαμε πάνω μου. Ρώτησα. Είπα ότι μείωσε ΦΠΑ, μηδένισε, μετά το επανέφερε, αλλά σε χαμηλά επίπεδα, σε κάποια προϊόντα. Το ρώτησα. Πολύ απλά. Το θέμα λοιπόν είναι, εγώ καταλαβαίνω, ό,τι μέτρο λαμβάνετε να έχει αποτέλεσμα. Να φαίνεται στην τσέπη. Γιατί όλοι μας πάμε στο σούπερ μάρκετ, όλοι μας πάμε στη Λαϊκή, στο κρεοπωλείο, στα παρτήρια καυσίμων. Και ακούσατε νομίζω και την κυρία Ζάγκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία είπε ότι εάν ηρεμήσουν τα πράγματα στον κόλπο, στον προσωπικό κόλπο, και δεν έχουμε αυτή την ανάφλεξη που ζήσαμε το τελευταίο πάλι διάστημα, τότε θα έχουμε μια σταθεροποίηση και μικρές μειώσεις στη τιμή, στην αντλία. Να το δούμε αυτό, γιατί ποτέ, μα ποτέ, η μείωση στις διεθνείς αγορές των τιμών του πετρελαίου δεν σημαδίζει με τιμές μειώσεις στις τιμές της αντλίας, για λόγους που εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα πραγματικά, και ότι στα νησιά οι τιμές πάντα την εποχή είναι ακριβές, τώρα είναι ακριβότερος, γιατί έχουν ανέβει οι διεθνείς τα καύσιμα. Και μίλησε και εκείνη για μείωση και το υπερασπίστηκε το μέτρο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Το λένε πάρα πολύ, το είδαμε στην έρευνα που πραγματοποίησε η PALS για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το 83% είναι υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι με τα μέτρα που λαμβάνει, την επιδότηση στο ντίζελ και στην βενζίνη κτλ., ότι είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με το να μειώσει ΦΠΑ. Η κυρία Βούλτε Ψή είπε, στον κύριο Τσουκαλά μάλιστα απάντησε, πού θα βρει ο κύριο Τσουκαλά στα 3,5 δις. Τα ακούσατε, τα συμπεράσματα δικά σας. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές απόψεις. Η αντιπολίτευση επιμένει, εν γέννη η αντιπολίτευση επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

0: Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα μηνύματα θετικά και για τον Ιούλιο όσον αφορά τον τουρισμό, κυρίως από την επιβατική γεννήση του Ελευθέριος Βενιζέλος. Διακινήθηκαν, λέει, τον Ιούλιο 3,93 εκατομμύρια επιβάτες. 3,93 εκατομμύρια επιβάτες μόνο τον Ιούλιο. Λοιπόν, φυσικά κατέγραψε άνοδο, λέει, η επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το μήνα Ιούλιο. 4,7% η αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα το 2025. Έχουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τουρίστες. Το θέμα είναι να ξοδεύουν περισσότερα ή λιγότερα. Γιατί και στα ρεπορτάζ των καναλιών που ακούω, των δελτίων ειδήσεων, λένε ότι ναι, έχουμε περισσότερους τουρίστες, αλλά ξοδεύουν λιγότερα. Το ακούσαμε και τον κύριο Δαβερόνη. Το ακούσαμε και τον κύριο Κουιουμτζή. Εμπόριο. Αθήνα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή μάλλον ο υψηλός πληθωρισμός δεν αφορά μόνο, και μάλλον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και αφορά και άλλες χώρες, έρχονται μεν, αλλά ξοδεύουν λιγότερα.
1: Ο σύνολο πάντως, τα τουριστικά έσοδα είναι και αυτά αυξημένα.
0: Θα τα δούμε στο τέλος της χρονιάς. Ναι, στο τέλος της χρονιάς, αν είναι μια ακόμα χρονιά πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι όμως να είναι καλή και για τους τζίρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που έχουν τουρισμό. Άκουσες τι είπε ο κ. Δαβερόνης χθες, ότι στην εστίαση η τζίρη είναι μειωμένη. Όπως και στο εμπόριο. Το είπε ο κ. Κουμουντζίας, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ότι και εκεί είναι μειωμένη. Και οι εκπτώσεις δεν πήγαν καλά. Άρα είναι μειωμένη η αγοραστική δύναμη όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και άλλων πολιτών άλλων χωρών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή και οι Γερμανοί που έρχονται και οι Γάλλοι που έρχονται, οι Άγγλοι, αλλάγαν αυτά που χαλούσαν. Τώρα δεν μιλάω για Αμερικανούς, έτσι. Είναι μια άλλη κατηγορία. Αλλά και στην Αμερική υπάρχει θέμα πια. Είναι πολύ αυξημένη η βενζίνη, έχουν υψηλό πληθωρισμό. Άρα, το τι συμβαίνει, αυτά που συμβαίνουν στον προσωπικό κόλπο και έχουν φέρει μια αναστάτωση και σημαντική στην ενεργειακή αγορά, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή.
1: Στην οποία ζούμε εμείς.
0: Ναι, και πια ο πληθωρισμός επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προστίθονται οι αυξήσεις στα ίδια ακριβά προϊόντα. Αυτό είναι το θέμα. Άρα. Είναι αυτό που λένε οι συνταξιούχοι που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και καλώς μας τα στέλνουν, ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό σου λένε. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με άνδρο, τίνο.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξυπνήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστα, ρε μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Στους 97,1.

0: Λοιπόν, εδώ ήρθε ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, αντικαθιστώντας τη Μαρία Χριστοδούλου. Κατά τα υπόλοιπα μένουμε όσοι είχαμε και έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Τι, έχουμε τον έναν από τους δύο.
1: Έχουμε τον έναν από τους δύο.
0: Θα ξεκινήσουμε. Τον κύριο. Έχουμε τον καλό συνάδελφο Τάσο Παπά από την Εφημερίδα των Συντακτών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε και την κυρία Νταλιάνη.
0: Την έχουμε, τη Μαρία Νταλιάνη.
1: Ναι.
0: Την εξαιρετική συνάδελφο. Γεια σας, Μαρία.
3: Γεια σε όλους.
0: Είπαμε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα δημοσιογραφική πριν να χωρίσουν οι δρόμοι μας για το καλοκαίρι και να ξαναβρεθούμε από το Σεπτέμβριο, αλλά θα είμαστε σε άλλη ώρα. Επομένως θα τα λέμε σε άλλη ζώνη.
1: Σε άλλη ζώνη.
2: Ακόμα δεν έχετε πάει διακοπές, δηλαδή.
0: Δεν έχουμε πάει, όχι. Εσύ πήγες, Τάσο?
2: Πήγα γιατί μ' αρέσει να είμαι τον Αύγουστο στην Αθήνα.
0: Είσαι ωραίος. Σε παραδέχομαι. Πήγες Ιούλιο, θα ξαναπάς λίγο Σεπτέμβριο.
2: Τέλη Ιούνιο, αρχές Ιουλίου. Πήγα.
0: Εντάξει. Είναι εξαιρετικός. Μαρία, εσύ.
3: Εγώ κάνω την πάπια, είμαι ήδη.
0: Προδόθηκε.
3: Τι να κάνω.
0: Προδόθηκε.
3: Ναι, κοίταξε, με συγχωρείς. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά όλο το καλοκαίρι. Δεν θα έχουμε και μία εβδομάδα διακοπές. Δηλαδή, εντάξει.
0: Συμφωνώ.
3: Νομίζω ότι όλοι αξίζουν 5 μέρες διακοπές.
0: Συμφωνώ.
3: Ας το θέσουμε αλλιώς. Ακόμα και αν δεν είναι διακοπές, ας είναι ότι δεν δουλεύεις.
0: Ναι, σωστό.
3: Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελληνικών οικογενειών και των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει ούτε 2 μέρες διακοπές, όχι 5.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει η Μαρία, αλλά και διακοπές και δημοσιογραφία είναι αντίφαση εν της όρης που λέμε.
0: Σωστό. Και είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε και μέσω από τις πηγές σας. Και... Καλά, ο Τάσος δουλεύει. Η Μαρία, λέω τώρα που είναι στο.
3: Δεν σταματάει ποτέ.
2: Με τόσα γεγονότα σε εξέλιξη, είναι δυνατόν να μην εστιάζεις την προσοχή σου σε αυτά που συμβαίνουν?
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Θέλετε να ξεκινήσουμε με την...
2: Πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Λοιπόν, έλα, ξεκίνα.
2: Κοίταξε, υπάρχει άποψη του Πρωθυπουργού που λέει θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, την άνοιξη δηλαδή. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό, φαντάζεσαι να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών?
1: Τάσο, να σε διακόψουμε ένα λεπτό, γιατί έχουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική Επιτροπή. Να το
0: και να το σχολιάσουμε κιόλα όλοι μαζί μετά. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση.
4: Έχει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Λοιπόν, παρακολουθήστε. Έχουμε ένα κομμάτι από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική. Να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο σχόλιο για την καταστροφή και από τον Τάσο και από τη Μαρία, για να πάμε μετά στα πολιτικά, τα αμυγός πολιτικά. Τάσο.
2: Οι υπηρεσίες λένε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει καταστραφεί το 42% των δασών στην Αττική. Μεγάλο νούμερο. Η εικόνα είναι καταστροφή, εικόνα καταστροφής, δεν είναι? Μετά, δεν μπορώ να ακούω όλες τις κυβερνήσεις και αυτή που έχουμε σήμερα και τις προηγούμενες, όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να μιλάνε για έκτακτες καιρικές συνθήκες, ότι ο κρατικός μηχανισμός έκανε ό,τι μπορούσε, ήταν οι δυνατότητες του αυτές, εξάντλησε όλα τα περιθώρια. Δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα, το φαινόμενο δεν είναι έκτακτο. Όταν κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες έχουμε τα ίδια φαινόμενα, δεν είναι έκτακτα φαινόμενα.
0: Είναι τακτικότατο πλέον. Έχεις δίκιο, είναι τακτικότατο.
2: Προφανώς πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο καταστολής, αφού ξέρεις πότε θα σου έρθει, να το αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις, παλιότερα θυμάστε το επιχείρημα του Βιερονάπολεδρου το 2007, ο στρατηγός άνεμος.
0: Ναι. Έτσι.
2: Πριν από τον Πολίδωρο υποπτευόμασταν Τούρκους πράκτορες που βάζανε φωτιές στα ελληνικά δάση. Το θυμάστε και αυτό.
0: Και τώρα κάποιοι τους υποπτεύονται, να ξέρεις.
2: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να ακούω τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας. Αν υπάρχουν στοιχεία, να τα δώσουν στη δημοσιότητα. Και αν Τούρκοι πράκτορες κάνουν αυτή τη ζημιά, τότε υπάρχει σίγουρα διπλωματικό θέμα πολύ σοβαρό, για να μην πω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν μπορώ να ακούω το επιχείρημα έκτακτες καιρικές συνθήκες. Δεν υπάρχουν έκτακτες καιρικές συνθήκες. Είναι τακτικά τα φαινόμενα, ξέρουμε πότε θα έρθουν, ξέρουμε με ποια ένταση θα έρθουν, άρα πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και δυστυχώς δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.
0: Μαρία, και εσύ ένα σχόλιο.
3: η Ευρωπαϊκή Ήπειρος έχει δύο πολύ μεγάλα ποτάμια. Το ένα είναι ο Δούναβης και το άλλο είναι ο Βόλγας στη Ρωσία. Όταν ο Δούναβης έχει λόγω της παραταμένης ξηρασίας, της πρωτοφανούς ξηρασίας, η οποία είναι απόρρια της κλιματικής κρίσης, όταν έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβη σε τέτοιο βαθμό όπου το πυρηνικό εργοστάσιο στο ΠΑΚ της Ουγγαρίας έχει βάλει εκτός μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, και συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τέτοιου τύπου μονάδες. Όταν έχουμε δει τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε δει παιδιά στην Αγγλία, τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι καταπράσινη όλο το χρόνο γιατί βρέχει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχουν φαινόμενα ξηρασίας έντονη και είναι κίτρινη. Όταν έχουμε δει τέτοιο πράγμα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική κρίση είναι ένα φαινόμενο τόσο μεγάλο στην έντασή του, όπου εμάς εδώ είναι να μας φυλάει ο Θεός και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε μερικά δάση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα πολύ θετικά. Έχει μπει η τεχνολογία, έχουν μπει τα drone, έχουν μπει. Το θέμα, ευτυχώς, έχουν ξεκαθαρίσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, γιατί πιάνουν ανθρώπους. Έχουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση και συνέστηση τι μπορεί να συμβεί με μια δική τους ανθρώπινη ενέργεια, η οποία είναι χωρίς περίσκεψη. Όταν έχουμε δει τέτοια πράγματα, πρέπει να είμαστε όλοι alert. Ευτυχώς υπάρχει πρόοδος σε αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κράτος το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα σχέδιο άξιο να αντιστρέψει.
2: Τα φαινόμενα ξέρουμε πότε θα έρθουν, ξέρουμε με ποια ένταση θα έρθουν. Άρα πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και δυστυχώς δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.
0: Μαρία, και εσύ ένα σχόλιο.
3: Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος έχει δύο πολύ μεγάλα ποτάμια. Το ένα είναι ο Δούναβης και το άλλο είναι ο Βόλγας στη Ρωσία. Όταν ο Δούναβης έχει λόγω της παραταμένης ξηρασίας, της πρωτοφανούς ξηρασίας, η οποία είναι απόρρια της κλιματικής κρίσης, όταν έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβη σε τέτοιο βαθμό όπου το πυρηνικό εργοστάσιο στο ΠΑΚ της Ουγγαρίας έχει βάλει εκτός μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, και συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τέτοιου τύπου μονάδες. Όταν έχουμε δει τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε δει παιδιά στην Αγγλία, τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι καταπράσινη όλο το χρόνο γιατί βρέχει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχουν φαινόμενα ξηρασίας έντονη και είναι κίτρινη. Όταν έχουμε δει τέτοιο πράγμα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική κρίση είναι ένα φαινόμενο τόσο μεγάλο στην έντασή του, όπου εμάς εδώ είναι να μας φυλάει ο Θεός και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε μερικά δάση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα πολύ θετικά. Έχει μπει η τεχνολογία, έχουν μπει τα drone, έχουν μπει. Το θέμα, ευτυχώς, έχουν ξεκαθαρίσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, γιατί πιάνουν ανθρώπους. Έχουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση και συνέστηση τι μπορεί να συμβεί με μια δική τους ανθρώπινη ενέργεια, η οποία είναι χωρίς περίσκεψη. Όταν έχουμε δει τέτοια πράγματα, πρέπει να είμαστε όλοι alert. Ευτυχώς υπάρχει πρόοδος σε αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο

0: εκτός μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Και συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τέτοιου τύπου μονάδες. Όταν έχουμε δει τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε δει παιδιά στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι καταπράσινη όλο το χρόνο γιατί βρέχει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχουν φαινόμενα ξηρασίας έντονη και είναι κίτρινη. Όταν έχουμε δει τέτοιο πράγμα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική κρίση είναι ένα φαινόμενο τόσο μεγάλο στην έντασή του, όπου εμάς εδώ είναι να μας φυλάει ο Θεός και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε μερικά δάση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα πολύ θετικά. Έχει μπει η τεχνολογία, έχουν μπει τα drone, έχουν μπει. Το θέμα, ευτυχώς, έχουν ξεκαθαρίσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, γιατί πιάνουν ανθρώπους. Έχουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση και συνέστηση τι μπορεί να συμβεί με μια δική τους ανθρώπινη ενέργεια, η οποία είναι χωρίς περίσκεψη. Όταν έχουμε δει τέτοια πράγματα, πρέπει να είμαστε όλοι alert. Ευτυχώς υπάρχει πρόοδος σε αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κράτος το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα σχέδιο άξιο να αντιγραφεί καλύτερο από το δικό μας.
1: Μαρία, να σου πω, να σου πω το εξής.
0: Αυτά που λες
1: περί κλιματικής κρίσης είναι πολύ σωστά. Αυτά που λες περί κλιματικής κρίσης. Για πες στον Τραμπ, θα σου πει ότι είσαι μαρξιστής, λενινιστής ή ακροαριστερός λαϊκιστής που λες τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Δεν, κοίταξε τώρα.
2: Αλλά αυτό θα πει. Κατά πάσα πιθανότητα θα πει αυτό που λέει ο Τάσος. Περίπου αυτό.
0: Ναι, το θέμα είναι η πρόληψη. Εγώ εκτιμώ ότι έχουν γίνει.
3: Μαρία, σε χάσαμε.
2: Ελά.
3: Χάσαμε.
0: Αλλά βεβαίως ποτέ δεν είναι αρκετά.
3: Είχαμε ένα κενό κάποιων δευτερολέπτων, Μαρία, επαναλαμβάνεις.
0: Ναι, λέω ότι έχουν γίνει βήματα θετικά στο κομμάτι της πρόληψης και υπάρχουν δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση. Υπάρχουν και πραγματικά τους καμαρώνουμε, τους χαιρόμαστε και τους λέμε και μπράβο. Χιλιάδες εθελοντές σε όλα τα μέρη, οι οποίοι έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά το καλοκαίρι και δίπλα στις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει δυστυχώς πολύ μεγάλα κομμάτια δασικής έκτασης και περιαστικών δασών, αναφέρουμε στην Αττική, έχουμε και πάρα πολλά τα οποία έχουν αποφευθεί.
2: Πάμε λίγο τώρα στα αμιγώς πολιτικά, να ξεκινήσουμε με τον Τάσο. Θα του κάνεις ερώτηση. Πολιτική.
3: Ναι, είμαστε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που το πολιτικό σκηνικό στη χώρα είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από σταθερό. Έχουμε τα νέα κόμματα, έχουν ανακατέψει την τράπουλα και είμαστε μέσα σε ένα καλοκαίρι που μέχρι πριν από λίγο καιρό βλέπαμε ουσιαστικά περιοδίες προεκλογικής περίοδου από τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Και επιδοτήσεις και κορδέλες και υποσχέσεις και εγκαίνια νέων έργων, έτσι. Είμαστε σε μια, λειτουργούμε σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παρά το γεγονός ότι καλεί τους υπουργούς και τα στελέχη να είναι σε διαρκή ετοιμότητα.
2: Δηλαδή, εσύ βλέπεις ότι υπάρχει ενδεχόμενο για φθινόπωρο? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι λένε πλέον για άνοιξη.
1: Εγώ δεν το αποκλείω αυτό. Γιατί αυτό που θα κρίνει τελικά την απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι οι περιστάσεις. Εντάξει, η αρχή ότι θέλω να είμαι θεσμικός και να κάνω εκλογές στο τέλος τετραετίας, αλλά αν οι περιστάσεις με υποχρεώσουν να αλλάξω γνώμη, θα την αλλάξω. Οι πρωθυπουργοί κάνουν πρόεδρες εκλογές όταν είναι σχεδόν βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν. Ή τις καθυστερούν όταν πιστεύουν ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ τους. Δουλεύει ο χρόνος υπέρ της κυβέρνησης, δεν ξέρω.
2: Σε αυτό το δεύτερο, αν έχει να πει πράγματα στη ΔΕΘ τα οποία θα υλοποιηθούν από Ιανουάριο, μήπως είναι εκεί.
1: Το δεύτερο κομμάτι που είπες. Το πιο γενναιόδωρο πακέτο που έδωσε πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ήταν το 2004 ο Σιμίτης στην. Όταν ήταν πρωθυπουργός, τις κέρδισε τις εκλογές?
2: Όχι.
1: Δεν τις κέρδισε.
2: Και γίνανε και Μάρτιο.
1: Ναι, δεν τις κέρδισε τις εκλογές.
2: Ναι.
0: Βρισκόμαστε βέβαια σε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Τότε με τον Κώστα Σιμίτη ήμασταν σε σκληρό δικοματισμό. Τώρα το τοπίο είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Αν υποβάλλετε και αν θέλετε να σου πω και εγώ την άποψή μου για τις εκλογές.
2: Παρακαλούμε, βεβαίως.
0: Νομίζω ότι είμαστε στο 70-30. Θα συμφωνήσω με τον Τάσο Παπά ότι δεν έχει αποφευθεί εντελώς το σενάριο. Όμως το δίλημα αλλά και το δέλεαρ μιας οχτάμινης καθαρής αυτοδυναμίας θητείας μπροστά είναι μεγάλο. Δηλαδή δεν αφήνει κάποιος εύκολα ένα οχτάμινο μπροστά του καθαρής αυτοδυναμίας κυβερνητικής για να μπει σε μια περιπέτεια. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει πράγματι

0: Τη πρόγνωση φαίνεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανοίγει τα χαρτιά του, δεν την πάει σε εισαγωγικά με οποιοδήποτε σενάριο.
1: Έχεις αμφιβολίες, Μαρία, δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς?
0: Όχι, πιστεύω θα το κάνει, αλλά θα πατήσει το κουμπί όταν πατηθεί και το κουμπί των εκλογών.
2: Μία περίπτωση υπάρχει να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ποια?
2: Μόνο μία. Να μην είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και το βλέπεις εσύ αυτό, Τάσο, να συμβαίνει?
2: Όχι, δεν το βλέπω καθόλου πιθανό.
1: Δηλαδή θα πρέπει να αιτηθεί κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης για να μην είναι αρχηγός.
2: Προφανώς, εξαρτάται.
1: Δεν έχει χάσει. Δηλαδή, πώς θα τον προκαλέσουν μέσα στην Αυτοκρατορία? Μπορεί, κατέβα.
2: Μπορεί να τεθεί θέμα ηγεσίας ακόμα και αν κερδίσει εκλογές, αλλά με χαμηλότερο ποσοστό. Στάξη του 25%. Αν όμως πάρει ένα ποσοστό της τάξης 30%, ποιος θα τον κινήσει? Ποιος θα τον μετακινήσει? Ποιος θα τον απειλήσει? Ποιος θα τον αμφισβητήσει? Δεν φαίνεται αυτό μέχρι τώρα. Βέβαια, θα μου πεις, εάν πάμε σε εκλογές και το μοντέλο θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας, το κόμμα που ενδεχομένως θα θελήσει να συνεταιριστεί και να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία θα βάλει ένα φασικό όρο. Ναι, κυβέρνηση συνεργασίας, όχι με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
1: Ναι. Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς και θέλω να ακούσω και τη Μαρία σε αυτό. Εξακολουθεί.
0: Περιοδοτεί νέα σενάρια αυτό που είπε ο Τάσος, το πιάνω από εκεί που το αφήνει, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση τα σενάρια δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία της και τις διεργασίες που θα γίνουν εκεί, αλλά και το τι θα συμβεί στο εσωτερικό και τις διεργασίες και των άλλων κομμάτων.
1: Μαρία μου, αυτό πιάνεις από εκεί. Δεν είναι κυρίαρχος ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν το λέω, προσέξτε τι λέω. Ρεαλιστικά. Βάζει κάτω πράγματα, παράδειγμα. Λέει, θα πάμε το Μάιο για εκλογές. Θα πάμε τον Απρίλιο για εκλογές. Όμως, επειδή εμείς γράφουμε εδώ και καιρό ότι μπορεί να πάμε στο φθινόπωρο, πετάγεται το κόμμα Καρεστιανού. Ενδεχομένως, ο μόνος που μπορεί να πάει μέχρι εκεί στη διαδρομή χωρίς απώλειες είναι ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν πέσει στην Πανανόφλουτα. Με εξαίρεση τον Σαμαρά, βέβαια, γιατί ο Σαμαράς είναι για αυτός πάρα πολύ έμπειρος. Θέλω να πω, ορίζει το παιχνίδι και δεν έχει χάσει. Πώς θα αντικατασταθεί? Ακόμα
0: έχει
1: και με 25%.
2: Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το βασικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα, του κυρίου Μητσοτάκη, είναι η πολυδιάσπαση και η εμφύλιοι πόλεμη στην περιοχή της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης. Τώρα είναι σίγουρο ότι θα τις κερδίσει τις εκλογές. Μετά από 8 μήνες μπορεί να το εγγυηθεί κανείς ότι θα τις κερδίσει, αν συνυπολογίσεις και τα διάφορα σκάνδαλα που είναι σε εξέλιξη.
1: Αυτό, Τάσο μου, δεν σημαίνει όμως ότι και στη Δημοκρατική Παράταξη, όπως λες, θα αρθούν κάποιες κόκκινες γραμμές και θα έρθουν πιο κοντά αντίπαλοι οι οποίοι σήμερα δεν συζητούν καν τη συμπόρευση?
2: Θεωρητικά, γιατί για το Πασόκ δεν έχει. Παρότι λέει δημοσίως ο κ. Ανδρουλάκης ότι ο στόχος είναι πρωτιά με μία ψήφο διαφορά, ουδείς το πιστεύει αυτό. Ούτε και ο ίδιος, νομίζω. Άρα ο στόχος του Πασόκ είναι να μην χάσει τη δεύτερη θέση.
1: Μαρία, τι λες εσύ?
0: Είναι σαφές ότι θα έχουν μπροστά τους διλήμματα και προκλήσεις, κυρίως και η Νέα Δημοκρατία, εάν φτάσουμε σε οριακά σενάρια, όπως αυτό που περιγράψατε πριν, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πολλά σενάρια, δηλαδή θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητάμε το επόμενο διάστημα μέχρι το Μάιο, που είναι... Εγώ δεν θα απέκλει ακόμα και τρίτη κάλπη. Δηλαδή θα ζήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Να θυμίσουμε ότι ο χρόνος μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων είναι 21 ημέρες, έτσι.
2: Ναι, να μην αποκλείσουμε ούτε και τρίτες κάλπες και να μην αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας, ακόμη και σχημάτων που σήμερα φαίνεται ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν.
3: Σας διακόπτω για μισό λεπτό, Τάσο και Μαρία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Μήνυμα από το 112 έχει σταλθεί στους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα στην περιοχή Δρίγκια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Συμμετέχουν και δύο αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα στην κατάσβεση, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για το συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.
1: Έλα, Τάσο, συνέχισε από εκεί που είχες μείνει.
2: Υπάρχουν ορισμένα ανοιχτά θέματα τα οποία πρέπει να διαχειριστεί με έναν καλό αποτελεσματικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης για να μην απειληθεί η πρωτιά του ή η κυριαρχία του, που αυτή τη στιγμή είναι δεσπόζουσα δύναμη το πολιτικό σκηνικό. Έτσι δεν είναι? Όμως υπάρχουν σε εξέλιξη σκάνδαλα τα οποία δεν ξέρω αν μπορεί να τα διαχειριστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΠΚΠ, για μένα πιο σοβαρό είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών.
3: Γιατί έχουμε τη Άρα, Τάσο, εσύ πιστεύεις ότι θα γίνουν νωρίτερα οι εκλογές με βάση όλα αυτά που
2: μας περιγράφεις? Δεν το αποκλείω. Έχουμε δει και έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Δεν παίρνω τις μετρητές αυτά που λένε οι επίσημες πολιτικές ηγεσίες, πότε θα κάνουν εκλογές. Άλλωστε, το θέμα των πρόωρων εκλογών, οι πρόωρες εκλογές, ο ανασχηματισμός είναι τα πιο δημοφιλή θέματα της δημοσιογραφίας. Και να πούμε ότι το σενάριο περί πρόωρων εκλογών δεν το κατασκεύασαν οι δημοσιογράφοι. Πληροφορίες έπαιρναν. από συνομιλητές του Πρωθυπουργού
1: σωστά,
2: και συνεργάτες
1: σωστά,
2: του Πρωθυπουργού.
1: Σωστά, σωστά.
2: Εκτός αν οι συνομιλητές και οι συνεργάτες έπαιρναν, βοηδοσκοπούσαν, ψώνιζαν, ρίσκαραν, έπαιρναν πρωτοβουλίες για να δουν αντιδράσεις ή αν κάποιοι από αυτούς μετέφεραν όχι την πραγματικότητα που βιώναν την επιθυμία τους.
1: Ναι, αλλά αποδίδει, αν είναι σχέδιο αυτό όπως το περιγράφεις, αν είναι σχέδιο, αποδίδει στην περίπτωση για πράγμα της κυρίας Χαριστιανού, εδώ έχουμε οριακά διάλυση, οριακά.
2: Όχι ακόμα. Εντάξει, είναι τα φαινόμενα αυτά που βλέπουμε στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού δεν είναι πρωτοφανή. Τα έχουμε δει και σε άλλα κόμματα στα ξεκινήματά τους.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Αλλά εδώ υπάρχει και ένα έλλειμμα πολιτικής κουλτούρας και ένα έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας. Αυτά κανονικά θα πρέπει να τα είχε προλάβει η κυρία Χαριστιανού, αν ήταν έμπειρη πολιτικά, που δεν είναι έμπειρη πολιτικά.
1: Μαρία, τι λες?
0: Εγώ νομίζω ότι όταν τεθούν τα σκληρά διλήμματα στην προεκλογική περίοδο, τότε θα έχουμε και πιο ξεκάθαρη εικόνα. Διαφωνώ με τον Τάσο. Νομίζω ότι η ψήφος, αυτή τη στιγμή, εγώ δεν βλέπω ένα τεράστιο κύμα θυμού και δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση. Έχει χάσει δυνάμεις. Σίγουρα σε σύγκριση με τις εκλογές του 23, αρκετές δυνάμεις, περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους έχει χάσει στις δημοσκοπήσεις όμως πάντα. Δεν έχουν τεθεί ακόμη τα σκληρά διλήμματα. Ο κόσμος θα πάει στις κάλπες όπως πηγαίνει πολλές φορές με ελπίδα για το ποιος έχει να του προτείνει ένα καλύτερο αύριο, να του λύσει τα προβλήματα και να δει πώς θα του προσφέρει και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο με οικονομικούς όρους μιλώντας. Και βεβαίως θα υπάρχει και μία σύγκριση των προσώπων, δηλαδή ποιος θέλει να είναι πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή, και το ξαναλέω, δεν βλέπω ένα αφουντωμένο πολύ μεγάλο κύμα θυμού και δυσαρέσκειας. Εάν θα συζητήσουμε
3: το επόμενο 7 μήνες... Το αίσθημα της οργής πάντως κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις.
0: Σε κάποιες μπορεί να βγει και εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο. Όταν θα ανοίξουν οι κάλπες, νομίζω ότι και έχουν βγει δημοσκοπήσεις όπου το κομμάτι της κυριαρχεί το κομμάτι της ελπίδας και ποιος θα του προσφέρει ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο σήμερα.
2: Εγώ νομίζω ότι πολλοί πολίτες
0: θα είναι διαφορετικά.
2: Νομίζω πολλοί πολίτες, όπως και στο παρελθόν, σε αρκετές περιπτώσεις θα ψηφίσουν με βάση τη λογική του μικρότερου κακού. Θα πάνε να ψηφίσουν ένα κόμμα, όχι με ενθουσιασμό ή με προσδοκίες ή με ελπίδα, ακόμα και βρίζοντας.
0: Εγώ νομίζω θα ψηφίσουν αυτόν που θα τους δώσει την εντύπωση ότι θα ανέβει το οικονομικό τους επίπεδο. Δηλαδή θα έχουν καλύτερους
3: μισθούς. Με κριτήριο την οικονομία, λες.
0: Την οικονομία.
2: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και θυμωμένοι και απελπισμένοι και απογοητευμένοι ψηφοφόροι πολίτες. Και νομίζω ότι αυτή την περίοδο, τούτη τη στιγμή, όπως και πριν από αρκετό καιρό, όπως φοβάμαι και μετά από αρκετό καιρό, το κόμμα της πολιτικής αποχής θα είναι πρώτο κόμμα.
3: Τασό, θέλω να σταθώ σε κάτι που είπες νωρίτερα και μετά να μας το σχολιάσει και η Μαρία, ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε καμία συνεργασία. Αυτό προεκλογικά δεν φαίνεται ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν όλοι με όλους.
2: Φαινόταν ότι θα υπήρχε συνεργασία ανάμεσα στους ηττημένους και στους νικητές του εμφυλίου πολέμου, κυβέρνηση Ζανετάκη. Φαινόταν ότι θα υπάρξει συνεργασία ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, η προαιώνη αντίπαλη υπήρξε, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Φαινόταν ότι θα υπάρξει συνεργασία Καμένου Αλέξη Τσίπρα.
3: Έχεις δίκιο σε αυτά που λες τώρα.
1: Είναι έτσι ακριβώς όλα όσα είπε. Έτσι είναι.
0: Εντάξει, μία ένσταση μόνο στο τελευταίο. Καμένος Αλέξης Τσίπρας τους ένωνε όλο το αντιμνημονιακό κομμάτι. Έτσι. Υπήρχε ένα κομμάτι εκεί που συναντήθηκαν.
2: Πάντα
0: από την
2: κίνητρο.
0: Άλλη, υπάρχουν
2: υπήρχε
0: και τα προσωπικά
2: κίνητρο, για παράδειγμα, Μαρία μου, η κυβέρνηση της Ζανετάκη έγινε για το θέμα της κάθαρσης. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, πάνω τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε.
2: Η κυβέρνηση έγινε για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία. Το 2015 έγινε γιατί ήταν οι δύο αντιμνημονιακές δυνάμεις με αυτό το κουκουέ.
0: Ακριβώς.
2: Δεν ήθελε να μπει σε μια λογική συνεργασία.
0: Δηλαδή, δύσκολα όμως, δεν ξέρω Τάσο αν διαφωνείς αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επί προσωπικού, γιατί τον παρακολουθούσαν για τις υποκλοπές, θα έβλεπε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσφέρει στην κυβέρνηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
2: Θα προτιμούσε.
0: Μιλάω για θέματα όμως επί προσωπικού. Εκτός αν μια πολύ μεγάλη κολοτούμπα πολιτική που δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
2: Δεν φαίνεται, αλλά θα προτιμούσε δεύτερες και τρίτες εκλογές με πίεση εκβιαστικών διλημάτων.
0: Ποιος από τους δύο?
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Βάζω το ερώτημα.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ωραία. Ωραία συζήτηση έχουμε πιάσει. Ωραία συζήτηση. Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, για να κάνουμε μια τελευταία τοποθέτηση. Σκαρτό. Τάσο, ξεκινά πρώτος, επίλογος και μετά η Μαρία.
2: Νομίζω ότι με το θέμα των πρώην εκλογών δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι. Θα είμαστε σίγουροι μόνο όταν θα ανακοινωθούν. Αν θα είναι πρόορες ή αν θα είναι τακτικές. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι πλειοψηφούν εκείνοι που προτείνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας.
1: Μάλιστα. Μαρία.
0: Δεν θα πρωτοτυπήσω το καλάθι της ΔΕΣ και οι εμφανίσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Του Νίκου Ανδρουλάκη, μάλλον στην Κρήτη, που θα μεταφέρει την 3η Σεπτέμβρη, τα γενέθλια του Πασόκ. Θα κρίνουν πολλά σε ό,τι αφορά τη δεύτερη και την τρίτη θέση και ποια θα είναι η αφετηρία η μεταξύ τους για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Και βεβαίως, αν θα δοθούν προσδοκίες, αν θα παγιωθεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό που θα γράφει 3 μπροστά, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο οχτάμινο, σίγουρα δεν θα πλήξουμε τους επόμενους μήνες μετά τον Αύγουστο.
1: Λοιπόν, εσύ να κάνεις καμιά βουτιά εκεί πέρα. Ο Τάσος Παπάς έκανε κάποιες, ελπίζω να επιστρέψει, γιατί είναι και στην Εθνία των Συνταχτών τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
4: Real FM. Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας. Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Μήνυμα του 112 καλεί σε ετοιμότητα τους κατοίκους της περιοχής Δρίγκια. Επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής στους πυρόπληκτους και των δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία ζήτησε ο Πρωθυπουργός στη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Παγάνης.
1: Ναι, ναι, Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Κυριάκος και προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί. Ναι. Α, ναι. Μια ώρα λέει παρόλα μεταξύ σας χωρίς να λέτε απολύτως τίποτα. Εγώ νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η κουβέντα που κάναμε με τους συναδέλφους μας και με τις αναλύσεις. Και ήταν και κόντρα κιόλας ανάλυση. Δεν είναι ότι συμφωνούσανε ότι ήταν τα ίδια πράγματα.
0: Και ενέπνευσε και τον Αντώνη από την Πάτρα, ο οποίος μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Είναι μεγάλο, θα το διαβάσω. Καλησπέρα στην παρέα. Πρώτον, οι κυβερνήσεις βγάζουν αυτοί που πάνε να ψηφίσουν και όχι το κόμμα της εποχής. Δεύτερον, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την τωρινή
1: κυβέρνηση.
0: Διαφωνεί
1: με τον Μιχάλη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ο οποίος Μιχάλης από κάτω έντονα λέει 80% θα είναι η αποχή, ρε. Δεν το καταλαβαίνετε και φωνάζει. Ναι, συνέχισε.
0: Το λογικό είναι αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι τις κυβερνήσεις τις βγάζουν αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, όχι αυτοί που απέχουν. Ναι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει ο Αντώνης, με την τωρινή κυβέρνηση, αλλά εσείς νομίζετε ότι αν βλέπαμε κάτι καλύτερο με μέλλον, δεν θα το δείχναμε στις δημοσκοπήσεις. Το πρόβλημα της χώρας είναι η έλλειψη αντιπολίτευσης και με κεφαλαία γράμματα στελεχών. Δεν φτάνει μόνο ο αρχηγός. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, κάποιος πρέπει να κρατήσει το τιμόνι της χώρας και από την αντιπολίτευση δεν με κεφαλαία γράμματα βλέπουμε φως τόσο απλά. Λέει ο φίλος ο Αντώνης από την Πάτρα.
1: Μάλιστα.

0: 35 λεπτά μετά τις 2 και έρχεται εδώ πέρα ένας συνάδελφος ο οποίος μαύρισε λίγο, πήγε και πήρε λίγο χρώμα. Τι με κοιτάς?
1: Ναι, γιατί όλο το καλοκαίρι είναι λευκό σαγάλα και μαύρισε τώρα.
2: Και το χειμώνα έτσι.
0: Ο οποίος Θεοδόρος Πάνου, ο οποίος Θεοδόρος Πάνου δεν αγχώνεται, γιατί εδώ τώρα μου λένε, ας πούμε, κάτι φίλοι, λέει, για να δυνατείς, ο μόνος τρόπος είναι με το πράσινο τσάι, αλλά με το πράσινο τσάι για να δυνατήσεις, κύριε Θεοδόρος Πάνου, ο μόνος τρόπος για να δυνατήσεις με το πράσινο τσάι είναι να πας στο βουνό να το μαζέψεις.
2: Ναι.
0: Πήγες εσύ και μαζέψεις πράσινο τσάι στο βουνό?
2: Όχι.
0: Στην Αχαΐα ήσουν, που ήσουν?
2: Όχι, αυτή τη φορά ήμουνα, δεν πήγα στην πατρίδα μας.
0: Μην τα πεις όλα.
2: Δεν πήγα, πήγα προς τα πάνω.
0: Κατάλαβα, πάνω από τα βλάκια πήγες.
2: Ναι, ναι, πήγα πάνω από τα βλάκια, αρκετά πάνω από τα βλάκια.
1: Είναι όμορφα πολύ πάνω από τα βλάκια.
2: Είναι, είναι, ναι, ναι. Και ειδικά όταν πρόκειται για το πήλιο.
1: Α, στο πήλιο.
0: Καρφώθηκε.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στο Κοροπή, θα δώσεις.
2: Ναι, ναι, φωτιά στο Κοροπή σε χαμηλή βλάστηση είναι... λίγο μακρύτερα από 500 μέτρα από τις παρυφές του οικιστικού ιστού στο Κοροπή, δεν κινδυνεύει όμως αυτή την ώρα, είναι σε χαμηλή βλάστηση, όπως είπα, και το τονίζω αυτό γιατί μπορεί οι ακροατές μας να ακούνε χαμηλή βλάστηση και να λένε είναι πιο δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη διότι η φωτιά αναπτύσσει ταχύτητα, η έρπουσα φωτιά αναπτύσσει ταχύτητα και θέλει ειδικό χειρισμό όσον αφορά στην καταπολέμησή της για την κατάσβεση. Ωστόσο, πολύ σύντομα στο σημείο έχει φτάσει πολύ μεγάλη επίγεια δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα, ενώ ήδη αυτή την ώρα στο Κοροπή πετούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι μεταξύ Κοροπίου και της βιομηχανικής περιοχής του Κοροπίου. Έχει από κάτω, δηλαδή στην κάτω πλευρά της φωτιάς προς τα δυτικά, έχει μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Όπως είπαμε όμως, μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει δεν κινδυνεύουν ούτε οι παρυφές του οικιστικού ιστού του Κοροπίου, αλλά ούτε και οι βιομηχανικές μονάδες. Ας το ονομάσουμε βιομηχανικό πάρκο. Την παρακολουθούμε την εξέλιξη. Ήδη επί τόπου έχουν στηθεί αρκετές πυροσβεστικές εγκαταστάσεις για να αντιμετωπίσουν αυτή την έρπουσα με μεγάλη ταχύτητα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, και αν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Έχει μια κρισιμότητα το μέτωπο, όχι μόνο γιατί είναι, όπως λες εσύ, κοντά εκεί το Κοροπί. Είναι και ο ημιτός.
2: Είναι βέβαια, και ο ημιτός, βέβαια, ναι, ναι.
0: Βέβαια, δεν ξέρω τι αέρα έχει τώρα εκεί πέρα, αλλά υποθέτω, όπως λες, ότι θα την πιάσουν.
2: Ο αέρας είναι ελεγχόμενος. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι κοντά στα 5 με 6 μποφόρ, φυσιολογικό θεωρείται. Μάλιστα. Για ελληνικό καλοκαίρι. Αυτό κυρίως τι δεν δημιουργεί? Δεν δημιουργεί πρόβλημα στην υδροληψία των Καναντέρ. Δηλαδή, αυτό που είδαμε στην μεγάλη φωτιά της Αττικοβιωτίας, γιατί πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις, διότι τα δύσβατα σημεία της φωτιάς, τα οποία στη συνέχεια κατέβαιναν όμως σε περιοχές που δεν ήταν δύσβατες, δεν μπορούσαν να καταπολεμηθούν, διότι τα Καναντέρ δεν μπορούσαν να κάνουν υδροληψία λόγω της φουρτούνας. Να το πω έτσι απλά, λόγω του μεγάλου κυματισμού. Κατά συνέπεια, όλο το βάρος έπεφτε στα ελικόπτερα, τα οποία όμως κάνουν εντελώς διαφορετική δουλειά από το Καναντέρ. Εν συντομία, θα το εξηγήσω. Μπορεί να το βλέπουν και οι ακροατές μας, είτε από κοντά, αν έχουν βρεθεί κοντά σε περιοχές που έχει πιάσει η φωτιά, ότι βλέπεις 3-4 Καναντέρ το ένα πίσω από το άλλο, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού. Αυτό πιάνει ένα μεγάλο μήκος του μετόπου. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει το ελικόπτερο, αλλά είναι για ιδιαίτερα δύσβατες και με δύσκολη μορφολογία περιοχής που μπορεί να κάνει πιο στοχευμένες ρήξεις από το Καναντέρ. Γι' αυτό είδαμε και την φωτιά αυτή με τα 10 μποφόρ να παίρνει τόσο μεγάλες διαστάσεις, δυστυχώς και με τραγικές συνέπειες.
0: Λέγε, Κασιανή.
1: Να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι αυτή η πολύ φρικτή υπόθεση στο Μιστράλ Λακωνίας, mm-hmm. όπου ένας 55χρονος είχε τον πατέρα του, κατά δήλωσή του, 2,5 χρόνια στον καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του.
2: Για το 2,5 χρόνια δεν είμαστε σίγουροι, το λέει ο ίδιος.
1: Αυτό, κατά δήλωσή του.
2: Το λέει ο ίδιος, διότι εδώ όσο αρχίζει και σκαλίζεται η υπόθεση ερευνητικά.
0: Τι λες,
2: θα δώσει,
0: μπορεί να είναι για παραπάνω, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
2: Και 4 και 5. Θα μας το πει αυτό ο ιατροδικαστής. Και αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι όσο σκαλίζουν την υπόθεση οι αστυνομικοί, βλέπουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, παίρνοντας καταθέσεις από συγκεκριμένους γείτονες εκεί κοντά στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι ένα καλέσθητο στην αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου, παραδοσιακό πετρόκτιστο, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια το κρατούσε κλειστό ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 55χρονος. Ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε επισκεψιμότητα. Γιατί Μιστράς είναι η περιοχή είναι τουριστική.
0: Βέβαια.
2: Γιατί είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Μιστρά, η περίφημη καστροπολιτεία δηλαδή των παλαιολόγων εκεί και όχι μόνο. Και ένα σημείο αναφοράς όσον αφορά τη φραγκοκρατία, για όσους γνωρίζουν ιστορία στην χώρα μας και ασχολούνται με την ιστορία, και το κρατούσε κλειστό. Το είχε γεμίσει κάμερες τα τελευταία χρόνια, κάτι που δεν χρειαζόταν. Το είχε περιφράξει, είχε βάλει ταμπέλες, μην πλησιάζεται και ούτω καθεξής. Η δε αδελφή του, η οποία ζει μόνιμα σε πόλη εκτός της Πελοποννήσου, είπε ότι της είχε απαγορεύσει την τελευταία πενταετία να έχει επικοινωνία με τον πατέρα της επικαλούμενος λόγους υγείας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, όταν ο πατέρας το απεβίωσε από παθολογικά αίτια, επίσης θα μας το πει αυτό η ιατροδικασία ποια είναι η αιτία θανάτου, αν είναι δυνατόν αυτό να βρεθεί μετά από 2,5 χρόνια, παρά το γεγονός ότι η σωρός βρέθηκε σε καταψύκτη κατά συνέπεια. Υπάρχει, να χρησιμοποιήσω τώρα αυτή την έκφραση, είναι και μεσημέρι, υπάρχει μια διατήρηση και ορισμένα στοιχεία θα μπορέσει να τα βρει ο ιατροδικαστής. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο μαλακός μπορώ.
0: Ναι, είναι ούτως ή άλλως μακάβρια.
2: Γιατί είναι δύσκολο το.
0: Μακάβρια, σοκαριστική υπόθεση. Δεν το συζητάω.
2: Στο χειρισμό του, ακριβώς. Ωστόσο, όπως σας είπα, οι αστυνομικοί πια έχουν βάλει στο κέντρο του κάδρου των ερευνών αυτό που προείπα, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε να κάνουμε με τις χρονολογίες που ο ίδιος λέει, δηλαδή τα 2,5 χρόνια, αλλά ίσως και παραπάνω, διότι ακόμα και γείτονες και άνθρωποι που γνώριζαν πάρα πολύ καλά τον 90χρονο άνδρα λένε ότι ενώ ήταν ένας άνθρωπος που τριγυρνούσε στην περιοχή, είχε σχέση, ήταν ένας κοινωνικός άνθρωπος, έχουν να τον δουν πάνω από 5 χρόνια.
0: Ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι, και όσο ζούσε φαίνεται ότι ασχολούνταν και με το ξενοδοχείο. Γιατί αν δουν και τις φωτογραφίες του ξενοδοχείου οι ακροατές μας, θα καταλάβουν ότι είναι ένας χώρος που δύσκολα του βάζεις λουκέτο, καθώς φαίνεται εκεί να έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα η οικογένεια που το έφτιαξε, γιατί συζητούμε στο σύνολό του πετρόχτιστο και ένα κτίσμα το οποίο δεν είναι άσχετο με την περιοχή μορφολογικά, αλλά και όσον αφορά την εικόνα του. Είναι ένα παραδοσιακό καλό ξενοδοχείο που δένει με την περιοχή και είχε αποφέρει, πρέπει να σας πω, ότι διατηρούσε και μια καλή οικονομική κατάσταση στην οικογένεια, γιατί δούλευε το ξενοδοχείο.
0: Βλέπω τις φωτογραφίες στο real.gr και φαίνεται να καλέσει το ξενοδοχείο. Βέβαια. Που βρίσκεται και καλοσυντηρημένο επίσης.
2: Καλοσυντηρημένο, ναι. Ακριβώς. Το συντηρούσε ο άνθρωπος αυτός, δύσκολα όμως το άνοιγε για επισκέψεις. Λένε ότι πριν η τελευταία επίσκεψη ενός μεγάλου γκρουπ για συνέδριο ήταν πριν από περίπου 2 χρόνια. Έκτοτε δεν ξαναπάθησε άνθρωπος εκεί. Ακόμα και οι υπάλληλοι της ΔΕΗ που πηγαίνανε για κάποιες βλάβες ή για καταμέτρηση έβγαινε και τους έδιωχνε.
0: Μάλιστα.
2: Και αν έβλεπε ότι κάποιος πλησιάζει, πάντα ήταν κοντά να δει στο πού θα πάει. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα μυστηρίου, το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι τοπικές αρχές που έχουν επιληφθεί τις υποθέσεις.
1: Περιμένουμε πρώτα απ' όλα την ιατροδικαστική έκθεση. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα από τα ερωτήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς. Το Κασιανή, αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι το πρώτο το οποίο θα διαπιστωθεί είναι η αιτία θανάτου. Διότι ο γιος του 90χρονου άνδρα λέει ότι στην επία παθολόγη του κονετίων έχασε την ζωή του ο πατέρας του. Είναι έτσι όπως τα λέει. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι και σωστές οι ημερομηνίες, τότε το σύνολο της κατάθεσης μάλλον το κοιτούν με ιδιαίτερη επιφύλαξη οι αστυνομικοί και περιμένουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να ξεκινήσουν και εκ νέου έρευνες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόση. Δεν ξέρω, έχεις κάποια
0: πολύ. Σοκ. Τι να πω και τι θα δώσει. Το αστυνομικό ρεπορτάζ τρέχει συνέχεια.
2: Ακριβώς. Δεν είναι ωστόσο, πρέπει να σας πω, από καιρού εις καιρών βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί για τη σύνταξη. Διότι μην ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε 2 συντάξεις. Γιατί ο πατέρας του ελάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας, η οποία είχε αποβιώσει πριν από περίπου 7 χρόνια. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, ελάμβανε δύο σύνταξεις, και αν θεωρήσουμε ότι είχαν, δούλευε και ως ξενοδόχος, μάλλον οι σύνταξεις πρέπει να ήταν καλές.
1: Ναι, αλλά μπορούν να αποφέρουν περισσότερα από ότι ένα ξενοδοχείο τέτοιου είδους σε μια.
2: Όχι, δεν νομίζω, αλλά ένα ξενοδοχείο έχει και τις ευθύνες, έχει και την εργασία.
1: Σωστά και
0: αυτό. Θεοδόσης Πάνου, ευχαριστούμε Θεοδόση.
2: Να είστε καλά.
0: Περισσότερος Θεοδόσης Πάνου στη Real News, να ξέρετε, που έρχεται.
3: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι. Και βέβαια είμαστε 5 Αυγούστου, 5η μέρα του Αυγούστου, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και μου κόβεις το Δήμο Αναστασιάδη, ρε Γιώργο.
0: Ωραία, σταματάω. Ορίστε, το σεβάστηκα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνομαι για το Δήμο Αναστασιάδη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας οι Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, πάρω και κνάξω γρήγορα. Και βέβαια, το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις κατεβάσει την εφαρμογή του Real Group, αλλά πρέπει να το κάνεις τώρα.
0: Σούπερ είναι.
1: Γιατί όπου και αν βρίσκεσαι, Γιώργο μου, η ενημέρωση σε ακολουθεί. Με την εφαρμογή λοιπόν του Real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Το περιοδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Τρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολυδυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στη Διπουργική Σύσκεψη ανακοίνωσε και τα μέτρα για τους πυροπληκτούς. Είναι 5 μέτρα. Με το άνοιγμα της Βουλής θα κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυροπληκτών και για πολίτες και για επιχειρήσεις. Αναστολή συμβάσεων εργασίας 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Και στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και εκτενοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουν καεί 111.000 στρέμματα σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, από τα οποία τα 95.000 βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής. Είπε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι επιτόποι έλεγχοι για τον απολογισμό των σπιτιών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, και καλεί μάλιστα τα μέσα ενημέρωσης να μην δίνουν αριθμούς οι οποίοι δεν ισχύουν. Θα ανακοινωθούν τα αναλυτικά δεδομένα τις επόμενες ημέρες. Και μάλιστα είπε ότι σε αυτούς που κατακρίνουν την κυβέρνηση ότι δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία χρόνια για την πρόληψη των πυρκαγιών, ότι έχουν δαπανηθεί 500 εκατομμύρια ευρώ και τις επόμενες μέρες ο αρμόδιος υπουργός θα αναλύσει αυτά τα δεδομένα, να δούμε πού έχουν ξοδευτεί αυτά τα χρήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών.
0: Διαβάζω τα μηνύματα των φίλων μας. Ξεχωρίζω το μήνυμα του φίλου μας. Ναι, είναι ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, ο οποίος επικοινωνεί συχνά με το Real FM. Λέει: καλό μεσημέρι από τον καύσωνα της Βιέννης με 40 βαθμούς. Έχει στη Βιέννη τώρα 40 βαθμούς. Το προηγούμενο Σάββατο, λέει, φτάσαμε στο λιμάνι σε ένα από τα πολύ γνωστά νησιά των Κυκλάδων. Και είναι εκεί, λέει, ένα κύριο των ΚΤΕΛ. Να το πω, μην φαίνεται ότι κάνω τέτοιο. Φτάσαμε λοιπόν στο λιμάνι της Σαντορίνης από την Άξο. Εκεί ένας κύριος των ΚΤΕΛ ούρλιαζε σαν τρελός και έβριζε τους ανθρώπους να πάνε πίσω από τα λεωφορεία. Οι περισσότεροι ήταν ξένοι τουρίστες και δεν κατάλαβαν τι έλεγε, γιατί προφανώς μιλούσε ελληνικά ο κύριος αυτός. Και στην παρατήρηση, λέει, που του έκανα, είναι πιο φιλικός και σαφής, μου είπε να μην ξαναπατήσουμε το πόδι μας στο νησί, όπως και οι άλλοι. Είναι μάλλον, λέει, το νησί δικό του. Ελλάδα, λέει, το μεγαλείο σου. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Και το πρόβλημα μου είναι ότι δεν μπορώ παρά να το πιστέψω, γιατί έχω προσλαμβάνουσες ανάλογες στο παρελθόν, βέβαια. Μπορεί ένας τύπος ο οποίος έχει διάφορα ζητήματα, να σου κάνει τόση ζημιά. Όχι μόνο στο συγκεκριμένο νησί, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένας τύπος, ένας. Ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του, έχει κάποια ζητήματα που δεν τα έχει επιλύσει από τη ζωή, νομίζει ότι εκεί είναι προνομιούχος και οι υπόλοιποι πρέπει να τον ακούνε γιατί ασκεί εξουσία ή μικροεξουσία. Πραγματικά δηλαδή, είναι προβληματικό ότι δεν μπορώ να πω στον Φίλιππο αυτό που γράφεις, το διατυπώνεις με μια υπερβολή.
1: Υπάρχουν αυτοί οι τύποι παντού, Γιώργο.
0: Ναι, αλλά κάνουν ζημιά όμως αυτοί οι τύποι. Καταλαβες. Άμα δεν μπορείς να είσαι να έρχεσαι σε επαφή με κόσμο και πρέπει να είσαι σε αυτό που λέγεται τουριστική βιομηχανία, ας σε τοποθετήσουν σε ένα άλλο πόστο. Να μην επικοινωνείς με τους ανθρώπους. Αν αγριεύεις την επαφή, άμα σου λένε καλημέρα και κοκκινίζουν τα μάτια σου, πήγαινε πιο πίσω, ρε αδερφέ. Μην κάθεσαι εκεί να έχεις επαφή με τους ανθρώπους και να μιλάς έτσι κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ξέρεις τι όμως, φταίμε και εμείς σε κάποιο βαθμό. Γιατί θα πω ότι φταίμε εμείς? Γιατί αυτόν τον τύπο τώρα, ο φίλος ο Φίλιππος, πήρε τηλέφωνο στην υπηρεσία.
0: Τι να κάνει, αγάπη μου, τι να κάνει, ιδιωτική επιχείρηση είναι. Το εκεί είναι ιδιωτική επιχείρηση. Την έχει ο Παγάνης, την επιχείρηση αυτή, και έχει τον Κραγεβρέκη και την Κασιανή. Και έχει και έναν τύπο ο οποίος είναι συγγενής του, είναι γιος ενός φίλου του. Και τον έχει βάλει εκεί, να τσακώνεται με τους τουρίστες. Χωρίς λόγο.
1: Άμα δεν πάμε να του πούμε όμως, θα του κάνει ο Φίλιππος καταγγελία, θα του κάνει εσύ καταγγελία, θα του κάνω ο Καραγευρέκης καταγγελία, θα του κάνω εγώ καταγγελία. Κάποια στιγμή θα καταλάβει και ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ότι και παιδί του να είναι, πρέπει να φύγει.
0: Ναι.
1: Είμαστε και εμείς σε μια λογική ότι θα βρίσουμε το μαμάκα που μας εκνεύρισε ή μας μίλησε άσχημα ή δημιουργεί πρόβλημα στην εικόνα.
0: Ο
1: και θα τον αφήσουμε να φύγει.
0: Ναι, ο τουρίστας που έρχεται στη χώρα μας δεν πάει να σακώθει με κανένα. Δεν πληρώνει τα λεφτά του να έρθει στην Ελλάδα για να τσακωθεί με κάποιον ο οποίος είναι κυκλοφορεί με λιμένο το ζωνάρι. Γιατί έτσι? Γιατί νομίζει ότι έχει εξουσία, επειδή είναι εισπράκτορας στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Λοιπόν, δείτε τα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι εκνευριστικά να συμβαίνουν ξανά και ξανά κάθε χρόνο και να μαζεύουμε τέτοιες καταγγελίες από διάφορους τύπους που νομίζουν ότι επειδή βρίσκονται εκεί θα κάνουν να αρπαχθεί το αιώνα. Αρμενάκι μου, το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που γράφεις. Και προορισμούς καλοκαιρινούς λες έχουμε, και μέσα να πάμε έχουμε, λεφτά να πάμε δεν έχουμε, το αντιλαμβάνομαι πλήρως.
1: Βρε Κωνσταντίνε, αυτός το στέλνεις και το ξαναστέλνεις, ναι. Αυτό το μήνυμα. Έχουν καεί, λέει, 250 σπίτια σε Πόρτο Γερμανό και γύρω περιοχές. Δεν έχει ολοκληρωθεί, είπαμε, ο απολογισμός. Όταν ολοκληρωθεί, θα πάρουμε και εμείς τα επίσημα στοιχεία. Και αν έχεις κάποια διαφωνία πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχεις στοιχεία που το διαφοροποιούν, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
0: Έχει
1: δεν
0: και αποθυμένο τον ΟΑΕΔ επίσης, με τον οποίο τον επικαλείται σε κάθε μήνυμά του.
1: Δεν υπάρχει ΟΑΕΔ πια εντωμεταξύ.
0: Ναι, δεν υπάρχει.

0: Ο Γιαννάκης λέει, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι πέταξε 500 εκατομμύρια ευρώ χωρίς αντίκρισμα. Έχω και εγώ μεγάλη περιέργεια να δω αυτά τα 500 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια. Σε ποιες δράσεις πρόληψης έχουν πάει, για να δούμε και τι αντίκρισμα είχαν. Και προφανώς κάποια από αυτά δεν χρειαζόντουσαν ή μπορούσαν τα χρήματα να δοθούν κάπου αλλού που θα βοηθούσαν περισσότερο στην καταπολέμηση των πυρκαγιών και στην πρόληψη των πυρκαγιών ενδεχομένως.
1: Γεια σου φίλε Δημήτρη, τις επόμενες ημέρες έχει τον νου σου, γιατί θα παίξουν και τα τριλεράκια και θα ακούσει για το νέο πρόγραμμα του Real FM από Σεπτέμβριο.

0: Βρέιο τώρα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω εγώ το Δήμο Αναστασιάδη. Σου λέω είμαι φαν. Είναι στα Βέντο με Δήμο Αναστασιάδη. Το τραγούδι λέγεται Βουτιά στο κενό. Ψάξτε. Έχει και ο Δημήτρης τα δίκια του. Λέει, γιατί σας κάνει εντύπωση, δεν έχετε αντιμετωπίσει τοπικιστές που δεν θέλουν τον τουρισμό. Εσύ φαντάζομαι το έχεις αντιμετωπίσει φούρτ.
1: Ειδικά στη... Πού τώρα, στη Σαντορίνη, είναι δυνατόν?
0: Στη Σαντορίνη όχι τόσο, αλλά στην περιφέρεια.
1: Είναι δυνατόν. Γιατί αυτό που λέει ο Φίλιππος είναι για τη Σαντορίνη. Μα είναι ένα νησί που ζει από τον τουρισμό εντελώς 100%. 100%. Όχι, εγώ δεν το δέχομαι. Πραγματικά δηλαδή, είναι η εικόνα του νησιού. Όποιος έχει προβλήματα ψυχραιμίας ή είναι αγενής, μεγάλος αγενής, δεν έχει καμία δουλειά να κάνει αυτό το πράγμα. Πίσω. Βάλτε τον πίσω κάπου, να μην έρχεται σε επαφή. Με τουρίστες καθόλου. Ωπω ρε παιδί μου, δηλαδή να συζητάμε και αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Ή ο άλλος ο οποίος είναι μέσα στο, ξέρω εγώ, κάπου και σε... και πρέπει να σε κατευθύνει, αλλά δεν ξέρει αγγλικά. Πώς τον βάζεις να σε κατευθύνει αν δεν ξέρει αγγλικά? Θα θέλει να σε ρωτήσει ένας τουρίστας πώς θα πάει, ξέρω εγώ, σε ένα αξιοθέατρο. Ή με ποιο τρόπο θα κινηθεί σε μια διαδρομή, γιατί στο παρελθόν είχαμε και δύο, επειδή τα ξέραν όλοι τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, τα ξέραν. Είχαν, ας πούμε, πινακίδες σήμανση λόγω τώρα για την Ακρόπολη πριν από 15 χρόνια, ήταν στα ελληνικά μόνο. Και τότε δεν υπήρχαν εφαρμογές που υπάρχουν τώρα στα κινητά των τουριστών, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Εάν λοιπόν δεν έχεις πινακίδες σήμανσης και θες να πας σε ένα πολύ ωραίο μέρος και ρωτάει ένας τουρίστας κάποιον που είναι η δουλειά του, είναι σε ένα γραφείο πληροφοριών, είναι δυνατόν να κάθεται αυτός και να μην ξέρει αγγλικά? Δεν γίνεται ρε Κασιάνη, πώς να το κάνουμε τώρα? Να λειτουργήσει κάποια στιγμή κοινή λογική σε αυτή τη χώρα, δηλαδή για όνομα του, κάποια στιγμή να γίνουμε κανονικοί.
0: Να σου πω τον αντίλογο που δεν συμφωνώ, απλά έτσι για τον αντίλογο. Ξέρεις ότι είμαστε από τις μοναδικές χώρες που μιλάμε όλοι αγγλικά και βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο τους τουρίστες και τις υπόλοιπες χώρες? Σου λέγω, μιλάω στη γλώσσα μου, εσύ μιλάω ό,τι θέλεις, θα σου απαντήσω στη γλώσσα μου και ό,τι καταλάβεις, κατάλαβες.
1: Εντάξει, γι' αυτό έχουμε 40 εκατομμύρια όμως τουρίστες τώρα.
0: Δεν διαφωνώ, απλά
1: σου λέω. Και πριν από 20 χρόνια είχαμε τους μισούς και κατά τους μισούς.
0: Δεν το υιοθετώ, στο λέω σαν αντίλογο.
2: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Μοντέλα.
8: Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στο Κοροπή για την αντιμετώπιση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη βιομηχανική ζώνη. Επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 6 εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Δρίγκια να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη διευπουργική σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για τις πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία, Ο Πρωθυπουργός ζήτησε επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής στους πυρόπληκτους και των δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Άνοιξε πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου και το ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 600 ευρώ. Αναλυτικά η διαδικασία στο enikos.gr. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη. Περισσότεροι από 150 διασώθηκαν σε 3 διαφορετικά περιστατικά.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μόντρεαλ. Πρώτο σερβίς μετά τις 6 το απόγευμα. Χθες απέκλεισε με 2-0 σετ τον Αμερικανό Μάρτιν Ντάμ. Στις 10 το βράδυ Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Τουρκάλα Ζεϊνέπ Σονμέζ στον πρώτο της αγώνα για το τουρνουά του Τορόντο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather.
18: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 3. Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή ακρόαση ευχόμαστε. Εδώ στο Real FM 97,8 ζωντανά είμαστε.
1: Για άλλη μια ώρα.
0: Στο φίλο του Γιώργο από την Αγγλία θέλω να σου πω, φίλε μου, ότι θα ανεβάσουμε το χειμερινό πρόγραμμα του Real.gr για του Real FM. Του Real FM στο Real.gr. Θα τα ανεβάσουμε. Τι έπεσε εδώ πέρα, ρε παιδιά.
1: Τα άριξε όλα.
0: Ναι.
1: Για το νέο πρόγραμμα και τα διέριξε όλα.
0: Ο Real FM, λοιπόν, το νέο του πρόγραμμα θα ανέβει στο Real.gr τις επόμενες εβδομάδες.

0: Επίτηδες το έκανες, να σπάσεις το μάτι.
1: Ναι. Παναγιώτη μου, επειδή λες άστοχο αυτό για τα εκατομμύρια τουρίστες και η Ισπανία έχει πάρα πολλά εκατομμύρια τουριστών, αλλά στα αεροδρόμια τους μιλάνε τη γλώσσα τους και αν δεν κατάλαβες δεν τους ενδιαφέρει. Έχεις και ένα αρχοντικό, από ό,τι καταλαβαίνω, στην δυτική Μάνη. Δεν είναι καθόλου άστοχο το να εξυπηρετείς σε μια πολύ όμορφη χώρα όπως η δική μας έναν τουρίστα, έναν επισκέπτη από το εξωτερικό. Θέλω να σου πω ότι και ωφελεί, αλλά συνάδει και με τις παραδόσεις μας. Έχεις ακουστά τον ξενιωτία, Παναγιώτη μου? Δεν έχεις ακουστά τον ξενιωτία και τη φιλοξενία παρέχουν οι Έλληνες παραδοσιακά?
0: Νομίζω ότι μόνο κακό δεν είναι να μιλάς σε μια διεθνή γλώσσα.
1: Γιατί σε λίγο θα μας πούνε ότι πρέπει να τους πλακώνουμε στο ξύλο άμα δεν είναι συνεργάσιμοι, και να τους λέμε φάει εδώ πέρα αυτό που έχουν και αυτό έχω, τέλος, άμα σας αρέσει. Όχι παιδιά, όχι ρε παιδιά.

0: έλεγα πριν στο Γιώργο μια πραγματική ιστορία. Γι' αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι στην περιφέρεια είναι λίγο αρνητική στην ποιοτική Ελλάδα με τους τουρίστες κτλ. Αλλά ήμασταν σε ένα μαγαζί σε μια ορεινή περιοχή. Είχε μια κοινωνική εκδήλωση το μαγαζί αυτό, ήταν γεμάτο.
1: Λίγες πριν, ναι.
0: Και ήταν δύο τουρίστες, ένα ζευγάρι. Ούτε και κατάλαβα την εθνικότητά του. Και περιμέναν οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Και κάποια στιγμή τους φωνάζουν το σερβιτόρο και του λένε: αδεφέ, εμείς εδώ. Δεν τους το είπαν έτσι, το είπαν στα αγγλικά. Go, go, δεν μπορούμε τώρα. Πηγαίνετε παρακάτω, έχει ένα άλλο μαγαζί. Φευγάτε, δεν προλαβαίνω.
1: Ναι. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Εγώ θυμάμαι σαν παιδί, γιατί έχουν περάσει αυτά να επιστρεφτεί. Μπορεί και ο Καραγευρέκης να θυμάται κάτι αντίστοιχο, αλλά θυμάμαι στα μέσα δικά μου, τα παλιά τα χρόνια, πριν από τώρα σου λέω πριν από 30 χρόνια. Πήγαινε, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο ή πήγαινε Έλληνας, δεν σου λέω ξένος, που δεν σε είχαν ξαναδεί. Και έλεγες, συγγνώμη να ρωτήσω, γιατί δεν είχε κατάλογο. Έχετε χωριάτικη σαλάτα, και έρχονταν βαριεστημένα όμως, γιατί σου ήταν. Έχετε, ξέρω εγώ, τη ώρα. Όχι. Έχω σήμερα γίγαντες. Αυτό. Τέλος.
0: Γίγαντες.
1: Αυτά έχουν περάσει, παιδιά, έχουν περάσει.

0: Λοιπόν, η κουβέντα που κάνουμε και την κάνουμε με συνέπεια εδώ στο Real FM και στη Real News, βλέπετε πάντοτε ρεπορτάζ αναλυτικά με πληροφορίες από τους ανταποκριτές μας και από το πολιτικό ρεπορτάζ, έχει να κάνει με την εξέλιξη και πώς, γιατί είναι ένα δυναμικό πράγμα αυτό, είναι προφανές, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, πώς πηγαίνει αυτό που λέμε το ελληνοτουρκικό. Τι συμβαίνει με την Κύπρο, ποια είναι η στρατηγική των Τούρκων, πόσο την έχουν τροποποιήσει σε σχέση με αυτό που περιγράφαμε ως ήρεμα νερά, αν μπορεί να επιστρέψει εκεί η Τουρκία, τι θα κάνει με το νομοσχέδιο, γιατί είναι γαλάζια πατρίδα, το βάζω σε εισαγωγικά, και πού πηγαίνει να σταθεί όλο το πράγμα αν κλείσει ο Αύγουστος, αδειάσουν τα τουρκικά ξενοδοχεία, τι έχουμε να περιμένουμε και εμείς και η Κύπρος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον έχουμε και σήμερα μαζί μας, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International. Καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε.
0: Μου χάσαμε.
1: Έχει πέσει η γραμμή.
0: Και κάνα και ωραία πάσα, ρε.
1: Κύριε Κούτρα, παρακαλώ να τον ξανακαλέσουμε.
0: Ρε μεγάλε, εσύ που υπογράφεις με τα 500 ψευδόνυμα, και επειδή ξέρω και ποιος, έχω καταλάβει ότι είσαι συνάδελφος, τουλάχιστον γράφε κανονικά να καταλαβαίνουμε τι γράφεις. Δεν με πειράζει εμένα. Έλα, βρίσκε, κάνε αυτές τις ανοησίες που γράφεις, απλά κουράζεις τα μάτια μας. Γράψε ένα κανονικό μήνυμα, να έρχει αρχή, μέση, τέλος. Για λογική δεν λέω, απλά να καταλαβαίνουμε τι γράφεις. Επιστρέφουμε λοιπόν στον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International, και το θέμα μας είναι τα ελληνοτουρκικά. Καλώς τον.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλο, τι κάνετε? Σας έχουμε τώρα.
0: Είμαστε καλά. Εσείς είστε στην Κύπρο?
2: Είμαι στην Ηλία.
0: Στην Ηλία είστε. Είναι για διακόπες, ξεκουράζεται άνθρωπος. Και γυναίκα, κανείς.
2: Καταγωγή μου από εδώ.
0: Εύχομαι να ξεκουραστείτε, να πάρετε ανάσα.
1: Είχαμε τη Δευτέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε, νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου, ρεκόρ από τον Φεβρουάριο του 2023 που είχαμε μετά τη διπλωματία των σεισμών, σε εισαγωγικά. Και τα ταραγμένα νερά φαίνεται να ξανάρχονται στο προσκήνιο και να φέρουμε πίσω μας τα ήρεμα.
2: Ναι. Δεν είναι ενδιαφέρον όμως πόσο προσπαθούμε εμείς από τη μια πλευρά να πούμε και να πείσουμε ότι εμείς μπορούμε να έχουμε ήρεμα νερά και πολύ καλή γυπνίαση, αλλά το πρόβλημα είναι πάντοτε ο γείτονας. Ξέρετε, από κάποια στιγμή και πέρα πρέπει να.
0: Αν το λέτε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί θυμάμαι τον Ερντογάν να απαντάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που τον ρώτησε δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι αν ήταν Έλληνας Τούρκος, για το κάζος Μπέλη, και είπε, Έλληνας νομίζω ήταν, και είπε, εμείς εδώ, ο μέσος Τούρκος, που είναι μια ηλικία από 30-35, δεν ξέρει τι είναι κάζος Μπέλη. Δεν γνωρίζετε, και με ένα χαμόγελο κιόλας, δεν γνωρίζετε να τα βρούμε οι δυο μας.
2: Ναι, ναι.
0: Με ηρεμία.
2: Είναι κλασική πολιτική. Κοιτάξτε, για όσους ξέρουμε την Τουρκία, είναι κλασική πολιτική που μιλάς με έναν οποιοδήποτε Τούρκο, ακόμα και επιστήμονα, ακόμα και ειδικό, ας πούμε, εμείς δεν ασχολούμαστε, λέει, με την Ελλάδα.
0: Όχι.
2: Δεν ασχολούμαστε με την Κύπρο. Κοιτάξτε, ναι. Είναι μια πολιτική η οποία έχει φυτευτεί μετά το 1974 στο σύνολο, όχι μόνο για το κυπριακό ζήτημα, αλλά γενικότερα και για την Ελλάδα, όπου θεωρούν τον εαυτό τους ότι αυτοί είναι ανώτεροι, ότι. Δηλαδή, εμείς αυτό που κάνουμε δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας λέτε με αυτόν τον τρόπο, μας συμπεριφέρεστε. Από την άλλη πλευρά όμως, το τελευταίο καιρό, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, έχει αρχίσει μια προπαγάνδα τουρκικών συμφερόντων, όπου ουσιαστικά λέει ότι η Ελλάδα είναι εχθρός, η Ελλάδα θα επιτεθεί, η Ελλάδα έτσι, η Ελλάδα αλλιώς.
0: Μας περικυκλώνει με το Ισραήλ και τα συναφή.
2: Ναι. Είναι μια πολιτική η οποία τρέφεται γενικότερα από ένα κεντρικό κράτος. Η Τουρκία δεν είναι δημοκρατία όπως είναι η Ελλάδα σε την περίπτωση. Είναι ένα κεντρικό κράτος το οποίο λειτουργεί με τις ευλογίες του Ερντογάν στην προκειμένη περίπτωση.
0: Μα γιατί το λέτε αυτό? Εδώ έχουμε θαυμαστές του Ερντογάν. Γιατί το λέτε αυτό? Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και θαυμαστές, δηλωμένους θαυμαστές του Ερντογάν, του πολιτικού Ερντογάν.
2: Κοιτάξτε, ο πολιτικός Ερντογάν είναι ένας πολιτικός ο οποίος έβαλε στην Τουρκία εσωτερικά κάποια πράγματα για τον εαυτό τους σε κάποια τάξη. Και ταυτόχρονα κατέστρεψε.
1: Και τα ταραγμένα νερά φαίνεται να ξανάρχονται στο προσκήνιο και να φέρουμε πίσω μας τα ήρεμα.
2: Ναι. Δεν είναι ενδιαφέρον όμως πόσο προσπαθούμε εμείς από τη μια πλευρά να πούμε και να πείσουμε ότι εμείς μπορούμε να έχουμε ήρεμα νερά και πολύ καλή γυπνίαση, αλλά το πρόβλημα είναι πάντοτε ο γείτονας. Ξέρετε, από κάποια στιγμή και πέρα πρέπει να.
0: Αν το λέτε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί θυμάμαι τον Ερντογάν να απαντάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που τον ρώτησε δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι αν ήταν Έλληνας Τούρκος, για το κάζος Μπέλη, και είπε. Έλληνας νομίζω ήταν. Και είπε, εμείς εδώ, ο μέσος Τούρκος, που είναι μια ηλικία από 30-35, δεν ξέρει τι είναι κάζος Μπέλη. Δεν γνωρίζετε, και με ένα χαμόγελο κιόλας, δεν γνωρίζετε, να τα βρούμε οι δυο μας.
2: Ναι, ναι.
0: Με ηρεμία.
2: Είναι κλασική πολιτική. Είναι, κοιτάξτε, για όσους ξέρουμε, την Τουρκία είναι η κλασική πολιτική που μιλάς με έναν οποιοδήποτε Τούρκο, ακόμα και επιστήμονα, ακόμα και ειδικό, ας πούμε, εμείς δεν ασχολούμαστε, λέει, με την Ελλάδα.
0: Όχι.
2: Δεν ασχολούμαστε με την Κύπρο. Κοιτάξτε, ναι, είναι μια πολιτική η οποία έχει φυτευτεί μετά το 1974 στο σύνολο, όχι μόνο για το κυπριακό ζήτημα, αλλά γενικότερα και για την Ελλάδα, όπου θεωρούν τον εαυτό τους ότι αυτοί είναι ανώτεροι, ότι εμείς αυτό που κάνουμε δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας λέτε με αυτόν τον τρόπο, μας συμπεριφέρεστε. Από την άλλη πλευρά όμως, τον τελευταίο καιρό, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, έχει αρχίσει μια προπαγάνδα τουρκικής, τουρκικών συμφερόντων, όπου ουσιαστικά λέει ότι η Ελλάδα είναι εχθρός, η Ελλάδα θα επιτεθεί, η Ελλάδα έτσι, η Ελλάδα αλλιώς.
0: Μας περικυκλώνει με το Ισραήλ και τα συναφή.
2: Ναι. Είναι μια πολιτική η οποία τρέφεται γενικότερα από ένα κεντρικό κράτος. Η Τουρκία δεν είναι δημοκρατία όπως είναι η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση. Είναι ένα κεντρικό κράτος το οποίο λειτουργεί με τις ευλογίες του Ερντογάν στην προκειμένη περίπτωση.
0: Μα γιατί το λέτε αυτό? Εδώ έχουμε θαυμαστές του Ερντογάν. Γιατί το λέτε αυτό? Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και θαυμαστές, δηλωμένους θαυμαστές του Ερντογάν, του πολιτικού Ερντογάν.
2: Κοιτάξτε, ο πολιτικός Ερντογάν είναι ένας πολιτικός ο οποίος έβαλε στην Τουρκία εσωτερικά κάποια πράγματα για το

0: 30-35, δεν ξέρει τι είναι Κάσους Μπέλι. Δεν γνωρίζετε και με ένα χαμόγελο κιόλας. Δεν γνωρίζετε είναι να τα βρούμε οι δυο μας. Με ηρεμία.
1: Είναι κλασική πολιτική. Είναι, κοιτάξτε, για όσους ξέρουμε την Τουρκία, είναι η κλασική πολιτική που μιλάς με έναν οποιοδήποτε Τούρκο, ακόμα και επιστήμονα, ακόμα και ειδικό, ας πούμε, πει: εμείς δεν ασχολούμαστε, λέει, με την Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Δεν ασχολούμαστε με την Κύπρο. Κοιτάξτε, ναι. Είναι μια πολιτική η οποία έχει φυτευτεί μετά το 1974 στο σύνολο, όχι μόνο για το κυπριακό ζήτημα, αλλά γενικότερα και για την Ελλάδα, όπου θεωρούν τον εαυτό του ότι αυτοί είναι ανώτεροι, ότι εμείς αυτό που κάνουμε δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας λέτε με αυτόν τον τρόπο, μας συμπεριφέρεστε. Από την άλλη πλευρά όμως, τον τελευταίο καιρό, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, έχει αρχίσει μια προπαγάνδα τουρκικών συμφερόντων, όπου ουσιαστικά λέει ότι η Ελλάδα είναι εχθρός, η Ελλάδα θα επιτεθεί, η Ελλάδα έτσι, η Ελλάδα αλλιώς.
0: Μας περικυκλώνει με το Ισραήλ και τα συναφή.
1: Ναι. Είναι μια πολιτική η οποία τρέφεται γενικότερα από ένα κεντρικό κράτος. Η Τουρκία δεν είναι δημοκρατία όπως είναι η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση. Είναι ένα κεντρικό κράτος το οποίο λειτουργεί με τις ευλογίες του Ερντογάν στην προκειμένη περίπτωση.
0: Μα γιατί το λέτε αυτό, εδώ έχουμε θαυμαστές του Ερντογάν. Γιατί το λέτε αυτό, εδώ στην Ελλάδα έχουμε και θαυμαστές, δηλωμένους θαυμαστές του Ερντογάν, του πολιτικού Ερντογάν.
1: Κοιτάξτε, ο πολιτικός Ερντογάν είναι ένας πολιτικός ο οποίος έβαλε στην Τουρκία εσωτερικά κάποια πράγματα για τον εαυτό τους σε κάποια τάξη και ταυτόχρονα κατέστρεψε την οικονομία τους για να επενδύσει σε άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο με την εικόνα ή με τη βιομηχανία και ούτω καθεξής, και του βγαίνει δεν του βγαίνει. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι έβαλε την Τουρκία την αναβάθμιση σε σχέση με το πώς ήταν. Από εκεί και πέρα όμως δεν συνεπάγεται ότι εμείς πρέπει να θαυμάζουμε έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος αυτή τη στιγμή ονειρεύεται Θεσσαλονίκη, ονειρεύεται Ιωάννα, ονειρεύεται γκρίζες ζώνες, ονειρεύεται την Κύπρο, βγάζει χάρτες, κάνει γαλάζιες πατρίδες και ούτω καθεξής. Εάν πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι εμείς έχουμε να μάθουμε κάτι από τον Ερντογάν, είναι λάθος. Αντιθέτως, ο Ερντογάν έχει να μάθει από εμάς, για τον απλό λόγο ότι σε πολλές περιπτώσεις, για να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, μην ξυπνήσουν τους Έλληνες και μην δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο και τελικά γυρίσουν όλοι οι υπόλοιποι και αυτοί που τους θαυμάζουν και πούνε ως εδώ. Γιατί οι κόκκινες γραμμές είναι πολιτικές, είναι στρατιωτικές, είναι διπλωματικές. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει πράξει αυτά που όφιλε να πράξει, ας το πούμε έτσι, να βάλουμε και ένα μαξιλαράκι, ας πούμε, σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική, σε σχέση με όλα τα ζητήματα του ΟΗΕ, αλλά βλέπουμε μια Τουρκία η οποία επιθυμεί την αναζωπήρωση μιας πολιτικής η οποία δεν θα περάσει, δεν περνάει απαρατήρητη. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα οφείλει να βάλει τις δικές της κόκκινες γραμμές σε όλα. Και νομίζω ότι έρχεται η πλήρωση του χρόνου. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι ο Ερντογάν γνωρίζει ότι έρχονται εκεί οι εκλογές. Είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι υπάρχει αστάθεια στην Ελλάδα για να μπορέσει να επηρεάσει και το κλίμα της Ελλάδος. Mm-hmm. Δηλαδή μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία παίζει μια πολιτική φανερότατη, ότι προσπαθεί να επιβάλλει τον εαυτό της με διαφόρους τρόπους. Δηλαδή από τη μια μεριά σου λέει εμείς κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, από την άλλη μεριά σου λέει ότι αυτά τα μέρη εμείς πρέπει να τα έχουμε, είναι δικά μας. Και μην ξεχνάτε επίση ότι έχει σβήσει την ιστορία προοθωμανικής αυτοκρατορίας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εδώ να καταλάβετε ότι αρχίζει η ανακαίνιση υποτίθεται της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και δεν έχει μιλήσει κανένας τίποτα για μια εκκλησία την οποία θα πρέπει να έχουμε λόγο στο τι πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει.
0: Μνημείο UNESCO, έτσι.
1: Αυτό το μνημείο είναι.
0: Μνημείο UNESCO.
1: Μνημείο UNESCO. Δηλαδή ναι. Δεν έπρεπε να έχει πάρει, ας πούμε, κάποιες εγκρίσεις από την UNESCO, έστω από την UNESCO. Δεν έπρεπε να έχουν ενημερώσει γιατί ένας τόπος λατρείας επίσης θρησκευτικά πλέον ο αρχικός Ορθόδοξος. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή η ανακαίνιση από έξω δεν ενδιαφέρει τους υπόλοιπους. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι πολιτική. Η Τουρκία το βλέπει ότι εμείς κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πολύ ωραία. Αν λοιπόν εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργείτε έτσι, οφθαλμός αντί οφθαλμού. Και εμείς λειτουργούμε έτσι. Όποιος περνάει τα σύνορά μας, όποιος περνάει τις κόκκινες γραμμές, θα έχει την απάντηση που το αναλογεί.
2: Τώρα σε αυτά που λες, Μάριε.
1: Θα μου πείτε ότι είναι βαρύ. Ξέρετε, θυμάστε το 2020 τι έγινε. Δεν ήταν απλά μια υβριδική απειλή, ήταν μια πραγματικότητα αυτό που κάνανε.
0: Σαφώς.
2: Το συζητούσαμε και χθες αυτό σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν στην Θέουτα την μετανάστευση τώρα και πώς αντιμετωπιστήκαμε εμείς το 20.
1: Κοιτάξτε, η Ισπανία, μη συγκρίνουμε λίγο την Ισπανία με την Ελλάδα για τον απλό λόγο ότι η πολιτική Σάντσες είναι αυτή που έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Συν το γεγονός ότι εκείνη η περιοχή έχει κάποιο ιστορικό, γιατί η περιοχή της Θέουτα είναι στην πράξη της Βόρειας Αφρικής.
0: Ισπανικός

0: Φύλακας είναι, Ισπανικός φύλακας.
1: Το έχουν, ακριβώς, το έχουν, είναι λίγο πιο σύνθετο. Αυτό που κάνανε όμως είναι σαν να τεστάρουν την υπομονή των Ισπανών. Γι' αυτό και η Ισπανία άρχισε να μαλώνει με την Ιταλία, γιατί η Ιταλία είναι πιο ακραία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και η Ισπανία προφανώς πήρε το μάθημα με τον κακό τον τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις δεν γίνονται από οποιονδήποτε. Δεν έβλεπα εγώ οικογένειες. Έβλεπα ανθρώπους μεταξύ 18-23 χρονών, οι οποίοι πηγαίνανε και τους βάλανε. Άμα δείτε τι λέγανε, τους βάζανε να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι συγκρίσιμα στοιχεία, αλλά είναι συγκρίσιμο στοιχείο με το 20. Το 20, αυτό που έκανε η Τουρκία, αν δείτε ξανά τις εικόνες, ξανά και ξανά, εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις με αυτούς.
0: Ναι, γιατί...
1: Όταν είναι αυτά που κάνουν στην Κύπρο, ας πούμε, στα κατεχόμενα. Όταν έχουν αρχίσει το μεταξύ να τροπάρει, όχι με τη Ρόδο, όχι με το Καστελόριζο, όχι με το Αιγαίο γενικότερα. Δηλαδή, ξέρετε, η ελληνική πλευρά έχει πράξει τα όσα όφιλε να πράξει, ναι, σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.
0: Και ξέρετε, καλά κάνετε για μας να θυμίζετε αυτά. Καλά κάνετε για μας να θυμίζετε αυτά. Διότι ο Μάρτιος του 20, με την υβριδική απειλή στον Εύρο και την εργαλειοποίηση των χιλιάδων ανθρώπων από τις τουρκικές αρχές, οδήγησε στον Αύγουστο του 20, που κάποιοι το ξεχνάμε, όπου εκεί οι Τούρκοι προκαλούσαν ανοιχτά για στρατιωτικό επεισόδιο, και το οποίο και σταμάτησε και έλεξε με την επακούμβηση της φρεγάτας Λίμνος στην τουρκική Κεμάλ Ρέις. Το θυμίζω γιατί τα έχουμε σκόρπια στο μυαλό μας. Ο Μάρτιος οδήγησε στον Αύγουστο.
1: Πολύ σωστό.
0: Και γι' αυτό και ρωτάμε τώρα εμείς πού βρισκόμαστε πώς κλιμακώνεται η κατάσταση και πού πάει.
1: Η Τουρκία τεστάρει. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, το ξέρουν όλοι. Η τεστάρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και τεστάρει διαδικασίες, τεστάρει γεγονότα. Η Τουρκία όμως δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να θεωρεί ότι απειλείται από όλους τους άλλους. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να δημιουργήσει μια πολιτική επικοινωνία.
0: Δημιουργώντας άλλο, θέλετε. Για εσωτερική χρήση ή και για εξωτερική.
1: Ναι, για εσωτερική χρήση. Ναι. Αλλά δημιουργεί και ένα άλοθη σε σχέση με τους υπολείπους. Δηλαδή, όσο διατηρεί αυτή την κατάσταση μαζί με την Ελλάδα, θεωρεί ότι μπορεί να βρίσκει πελάτες αλλού. Μπορεί να κάνει συμμαχίες αλλού. Θεωρεί επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δείχνει την ανθεκτικότητά της απέναντι στις γεωπολιτικές αλλαγές που έρχονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Θέλει να παίζει επίσης έναν άλλον ρόλο απέναντι στις πολυμερείς τις οποίες έπρεπε να είχαν γίνει. Θυμάστε εκείνες που λέγανε πρόσφατα ότι κάποια στιγμή θα γίνει πενταμερείς, που δεν έγινε ποτέ. Και
0: δεν έγινε, ναι.
1: Σε αυτά η Τουρκία ήθελε πάντοτε να είναι μέσα για να δείξει ότι έχει, ότι έχει μεγαλειότητά της, ότι αυτή είναι αναγκαίο συστατικό επιτυχίας για την περιοχή.
0: Ξέρετε όμως, ο Ερντογάν ξέρει να μιλάει στους Ευρωπαίους. Δηλαδή, βλέπεις ότι στους Ισπανούς δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Σάντσεθ, είναι και ο μονάρχης, ο οποίος θυμίζω ότι είναι Έλληνο-Ισπανός. Είναι οι Ιταλοί που πήγανε και τους έλυσαν ένα σοβαρό πρόβλημα με μια πολύ μεγάλη εταιρεία που έχουν, η οποία χρεοκόπησε. Είναι οι Γάλλοι, όπου τους ανοίξαν το δρόμο για να πάνε να νοικοδομήσουν τη Συρία. Δηλαδή, ξέρει ο Ερντογάν με ποιο τρόπο θα προσεγγίσει τους Ευρωπαίους ηγέτες.
1: Να τα πάρουμε ένα.
0: Και εμείς τους κοιτάμε μετά και λέμε, μα είχαμε διμερεί με τη Γαλλία. Μα οι Ισπανοί υποτίθεται μας αγαπάνε. Τέλος πάντων, το συμφέρον τους αγαπάνε.
1: Ο συνειρμός είναι πάρα πολύ σωστός, γιατί είναι πολύ λογικός. Από εκεί και πέρα όμως θα σας εξηγήσω το εξής. Σε σχέση με την Ισπανία, η Τουρκία έχει ιδιαίτερη σχέση σε σχέση με την εταιρεία την Αβάρτια. Η Αβάρτια είναι αυτή που κάνει το επίπεδο Χουάν Κάρλος, το.
0: Και κάνει και δεύτερο τώρα.
1: Και κάνει τώρα το δεύτερο. Και γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Ταυτόχρονα, όσο γινόταν αυτή η συμφωνία, τι έκανε ο Ερντογάν. Συνέδεσε πολλές μικρές εταιρείες και έκανε μία μεγάλη εταιρεία, την οποία την έφερε παράλληλα με την Αβάρτια να μαθαίνει την τεχνολογία. Αυτό ενέπνευσε στο να μπορέσουν να έχουν αλυσβερίσει επενδύσεις σε κατέρωθα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Πάντοτε οι Ισπανοί, ελαίου της Βόρειας Αφρικής, είχαν πολύ καλύτερες σχέσεις με τους μουσουλμάνους της περιοχής, και μην ξεχνάτε επίσης ότι η έξοδος των Εβραίων γενικότερα άρχισε το 1492 από την Ισπανία. Το τρίτο, το σημαντικό. Οι ίδιοι οι Ισπανοί πήραν θέση προφανώς για συγκεκριμένους λόγους, κυρίως εμπορικούς και όχι ούτε συναισθηματικούς ούτε θρησκευτικούς, απέναντι στο Παλαιστινιακό ζήτημα, το οποίο δεν ήταν το Παλαιστινιακό ζήτημα. Το ζήτημα είναι η Χαμάς και η Χεζβολάχ, οι οποίοι είναι τρομοκρατικές ομάδες. Όμως οι Ισπανοί είναι μακριά. Δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή κάνουν παρακαταθήκη για το μέλλον. Αυτό η Τουρκία λοιπόν το εκμεταλλεύεται. Πάμε τώρα στο επόμενο ζήτημα. Τι κάνει η Τουρκία γενικότερα με τους Γάλλους. Η Γαλλία έχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα λέγεται Λίβανος. Ο Λίβανος δεν πρέπει να πέσει ποτέ, για πολλούς στρατηγικούς και γεωπολιτικούς λόγους, στα χέρια οποιοδήποτε άλλου σε σχέση με τους Γάλλους. Αυτό η Τουρκία το ξέρει. Και η Τουρκία γενικότερα λυμπίζεται τον Βόρειο Λίβανο κυρίως. Έκανε όμως μία πράξη η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από τον πρόεδρο Τραμπ, το οποίο ήταν η Συρία. Γιατί αναζητούσαν ακόμα και οι Ευρωπαίοι μία σταθερότητα στη Συρία. Και αν θυμάστε και στο παρελθόν, είχαμε πει ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η ροή αυτών των μεταναστών από την Συρία είναι να φέρει στη Συρία μια σταθερότητα. Φέρνοντας λοιπόν τον Σάρα, μπήκε εγγυητής ο Ερντογάν, λέγοντας ότι εγώ θα τον καθοδηγήσω να ξαναχτίσει τη Συρία.
2: Το τρομοκράτη, Σάρα. Τα λέμε όλα.
1: Το τρομοκράτη, ακριβώς, ναι. Τρομοκράτη. Άμα το ρωτήσει κανένα, τι έκανατε προηγουμένως πριν γίνετε πρόεδρος, ήμουν ένα τρομοκράτη, θα σου απαντήσει. Λοιπόν, και μάλιστα κάποια στιγμή πρόσφατα το είπε, δηλαδή το παραδέχτηκε. Θα μου πείτε γιατί έπρεπε να το παραδεχτεί, το ξέραμε. Είναι διαφορετικό όμως να το παραδέχεται και ο ίδιος, γεγονός που το κρατούσε υποτίθεται κρυφό. Ενώ για όσους ξέρουμε, ξέρουμε ότι ήταν μέρος μιας τρομοκρατικής ομάδας και μάλιστα ήταν η μικρότερη τρομοκρατική ομάδα ανάμεσα από τις τρομοκρατικές ομάδες της Συρίας.
2: Το επισημαίνω, λοιπόν, Μαρία, γιατί και είναι και όλο μια υποκρισία έτσι στην Ευρώπη είναι να στηρίζουμε τον τρομοκράτη πολιτική... που έβαλε κουστούμι στη Συρία για να φέρει τη σταθερότητα.
1: Κοιτάξτε, η πολιτική, η πολιτική γενικότερα. Είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να νοικοδομήσεις και να μεγαλώσεις μια χώρα και την ηγεσία της και να το καταστρέψεις. Η Συρία λοιπόν έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι το μέρος της καταστροφής και ο τόπος ο οποίος γίνονται πολλές μάχες για την κατάκτησή της. Αντιστοίχως ήταν το ίδιο και με τον Λίβανο. Ο Ερντογάν όμως εισχώρησε διαμέσου του Σαρά, δίνοντας εγγυήσεις στην Αμερική. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν πουλάει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Έχοντας κάνει βέβαια μέχρι το 2015 και αργότερα πολλές δουλειές, κυρίως εναντίον του ISIS και ούτω καθεξής, όπως επίσης και στο Αφγανιστάν. Έτσι λοιπόν, τι κάνει, παίρνει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ζητάει τα αρέστα για τις επενδύσεις που έκανε ο ίδιος τα έτη. Και ζητάει ουσιαστικά την Τουρκία να είναι ο σταθεροποιητικός παράγοντας. Προχθές κάνανε μία συνάντηση για πολλωστή φορά. Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Συρία, νομίζω. Και ήταν όλοι μαζί γιατί θέλουν να χτίσουν ένα δίκτυο τρένων με το οποίο τα κάργο να φεύγουν από τη Σαουδική Αραβία και να πηγαίνουν προς την Τουρκία διαμέσου χωρών όπως είναι η Ιορδανία, όπως είναι η Συρία, πιθανώς και ο Λίβανος και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι η εναλλακτική για τον IMEC. Να σου το πω έτσι διαφορετικά. Θα μου πεις, δεν έχει πετρέλαιο και αέριο, έχει κάργο. Μα και το κάργο είναι γενικότερο. Κάργο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι πάει μόνο με πλοία. Μπορεί να πηγαίνει ένα αέριο, μπορεί να πηγαίνει χερσαίος. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό έχει πλησιάσει η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία δε έχει έναν λόγο για τον οποίο έχει σχέση ακόμα και με το Ιράν. Και αυτό είναι η Μέκα και η Μεντίνα. Γιατί θρησκευτικά και οι Σουνίτες και οι Σιίτες πηγαίνουν να προσευχηθούν στη Σαουδική Αραβία. Άρα οι διπλωματικές σχέσεις ποτέ δεν πάβουν να υπάρχουν. Απλά ο Ερντογάν τι κάνει. Τους λέει: εγώ είμαι ο διασυνδετικός κρίκος μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Είμαι μουσουλμανική χώρα και είμαι μια χώρα η οποία ουσιαστικά θα σας φέρει το ισοζύγιο και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει Ευρώπη, τι σημαίνει Δύση. Και κοιτάξτε πώς το κάνουν. Αυτή τη δυναμική. Οι χώρες του Αραβικού κόλπου τις ξέρουν. Και όσο και να μην θέλουν την Τουρκία, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όσο η Τουρκία θέλει να εκμεταλλευτεί τις χώρες της Μέσης Ανατολής και, και του Αραβικού κόλπου. Εκεί που θα κολλήσουν είναι στην ιστορική πραγματικότητα. Ότι η ιστορία δεν ξεχνιέται, ότι δεν ήταν μόνο η Ελλάδα που έκανε την επανάσταση εναντίον των Οθωμανών εν τέλει, ήταν και άλλες χώρες, μεταξύ άλλων και ο Λίβανος. Και οι Λιβανέζοι, ό,τι και να γίνει, δεν το ξεχνάνε αυτό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά η πολιτική σήμερα έχει τάση να ξεχνάει το τι είχε γίνει στην Μέση Ανατολή. Και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια παρθενογένεση σε μια νεοσύστατη πολιτική ασφαλείας, η οποία είναι βασισμένη σε πολύ διαφορετικά κριτήρια από ό,τι είναι στο προηγούμενο. Και η Τουρκία το εκμεταλλεύεται στο έπακρο και τον εαυτό της. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Ελλάδα.
2: Εκεί ήθελα να πάω. Τι κάνουμε. Ωραία, και θέσαμε το πλαίσιο. Και τώρα τι κάνουμε.
1: Θα σας πω. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι κοινά αποδεκτή ιστορικά για πολλούς λόγους. Αρχής γενόμενης για τους χριστιανούς και τους Έλληνες της Μέσης Ανατολής, το οποίο επίσης το έχουμε ξεχάσει, ελόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει επίσης και το χριστιανικό στοιχείο, όπως είπα, το Ορθόδοξο, το οποίο έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να κάνουμε και πάρα πολλά να προστατεύσουμε. Από εκεί πέρα όμως η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει ότι χρειάζεται διαφορετική πολιτική ρότα εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, διαμέσου των κόκκινων γραμμών πρέπει να έχει και μια πολιτική εμπλοκής. Με ποια έννοια, με την έννοια της διαπραγμάτευσης, με την έννοια της διαμεσολάβησης. Πολλά ζητήματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και τα οποία έχουν και εμπορικό στόχο και σκοπό, έχουν να κάνουν επί το κλείστον με την ικανότητα να υπάρχει μια λήψη απόφασης, το οποίο η Ελλάδα μπορεί να γίνει διαμεσολαβητής. Διαπραγματεύσεις δε, ακόμη και για το Ιράν-Αμερική, ακόμη και για το Παλαιστινιακό, μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Γιατί οι Ισραηλοί μας εμπιστεύονται, οι Άραβες μας εμπιστεύονται. Ποιος δεν μας εμπιστεύεται, η Τουρκία. Λίγο το κακό. Ποιος άλλος μας εμπιστεύεται, οι αραβικές χώρες. Γιατί η Ελλάδα να μην το κάνει αυτή την πολιτική, αφού ούτως ή άλλως θέλει να εξασφαλίσει εμπορικό ισοζύγιο διαμέσου της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα. Εν αέρια, θαλάσσια, χερσαία. Με υποδομές και επενδύσεις. Μαζικές. Πολύ ωραία. Κάνοντας λοιπόν μια πολιτική ανοικοδόμησης της χώρας στο σύνολό της σε σχέση με τις υποδομές και τις υπηρεσίες, μπλέκοντας ταυτόχρονα την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης σε βασικά ζητήματα τα οποία είναι παγκόσμιας προσοχής, προϋποθέτεις και φτιάχνεις τις ρίζες για να κάνεις μια εξωτερική πολιτική βαθιά ριζωμένη και βαθιά ελληνική, την οποία θα ακολουθήσουν οι δυτικές χώρες. Αντιθέτως, η Ελλάδα σήμερα σε πολλές περιπτώσεις τι κάνει? Περιμένει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το κόστος και πιθανώς και το οικονομικό αλλά και το πολιτικό είναι μεγάλο. Δεν νομίζω όμως ότι θα μας φέρει κάποιο αποτέλεσμα, γιατί η πολιτική αυτή του λεγόμενου κατευνασμού στο σύνολο δεν βοηθάει κάτι. Γιατί εγώ αναρωτιέμαι με αντικειμενικό τρόπο, για ποιο λόγο κάνουμε όλες αυτές τις επενδύσεις για την άμυνά μας, όταν τα περισσότερα, τα πλήστα όπλα, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε, δεν είναι ακριβώς αμυντικά, είναι περισσότερο επιθετικά, εκτός από το καινούριο, ας πούμε, την ασφάλεια του Αχιλλέας, το οποίο για την προστασία του εναέριου χώρου ή και του θαλάσσιου χώρου της Ελλάδος. Όλα τα άλλα όμως είναι επιθετικά όπλα. Άρα λοιπόν, μήπως εσύ με την ικανότητα, βάθος και τις επενδύσεις που έχεις, πρέπει να κάνεις κάτι? Δηλαδή, όταν λένε ότι η Τουρκία, ως παράδειγμα, ότι έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, είναι το ίδιο στοιχείο με μια χώρα 10 εκατομμυρίων που ξοδεύει τον ίδιο προϋπολογισμό όπως και η Τουρκία των 80, ποιος είναι πιο καλός, πιο καλά εξοπλισμένος, πιο άρτιος και ποιος ξοδεύει περισσότερα, η Ελλάδα ή η Τουρκία σε σχέση με τον πληθυσμό της? Η Ελλάδα. Άρα λοιπόν η Τουρκία δεν είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος, πληθυσμιακά μπορεί, αλλά οι πόλεμοι σήμερα από ό,τι βλέπω λιγότερο πληθυσμιακά γίνονται και περισσότερο τεχνολογικά.
0: Μάριος Ευθυμόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση ευχόμαστε εκεί στην όμορφη Ηλία.
3: Real FM, Ναουγκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής στους πυρόπληκτους και των δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Ανακοινώθηκαν τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους λήγει σε 1 και 2.

0: 35 λεπτά μετά τις 3. Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάξει, Τζέσι μου, πώς κάνεις έτσι? Να είσαι καλά, Τζέσι μου. Ελπίζω να ξεκουράζεις όπου βρίσκεσαι. Εκτός και αν εργάζεσαι, ελπίζω να πλησιάζουν οι μέρες για να φύγεις.
1: Ε, τι τώρα, κάτσουμε να τσακωθούμε για τους βασιλιάδες? Θα τρελαθώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, εκεί.
1: Αν είναι δυνατόν. Ο Ιωάννης λέει: δεν του αρέσει να ανεκδοτάσω, αλλά πριν από λίγο είχαμε πολλά αιτήματα στο τηλεφωνικό κέντρο ότι δεν έχεις πει ακόμα ανέκδοτο.
0: Λέει ο Ιωάννης: δεν θέλει.
1: Όχι. Με
0: όχι,
1: τον Τωτό
0: το
1: λέει:
0: έχουμε
1: μεγαλύτερη πλάκα.
0: Για τον Μάριο λέει.
1: Α, για τον Μάριο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νόμιζα για τα δικά σου.
0: Ναι.
1: Θα μας πεις ένα ανέκδοτο να αποδεχτούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη?
0: Και εδώ ο Βαγγέλης λέει ότι περίμενε, γίνεται επίθεση στα μέσα και δημοσιογράφους του Ισραήλ που κριτικάρουν τον Νετανιάχου, έσπασαν τζάμι τηλεοπτικού σταθμού με τούβλο που είχε σημείωμα προπυλακής δημοσιογράφους. Δεν γνωρίζω αν έγινε αναφορά στα ελληνικά μέσα. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Είναι ο Νετανιάχου παρέα του και το σύστημα που τον υποστηρίζει. Το άλλο σίγουρο είναι ότι περισσότερο ιστορικά καταγεγραμμένη γενοκτονία από κάθε άλλη γίνεται τώρα. Βαγγέλη μου, έρχεσαι στα λόγια μου. Και θέλω τώρα, αφού γράφεις αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα, να μου πεις εσύ πώς αισθάνεσαι για αυτούς τους Έλληνες που πέρυσι το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν φέτος το έχουν κάνει, πηγαίνανε στα λιμάνια και μπλοκάρανε τα κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν Ισραηλινούς. Εδώ γράφεις εσύ ότι υπάρχουν Ισραηλινοί που είναι κατά του Νετανιάχου. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο, Βαγγέλη μου. Δεν μπορεί και το μήνυμα που στέλνεις και να μας κατηγορείς ότι δεν κάνουμε εμείς μία και σχόλιο για τους δημοσιογράφους οι οποίοι δέχονται επίθεση που είναι απέναντι στον Νετανιάχου, και να ισχύει ότι ήταν και σωστό ότι αποτρέπαν ή απαγόρευαν από τους επιβάτες των κουρασιερόπλων πέρσι που ήταν Ισραηλινοί. Δεν γίνεται και τα δύο. Αποφάσισε τι από τα δύο ισχύει. Γιατί εγώ τα λέω καιρό τώρα ότι δεν είναι όλοι Ισραηλινοί ψηφοφόροι του Νετανιάχου, αλλά κάποιοι κάνετε ότι δεν ακούτε και κάποιοι άλλοι ακούτε, αλλά όπως γουστάρετε να ακούσετε εσείς. Ένα ωραίο μήνυμα από τον φίλο του Βασίλη, ο οποίος λέει ότι το επίσημο όνομα, και καλά κάνει και μας το λέει αυτό, γιατί πρέπει να, δεν είναι λέει Πορτοκεμενό, είναι Εγώσθενα. Είναι μια περιοχή με βαριά ιστορία, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία κάστρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, 4ος αιώνας π.Χ. και ένα όνομα ποίημα. Δηλαδή η δύναμη των κυμάτων, οι αίγες της θάλασσας. Εγώσθενα, όχι Πορτογερμανό, λέει ο φίλος μας. Επειδή όμως χθες είχαμε τον Ολυμπιακό που αναμετρήθηκε με την Αϊμέγγεν στο Καραϊσκάκης, και σήμερα έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει με την βουλγαρική Τσεσικά 1948, έχουμε και τον Δημήτρη Σταυρακάκη μαζί μας και έχουμε και τον ΠΑΟΚ. Κύριε Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Αύριο είναι ο ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι και στους γιο σας.
0: Ναι.
2: Θα παρακαλέσω να πούμε ότι έχουμε να πούμε και τα ανέκδοτα μετά. Εντάξει, μην διαταραχθεί η ψυχική μας ηρεμία.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Δεν μου λες, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Τι ζει στη θάλασσα και λύει σαχλαμάρες?
2: Δεν ξέρω, παιδί μου, τι είναι αυτά που μου γράφουμε.
0: Για σκέψω. Τι ζεις στη θάλασσα και λέει σαχλαμάρες?
2: Ένα σαλάχι.
0: Το σαχλαμάρι. Πάμε παρακάτω. Επειδή είπες να αποφύγουμε τα νέα.
2: Κυρία Βραχά, ακούτε?
1: Ακούω, ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Παναθηναϊκό. 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υποδέχεται την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Θέλει ο Παναθηναϊκός σήμερα να κάνει το πρώτο βήμα της πρόκρισης απέναντι στη βουλγαρική ομάδα. Ο Ανδρέας Τετέι, έχουμε πει από χθες το μεσημέρι ότι είχε ίωση, το απόγευμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί έχει λοιμώδη μονοπυρήνωση και έτσι χάνει το παιχνίδι, και πολύ πιθανό να χάσει και τη
0: ρεβάνσα
2: γιατί στη Βουλγαρία. Ένα θέμα σοβαρό για το Παναθηναϊκό. Μην μου αρχίζουν και μου λένε τώρα ότι ο Τετέι δεν φάνηκε στο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου κλπ. Είναι μια πολύ καλή λύση ο Ανδρέας Τετέι για τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ που είσαι επαγγελματίας,
2: ναι,
0: και είναι δουλειά σου να παρακολουθείς, και καλά κάνεις και παρακολουθείς έτσι όπως παρακολουθείς για χρόνια. Γνωρίζεις καλύτερα από μένα, που εγώ ως ερασιτέχνης παρακολουθώ. Ο Τετέι και ποδοσφαιριστές σαν τον Τετέι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, διότι απασχολούν το σύνολο της άμυνας. Είναι κινητική, είναι μέσα στις φάσεις, έχει δύναμη να σταθεί όρθιο το παιδί.
2: Σωστό, και όταν πιάσουν το 60% της απόδοσής τους, είναι πολύ χρήσιμη για μια ομάδα.
0: Ακριβώς. Και στην εθνική βοηθάει πολύ ο Ανδρέας. Πάρα πολύ.
2: Βέβαια. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός τη νύχτα, η Καθιανή Βραχά λέει για τους βρικόλακες. Προφανώς οι ελληνικές ομάδες έχουν τώρα μια τάση να βρικολακιάζουν. γιατί ήταν λίγο μετά τις 12 που ανακοινώθηκε επίσημα, η είδηση και βγήκε από το απόγευμα μετά τις 7, μετά τις 8, ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, δανεικός για ένα χρόνο, με οψιόν αγοράς για τους πράσινους, 28χρονος μεσοεπιθετικός από το Trinidad και τον Πάγκο, από την Spartak Μόσχας δανεικός. Θυμίζω ότι ο Γκαρσία έπαιζε για 5 χρόνια στην ΑΕΚ με πολλές διακρίσεις. Και σίγουρα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Όταν ο Γκαρσία παίζει καλά, βοηθάει πάντα μια ομάδα. Αν το πιάσουν οι ανάποδες του, θα έχουν θέμα, έχει θέμα. Αλλά είναι ένας παίκτης, νομίζω ο Γιώργος συμφωνεί σε αυτό.
0: Συμφωνώ βέβαια. Και συνετέλεσε πάρα πολύ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του 23. Μαζί με τον Πινέδα και με τους υπόλοιπους βέβαια της ΑΕΚ. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
2: Λοιπόν, κλείνει, ανακοινώθηκε επίσημα χθες, μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες, η μεταγραφή του Γκαρσία στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ παίζει αύριο 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. Έχει πολύ πιο δύσκολη αποστολή και από τους τρεις απέναντι στην Άντερλεχτ. Έχει ένα θέμα ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς, θα δούμε στη σημερινή προπόνηση τι θα γίνει. Ο Γιαννούλης φτάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει, ο διεθνής άσος από την Αουγσμπουργκ, να υπογράψει και να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Ντρέσερ και Γκαρσία μπήκαν στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια με τη ΣΚΑ Σόφιας 1948. Η ΑΕΚ για τον αντίπαλό της είχε ενδιαφέρον χθες, γιατί η Λεύσκη Σόφιας νίκησε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι, γιατί η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off του Champions League με μία από τις δύο ομάδες, ή την ομάδα από τη Βουλγαρία ή την ομάδα από το Καζακστάν. Ο Κωνσταντίνος Τολάκης ανακοινώθηκε επίσημα από την νεοφώτιστη στην Premier League της ΑΛ, ο τρομφυλάκας του Ολυμπιακού, ο διεθνής πορτιέρο. Μέχρι το 2031 είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου ανήκει πάντα στον Πειραιά, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τζολάκης, ευχαριστώντας τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τη διοίκηση του Ολυμπιακού, τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, για το γεγονός ότι θα κάνει το όνειρό του πραγματικότητα να παίξει.
0: Το παιδί αυτό ήθελε. Το λέμε αυτό γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι Ολυμπιακός ή ότι δεν αγαπάει τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, είναι σε μια ηλικία που θέλει να δοκιμάσει και δοκιμάζει στο πιο εμπορικό πρωτάθλημα του κόσμου. Έτσι. Μιλάμε για την Premier League.
2: Και σε μια ομάδα που θα είναι βασικός, γιατί η θέση του τροματοφύλακα, όπως ξέρετε, και η Καθιανή και εσύ, αυτά είναι αυτονόητα, δεν είναι, είναι απλά αθλητικά. Η θέση του τροματοφύλακα είναι πολύ πολύ σημαντική. Και σίγουρα πάει σε μια ομάδα που μπορεί να σταθεί να είναι. Δεν πάει στην Arsenal ή στην Manchester United ή στην Liverpool. Θα μου πεις γιατί όμως ο Κουλιεράκης που πήγε στη Ρώμα ή ο Τζόλις πήγε στην Arsenal ή ο Καρέτσας πήγε στην Dortmund. Είναι διαφορετικές θέσεις που παίζουν. Ο τερματοφύλακας δεν θα πήγαινε ποτέ σε μια ομάδα από το πρώτο ράφι και θα τον βάζανε.
0: Και το αξίζει το παιδί να δοκιμάσει. Και
2: το αξίζει να δοκιμάσει. Ένα παιδί που θυμίζω μορφωμένο. Για να μην λένε οι ποδοσφαιριστές αμόρφωτοι και όλα αυτά παλιά που λέγανε, έχει τελειώσει το ΠΑΠΗ, το Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
0: Δημήτρη, είναι και ένας χαρακτήρας, ο οποίος, όποιον και να υποστηρίζεις, δεν μπορείς να βρεθείς απέναντί του.
2: Είναι απαντικό αυτό.
0: Δεν έχει δώσει το παιδί αφορμή ποτέ.
2: Σωστό.
0: Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αξίζει να του συμπαρασταθείς και να τον παρακολουθήσεις.
2: Και να κάνει ένα βήμα στην καριέρα του να δει πώς είναι.
0: Ακριβώς.
2: Και πάει και σε μια ομάδα που ξαναλέω ότι θα παίζει. Εκεί και θα είναι.
0: Τώρα για τον Ολυμπιακό, χθες το βράδυ που ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Για τον Ολυμπιακό θα σου πω να πω πρώτα για τον Σαλάχ, Μοχάμεντ Σαλάχ.
0: Α, ναι, πάει Φενέρ.
2: Είναι ήδη στην Τραπεζούντα.
0: Τραπεζούντα.
2: Τραμ του Σπορ. Αποθεώθηκε και η κατανάπτυξή του. Πήγε από τη Μύκονο στην Τραπεζούντα με ιδιωτικό λιαρτέ.
0: Τα συνδύασε, σου λέει, Μύκονο να ξεκουραστώ και μετά φεύγω και πάω απέναντι.
2: Ναι, τον ήθελε και η Πεσίκτα. Σε σπάθηκε και στην Τουρκία ένα πόλεμο για το όνομά του. Αλλά ο άσος που έφυγε από τη Λίβερπουλ στην Τραπεζούντα θα ανακοινωθεί.
0: Είναι σε άλλο επίπεδο οι Τούρκοι πλέον από εμάς. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Οι Τούρκοι είναι σε άλλο επίπεδο από εμάς. Δεν μπορούμε στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Είναι πάνω από εμάς.
2: Είναι πάνω από εμάς.
1: Ο Σαλάχ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της γενιάς.
0: Φέρνουν ονόματα. Μπορεί να είναι 34 ο Σαλάχ, αλλά είναι ακόμα ένα πολύ εμπορικό όνομα. Δεν το συζητάμε.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε.
0: Για τον Ολυμπιακό θέλω να σου πω τώρα.
2: Πάμε για χθεσινό. Συγγνώμη.
0: Δεν ενστερνίζω με την απεσιοδοξία αρκετών οι οποίοι έχουν βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι σε φάση προετοιμασίας Ολυμπιακός. Είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Έχουν έρθει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Εγώ είδα ένα σύνολο δυνατό. Το αν αυτό τώρα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της Ρεβάνς, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά εγώ δεν βλέπω έναν Ολυμπιακό ανίσχυρο.
2: Ναι. Πάντως ήρθε 0-0 στο Γιώργιο Καρασέκη, το πρώτο παιχνίδι για το τρίτο προκριματικό γύρο με την Ολλανδική Νεϊμέγεν. Κάποιοι λένε ότι έλα μωρέ πια είναι Νεϊμέγεν. Κάποιος είπε ότι άκουσα ότι είναι λίγο ατρόμητος της Ολλανδίας. Μη συνδυάζουμε παιδιά, μην κάνουμε παραλληλισμούς λάθος. Η Νεϊμέγεν δεν έβαλε γκολ, βάζει γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Και η τελευταία φορά που δεν είχε βάλει γκολ ήταν το Μάρτιο του 25.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν είναι. Είναι μια καλή ομάδα.
0: Μια ομάδα με δυνατό μέταλλο. Δεν είναι.
2: Μπράβο,
0: μια ομάδα.
2: Δεν έδειξε
0: που...
2: όμως κάτι το ιδιαίτερο. Σε ένα παιχνίδι πολύ μέτριο και για τους δύο. Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε ανέτοιμος. Δεν είχε καλή εικόνα συνολικά. Έβαλε παίχτες και νέα αποκτήματα όταν έκανε αλλαγές, αλλά και ξεκίνησε και Πόποβιτς, Ρόκα, Ζώτα Σίλβα, Μαφέο και Σμαϊλόβιτς. Ήταν παίχτες που έπαιξαν πρώτη φορά. Ο Μεντιλίπαρ, και αυτό 0-0, είπε ότι η ομάδα του μας έλειπαν πολλά πράγματα. Πρέπει να τα διορθώσουμε στο δεύτερο παιχνίδι, την προσεχή τρίτη στο Νεϊμέγεν. Η Λεβάνς είναι ανοιχτή. Το βράδυ, όταν ρωτήθηκε για το σχήμα που κατέβασε, δεν υπάρχουν θέματα προτίμηση για την δεκάδα. Όλοι είναι παίκτες μου. Ο αντίπαλος ήταν πιο καλός σήμερα. Είπε για το Ροντινέ χαρακτηριστικά ότι είναι ένας καλύτερος εξτρέμ και η ομάδα έχει κάνει 12 μεταγραφές και 6 έπαιξαν στο παιχνίδι.
0: Ο Ροντινέ, συγγνώμη, να πω κάτι. Είναι 34 τώρα, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά χθες δεν ήταν καλός.
0: Χθες δεν ήταν καλός, αλλά στα play-off θυμίζω ότι έβαλε γκολ και με τον Παναθηναϊκό, ναι, και με την ΑΕΚ νομίζω έβαλε. Νομίζω και με τον ΠΑΟΚ. Στα play-off λέω, έτσι. Στα play-off.
2: Εντάξει, αλλά μην κοιτάμε ένα παιχνίδι, να κοιτάξουμε το συνολικό αυτό που λέτε εσείς.
0: Ναι. Επίσης, τον άφησε ο Μεντιλίμπαρ σε μια καλή κατάσταση. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στα play-off, ναι, στα παιχνίδια. Όπου έβαζε γκολ και ήταν και πολύ δραστήριος. Τώρα, ότι έπαιξε αριστερό εξτρέμ, αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Εσύ τα ξέρεις καλά.
2: Εντάξει, αλλά αυτές έκανε κάποιες αλλαγές εκεί. Έκανε κάποια σχήματα ο Μεντιλίμπαρ, δεν του βγήκανε. Θα κοιτάξει να τα διορθώσει, γιατί το παιχνίδι είναι δύσκολο. Όμως δεν είναι κατόρθωτη πρόκληση. Και λέει ο Μεντιλίμπαρ κάτι σωστό. Πολλοί λένε ότι είναι κακοτική όταν παίζει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σου. Δεν είναι έτσι, λέει, γιατί
0: δεν είναι το καλύτερο. Δεν είναι το καλύτερο.
2: Λέει, ναι, αλλά λέει ότι έχουμε πάρει μεγάλες προκρίσεις στα εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Οπότε είδαμε για την ερχόμενη Τρίτη. Πάντως ο Ολυμπιακός δεν ήταν όπως τον περίμενε ο κόσμος, γι' αυτό στο τέλος είχαμε και αποδοκιμαστεί.
0: Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω εγώ. Γιατί εγώ σου λέω τον Ολυμπιακό. Και στα χαφ τον είδα καλά και στα μπακ τον είδα καλά. Μπροστά με τον Ελκαμπή εγώ προβληματίζομαι.
2: Ο Ελκαμπή δείχνει, εντάξει, του βγάλαν κάποιες φάσεις, αλλά δείχνει ότι ακόμα είναι λίγο κουρασμένος.
0: Αυτό.
2: Εντάξει, δείχνει. Μην ξεχνάμε, γιατί ξεχνάμε εύκολα, ότι ο Ελκαμπή πήγε το Γενάρη στο Κόπα Αφρικα.
0: Ναι, ναι.
2: Μετά έβγαλε ένα πρωτάθλημα, πήγε στο Μουντιάλ.
0: Έχει επιβαρυνθεί αρκετά.
2: Εντάξει, έχει επιβαρυνθεί. Ναι. Πρέπει να βρει λύση. Μάλλον ο Ταρέμι φεύγει. Πρέπει να βρει λύση. Τι θα κάνει εκεί μπροστά, να υπάρχει ένας που να βάζει το εύκολο γκολ. Γιατί χθες δεν ήταν ούτε το εύκολο γκολ. Γενικά χθες.
0: Άρα κοιτάει ο Ολυμπιακός για επιθετικό.
2: Ναι, αλλά χθες για το χθεσινό με αυτούς που έχει. Ναι. Βλέπουμε ότι πάει να φτιάξει ένα σχήμα με τη μεσαία γραμμή που δεν του βγήκε τίποτα. Ακόμα και ο τραυματισμένος αυτός που βοβεί, κάποια στιγμή βγήκα μπροστά. Έκανε μια έξοδο που ήταν αμάν Παναγία μου.
0: Ναι, αλλά είναι όμως ο ποδοσφαιριστής ο Πόποβιτς που ξέρει να παίζει με την μπάλα και βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Αυτό
2: ναι,
0: εγώ το είδα.
2: Έκανε κάποιες αποκρούσεις. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα, είναι ορίζει σε Δημήτρη ο Πόποβιτς.
2: Λένε πολλοί ότι να ξέρουν τις κληρώσεις κλπ. Εγώ ξαναλέω ότι για πολλές ομάδες ο Αύγουστος και είναι καταδικαστικός και ο Ιούλιος που παίζουν.
0: Άρα λες ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει για επιθετικό ποδοσφαιριστή, για επιθετικό, έτσι, για να ενισχυθεί.
2: Για κάποια ονόματα και για άλλες θέσεις, αλλά επειδή είναι τώρα, ξέρεις, και πολλές φορές δεν βγαίνουν, μην λέμε και ξελέμε. Μόλις φτάσει να είναι στο αεροδρόμιο για να πετάξει για την Αθήνα, να λέμε. Όπως ήταν χθες το βράδυ, ο Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό ήταν στο αεροδρόμιο της Μόσχας.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί μετά. Θυμίζω τώρα.
0: Όχι, το χρεώνεσαι κι εσύ, το χρεωνόμαστε κι εμείς. Λέει, είχε πει δαρθεί αυτό και δεν ήρθε. Ναι.
2: Εντάξει, αλλά λέμε κάτι και μετά δεν έρχεται για μια ομάδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, αν περάσει να είμαι γεν, θα παίξει με Union Saint-Gilloise ή την που απασχολήσαμε. Η Union Saint-Gilloise είναι μία από το Βέλγιο που χθες ήρθε 3-3. Ήταν το παιχνίδι που ήρθε 3-3. Θα το θυμηθώ. για την ομάδα του που θα παίξει ο Ολυμπιακός, όπου πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, εάν αποκλειστεί, πάει απευθείας στους ομίλους του Europa League.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι σημαντικό, ότι πάει στο ομίλους του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει, αν προκριθεί, στα play-off του Champions League με του Union Saint-Gilloise ή Bodo Glimt, που χθες ήρθαν ισόπαλοι στην Οστάνδη 3-3 στο Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, δεν σ' άρεσε το 3-3. Το άκουσες λίγο.
0: Το 3-3.
2: Ναι.
0: Τι, γιατί δεν μ' άρεσε.
2: Λέω, επειδή βάζαν τα κολλάκια. Ήταν σε καλή φόρμα. Πάντως, για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί πολλοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Ναι. Το δυσκολότερο έργο το έχει ο Παναθηναϊκός. Όλοι έχουν δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί.
0: Αυτό το λες δεύτερη φορά.
2: Τι?
0: Το λες δεύτερη φορά, λέω δεύτερη μέρα, και καταλαβαίνω γιατί το κάνεις. Το ξέρουμε ότι δεν έχουμε άλλη ευκαιρία εμείς.
2: Πρέπει να προκριθεί από την Τζέσκα Σόφια 1948 και μετά να πάει να παίξει τη League Phase του Conference League και να περάσει να είναι στο όμιλο του Conference League. Δεν είναι, για τον Παναθηναϊκό αυτόν όπως είναι, ακόμα και τώρα που η ομάδα μοντάρεται, νομίζω ότι θα το καταφέρει. Έτσι, για να σου δώσω και ένα. Για να δώσω, κυρία Κασιανή, έτσι
0: ο
2: ένα
0: χαρτί. Ο Τουμπά να μην παίζει και όλα θα τα καταφέρουμε.
2: Τι?
0: Ο Τουμπά να μην παίζει, λέω, και όλα θα τα καταφέρουμε.
2: Αυτό λέγεται. Αυτό λέγεται κακία. Εντάξει. Και σε παρακαλώ πάνω απ' όλα να
0: είσαι. Κακία, ρε Σταυρακάκη. Εσύ, άμα του κάνει τρίπλα κατά πάσα πιθανότητα, θα του βάλει και γκολ κιόλα.
2: Άμα.
0: Αν του κάνεις εσύ τρίπλα, λέω, κατά πάσα να του βάλεις και γκολ. Ο άλλος είναι 40 χρονών, στην πάξη, πώς τον είναι. Του σκάσε μια τρίπλα, τον έστειλε για βρούμε.
2: Δεν ήταν 40 χρονών, αυτό στην πάξη μπροστά.
0: Τι 40, δεν ήταν 40, 39 ήταν.
2: Αυτός που παίζει μεσαία γραμμή και βγαίνει μπροστά, εντάξει, τον έκανε κάποια στιγμή.
0: Τον είχε κάνει αυτό, σου λέω.
2: Ήταν κάποια στιγμή για ένα δεκάλεπτο.
0: Τον είχε ζαλίσει λίγο. Τον ζάλισε λίγο.
2: Για ένα δεκάλεπτο ήταν καστοκαρπαθία. Εντάξει, πήγαιναν 8 μποφόρ. Πήγαινε το πλοίο με 8-9 μποφόρ για ένα δεκάλεπτο.
0: Εγώ απορώ πέρσι πάντως ο Παναθηναϊκός έβγαλε παιχνίδια με δίδυμο πίσω στα μπακ Γετβάη Τουμπά. Απορώ πώς δεν ξεφτυλιστήκαμε, δηλαδή παγκοσμίως με δεκάρες, ας πούμε. Αλλά. Εντάξει. Μια χαρά.
2: Πέφτει ότι πήγαινε καλά μπροστά. Και σήμερα, παραδείγματος χάρη που δεν είναι ο Γιακούζη, είναι ο άλλο ο Σκοπιανό, ο
0: Ραστόντερ.
2: Έχει παίκτες, δηλαδή λέμε για τον Τετέι που δεν παίζει. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες για να μπορέσει να, σε τέτοιες ομάδες που δεν τις ξέρουμε και έχουν κάνει τα σκάουτι τους ομάδες. Αλλά τώρα ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948, εγώ δεν την έχω δει, λυπάμαι. Έχω μείνει να έχω δει τη δεκαετία αρχές 90 τη ΤΣΣΚΑ Σόφια στην κανονική.
0: Αλλά διασπάστηκαν, λέει, και έγινε αυτή μετά, η 1948.
2: Ήταν η ΤΣΣΚΑ Σόφια, για να μαθαίνει και η κυρία Κασιανή. Που είναι
0: μικρό τώρα, Κασιανή, τώρα,
2: ήταν η ομάδα του στρατού στη Βουλγαρία.
0: Κατάλαβε, σου λέει τώρα.
2: Και η Λεύκη, αν θυμάμαι τώρα, αν τα λέω καλά, ήταν η ομάδα της αστυνομίας. Λοιπόν, της πολιτοφυλακής.
0: Τα ξέρει, λοιπόν, τα ξέρει. Ναι. Έχει ταξιδέψει, έχει
2: πάει. Το ίδιο και στο Βουκουρέστι. Η Δυνάμο ήταν η ομάδα του στρατού. Λοιπόν, άλλες εποχές.
0: Την επόμενη φορά που θα συναντήσουμε στον αέρα του Real FM, να μας πεις για την ιστορία της Ίντερ και της Μίλαν.
1: Στο Μιλάν.
2: Αυτές είναι κανονικές ομάδες. Δεν προέρχονται από.
0: Τι δεν προέρχονται. Τι δεν προέρχονται. Ωραία, θα σε ρωτήσω επειδή είμαι βέβαιος το ξέρεις. Προϋπήρχε η Μίλαν ή η Ίντερ. Τι είπες?
1: Δεν το ξέρει.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάται, είπε.
2: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Πω, στα βραδιά σε πιάσα.
2: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, δεν είμαι ούτε μία ομάδα ούτε άλλη. Αυτές είναι ομάδες πολυτελείας. Είναι ομάδες του Κυριλέ και λοιπά. Εμείς στην Ιταλία είμαστε με λαϊκή ομάδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άντε, γεια σας τώρα, ευχαριστούμε.
2: Μπορεί να φανταστεί κάποιος ποια είναι η λαϊκή ομάδα.
0: Ναι, προφανώς εννοείς τη Μίλαν.
2: Όχι, την Νάπολη.
0: Α, είσαι με την Νάπολη. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε, φεύγουμε.
2: 9.30 ώρα ο Παναθηναϊκός, καλή επιτυχία.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Real FM.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: I know that this could hurt me bad. I know that this could feel...
0: Και επειδή το ρώτησαμε, νομίζετε ότι δεν το ξέρω και έτσι το ρώτησα το Δημήτρη. Η Μίλαν προφανώς είναι πιο παλιά από την Ίντερ. Εγώ έχω διαβάσει και την ιστορία. Εκεί υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ των παραγόντων. Έφυγαν το 1899. Έφυγαν και ίδρυσαν την Ίντερ. Ιντερνασιονάλε.
1: Ιντερνασιονάλε.
0: Επειδή του το είπα το Δημήτρη, μην νομίζω Δημήτρη ότι του έκανα τζάμπα μάγκα. Το τζάμπα μάγκα, καταλαβες. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Σίτζετς που είναι και σήμερα μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Την αγάπη μας στο φίλο μας τον Αριστοτέλη που μας στέλνει το μήνυμά του και ότι ακούει Real FM 97,8 από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

Φεύγοντας, να πούμε και το μήνυμα που μας έστειλε η φίλη μας η κυρία Ρουμπίνη στην Καλλιθέα μεταξύ της γέφυρας του Μοσχάτου. Με την Καλλιθέα έχει σπάσει αγωγός νερών και έχει διαρροή νερού. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Δείτε το, αν μας ακούτε από την αρμόδια υπηρεσία.

0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγουμε. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Ιτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και το είπες.
1: Μάλιστα.
0: Αλήθεια.
2: Αρχίζει και παθαίνει το σύνδρομο Παγάνη.
0: Έπαθε το σύνδρομο Παγάνη.
2: Και είναι νωρίς που το παθαίνει αυτό από τώρα. Δεν είναι πολύ νωρίς. Έχει να φάει μπροστά. Κασιανέ μου, σε καταλαβαίνω αγαπητέ.
0: Πω που πάει, το έχασα κι εγώ. Βλέπω τις διακοπές να έρχονται, γι' αυτό και ταράζομαι.
2: Θα σε φτιάξω λίγο, περίμενε.
0: Για πες.
2: Μια φορά ήταν δύο αυγά στο τηγάνι. Και λέει το ένα, πω που τι ζέστηκαν εδώ μέσα. Και πετάγεται το άλλο και λέει, οχ, ένα αυγό που μιλάει.
0: Κάνεις ένα ρεπετησιόν γιατί δεν το πιες.
2: Είναι δύο αυγά στο τηγάνι.
0: Ναι.
2: Λέει το ένα, πω τι ζέστη κάνει εδώ μέσα στο τηγάνι. Και λέει το άλλο, οχ, ένα αυγό που μιλάει.
0: Δεν μπορώ. Δεν θα φύγω. Λοιπόν, με αγάθο να σας αφήσουμε. Έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή το 2020 με ένα από τα πιο εμβληματικά ρεμπέτικα τραγούδια, 5 μάκες στον Περέ, που ήταν 6 γιατί 2 ήταν αδέρφια και τους πιάνανε για έναν.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά σουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα!
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία, πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Είμαι ψάρι. Γράφει. Είμαι ψάρι και βλέπω ένα ψωμί με κάτι καλώδια πάνω. Κάνει να το φάω. Κάποιος έγραψε έτσι την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Θες να μου δεις τι το απάντησε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, θέλω πολύ.
0: Όχι, μην το φας, είναι παγίδα. Αυτό που βλέπεις είναι ένα αγκίστρι γρυμμένο μέσα στο ψωμί και τα καλώδια είναι μπετονιά του ψαρά. Αν τα ταγκώσεις θα σε πιάσουν. Τι πρέπει να κάνεις τώρα? Πολύμπα μακριά, φύγε μέσα από το σημείο. Προειδοποίησε τους φίλους σου, πες και στα λαψάρια να μην πλησιάσουν. Βρες φυσική τροφή, ψάξε για αληθινά σκουλίκια και χτυπά στο βυθό. Αν θέλεις, πες μου τι είδους ψάρι είσαι και σε τι βάθος κολύμπας για να σου πω που να κρυφτείς με ασφάλεια.
1: Καλά, σοβαρά έγινε
0: αυτό. Βρες, δεν με χαίρεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, επειδή όμως πρόσεξε τώρα, επειδή εγώ δεν θέλω, γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, λες μπορεί να. Και να. Ξέρω εγώ, μπορεί να.
1: Μπορεί να τι. Να το γράψει το ψάρι.
0: Μπορεί να, το, να κάνει κάποιο χιούμορ.
1: Ναι, προφανώς κάνει χιούμορ.
0: Ναι, ναι, έγραψα κι εγώ.
1: Τι ρώτησες εσύ, Μανώλη μου. Τι είσαι εσύ. Και τι βλέπεις.
0: Την ίδια έγραψα.
1: Τι
0: ίδια, την ίδια ερώτηση έκανα.
1: Α, και τι σου απάντησε, το ίδιο.
0: Αν είσαι ψάρι, τότε πρώτα να ρωτήσουν. Είναι ψωμί φορτιστής σε μεταμφίεση? Αν υπάρχει πραγματικά καλώδιο πάνω στο ψωμί, τότε η απάντηση είναι όχι, μην το φας. Αν το καλώδιο είναι συνδεδευμένο στο ρεύμα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αν απλώς έχεις ακουμπήσει πάνω στο ψωμί, πάλι δεν είναι καλή ιδέα, γιατί δεν ξέρεις αν έχει λερωθεί, θα ή μολυνθεί.
1: Ναι.
0: Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ωραία.
0: Η οποία έβαλε και φωνή, το ξέρεις, δεν το ξέρα, σήμερα το μάθα.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ναι, έχει και φωνή, σου μιλάει.
1: Σου μιλάει.
0: Ναι, η οποία κυρία είναι σαν τη Ραμόνα. Την έχει ακούσει τη Ραμόνα?
1: Την έχω ακούσει.
0: Έτσι μιλάει.
1: Έτσι μιλάει.
0: Ναι, και τι έκανα παρατήρηση, δεν μου αρέσει η φωνή και δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Να σου πω τώρα, προ τι αυτή η κουβέντα, έτσι. Ξεκινήσαμε με αυτό, με το καλό, με το ψήμα και έτσι. Όχι, λέω, πώς σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αυτό?
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν
1: σου έρθει κάποιος συναγερμός.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Κάτι, ένα συνειρμός περίεργος, κάπως. Όχι, δεν σχετίζεται με αυτό.
0: Να ευθυμίσουμε.
1: Να ευθυμίσουμε. Μανώλη Σπαρτάλη στο ένα
0: μικρόφωνο.
1: Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο και η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων.
0: Αν θες πες μου τι ψάρι είσαι.
1: Πότε είπαμε ότι φεύγεις διακοπές?
0: Τη Δευτέρα. Το δουλεύω το Σαββατοκύριακο. Με το Ριτσάκι.
1: Το Ριτσάκι. Δευτέρα. Μήπως γι' αυτό είσαι σε μια τέτοια ψυχολογία σήμερα?
0: Όχι.
1: Έτσι, ετοιμάζεσαι.
0: Από τα νεύρα μου.
1: Τα νεύρα σου.
0: Ναι. Και τα βγάζω με χιούμορ.
1: Πριν μου πεις για τα νεύρα σου.
0: Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
1: Να σου πω.
0: Είναι γνωστό ότι είμαι νευρικός, δεν είναι. Είναι γνωστό.
1: Καλά,
0: ότι
1: τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρουν και οι ακροατές τώρα, δεν το συζητάμε.
0: Είναι στριμμένο και τέτοια.
1: Είναι γνωστό πολύ, αυτό. Έχει αποκαλύψει τον χαρακτήρα σου, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ακούσαμε το μίσιο των Rolling Stones. Ήταν σαν σήμερα το 1978 στη πρώτη θέση του Billboard.
0: Εν τω μεταξύ,
1: πολύ ωραίο. Δεν είναι πολύ ωραίο τραγούδι το μίσιο.
0: Θα σου πω κάτι. Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Θεωρώ όμως ότι οι Rolling Stones έχουν βγάλει πολύ καλύτερα.
1: Εντάξει,
0: από αυτό.
1: Εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Πολύ καλύτερα.
1: Μιλάμε για 1978 όμως, έτσι. Δηλαδή, είναι στην κουλτούρα, τη λίγο pop κουλτούρα της εποχής αυτό το τραγούδι.
0: Δεν θα το έλεγα από.
1: Στην κουλτούρα, όχι, δεν είναι pop τραγούδι.
0: Έτσι.
1: Αλλά έχει τις επιρροές αυτές.
0: Ναι,
1: 1978.
0: Ναι,
1: κάτι λέει έτσι η ημερομηνία.
0: Κάτι έχει, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω.
1: Γιατί έχεις νεύρα, πες μου.
0: Για πάρα πολλούς λόγους, δεν είναι της παρούσης. Θα κάνω, όταν ολοκληρώσω το έργο μου, το επαγγελματικά εννοώ πριν την αδειά μου, θα κάνω μια ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Θα τα βγάλω όλα με τα νεύρα.
1: Στην ανάρτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτονώνεσαι κάνοντας μια ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Τα γράφεις να τα ακούει κάποιος δηλαδή?
0: Όχι, δεν ξέρω. Για μετά θα κλείσω και το κινητό μου.
1: Να μην δεις τίποτα.
0: Τι?
1: Να μην
0: δεις. Ενδιαφέρει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει. Θες απλά να τα πεις.
0: Ναι.
1: Δημοσίως.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Οκ. Okay. Ποτέ δεν το έχω νιώσει αυτό, για να σου πω την αλήθεια. Με τα social. Δηλαδή να βγάλω κάτι. Τι κόμμα.
0: Καλά, μπορώ να τα πω και στην πλατεία, στο φανάρι, δεν είναι θέμα.
1: Όχι, καλύτερα στα social.
0: Αλλά θα με μαζέψουν, δεν
1: είναι. Ναι, μωρέ, όχι, άστο καλύτερα. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα.
0: Λοιπόν. Τι άλλα?
1: Ψάχνεις να βρεις τις ειδήσεις?
0: Τις έχω βρει τις ειδήσεις.
1: Για πες
0: όλη
1: μου.
0: Όλη μέρα τις παρακολουθώ.
1: Για πες μου λοιπόν. Ποια είναι η είδηση που σου έχει κάνει έτσι τη μεγαλύτερη αίσθηση?
0: Σήμερα τη μεγαλύτερη αίσθηση.
1: Το σκέφτεσαι?
0: Ναι, δεν είναι πραγματικά. Κοίτα, έχει διάφορες ειδήσεις ενδιαφέρουσες.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ανακοινώθηκαν τα μέτρα για τους πυρόπληκτους,
0: ναι,
1: της Δυτικής Αττικής. Αυτό το οποίο προτάσετε είναι ότι θα γίνουν πολύ γρηγορούς ρυθμούς οι αποζημιώσεις.
0: Να γίνουν, και όταν γίνουν να το συζητήσουμε. Έχω βαρεθεί να ακούω να ανακοινώνονται μέτρα για πληγέντες. Μακάρι να γίνουν γρήγορα πραγματικά. Τώρα επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, φαντάζομαι θα γίνουν. Έχω μια απορία. Δεν ξέρω για το που πάει το κόμμα της κυρίας Χριστιανού.
1: Α.
0: Έχω μια απορία πριν την αδειά μου. Θα κάνω μια ανάρτηση,
1: ναι.
0: Θα τα βγάλω όλα με τα νεύρα.
1: Στην ανάρτηση,
0: ναι, ναι.
1: Εκτονώνεσαι κάνοντας μια ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Τα γράφεις να τα ακούει κάποιος δηλαδή?
0: Όχι, δεν ξέρω. Για μετά θα κλείσω και το κινητό μου.
1: Να μην δεις τίποτα.
0: Να μην δεις.
1: Δεν σε ενδιαφέρει. Δες απλά να τα πεις.
0: Ναι.
1: Δημοσίως.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Okay. Ποτέ δεν το έχω νιώσει αυτό, για να σου πω την αλήθεια. Με τα social. Δηλαδή να βγάλω κάτι.
0: Αλλά μπορώ να τα πω και στην πλατεία, στο φανάρι, δεν είναι θέμα.
1: Καλύτερα στα σώσια.
0: Αλλά θα με μαζέψουν, δεν
1: είναι. Ναι, μωρέ, όχι, άστο καλύτερα. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα.
0: Λοιπόν. Τι άλλα.
1: Ψάχνεις να βρεις τις ειδήσεις.
0: Τις έχω βρει τις ειδήσεις.
1: Για πες.
0: Όλη μέρα τις παρακολουθώ.
1: Για πες μου, λοιπόν. Ποια είναι η είδηση που σου έχει κάνει έτσι τη μεγαλύτερη αίσθηση?
0: Σήμερα τη μεγαλύτερη αίσθηση.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Ναι, πραγματικά. Κοίτα, έχει διάφορες ειδήσεις ενδιαφέρουσες.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ανακοινώθηκαν τα μέτρα για τους πυρόπληκτους,
0: ναι,
1: της Δυτικής Αττικής. Αυτό το οποίο προτάσετε είναι ότι θα γίνουν πολύ γρηγορούς ρυθμούς οι αποζημιώσεις.
0: Να γίνουν, και όταν γίνουν να το συζητήσουμε. Έχω βαρεθεί να ακούω να ανακοινώνονται μέτρα για πληγέντες. Μακάρι να γίνουν γρήγορα πραγματικά. Τώρα επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, φαντάζομαι θα γίνουν. Έχω μια απορία. Δεν ξέρω για το που πάει το κόμμα της κυρίας Χαρ...

0: Το φανάρι δεν είναι θέμα.
1: Όχι, καλύτερα στα σώσια.
0: Αλλά θα με μαζέψουν, δεν
1: είναι. Ναι, μωρέ, όχι, άστο καλύτερα. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα.
0: Λοιπόν. Τι άλλα.
1: Ψάχνει να βρει τις ειδήσεις.
0: Τις έχω βρει τις ειδήσεις.
1: Για πες.
0: Όλη μέρα τις παρακολουθώ.
1: Για πες μου, λοιπόν. Ποια είναι η είδηση που σου έχει κάνει έτσι τη μεγαλύτερη αίσθηση.
0: Σήμερα τη μεγαλύτερη αίσθηση.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Ναι, δεν είναι, πραγματικά. Κοίτα, έχει διάφορες ειδήσεις ενδιαφέρουσες.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ανακοινώθηκαν τα μέτρα για τους πυρόπληκτους,
0: ναι,
1: της Δυτικής Αττικής. Αυτό το οποίο προτάσετε είναι ότι θα γίνουν πολύ γρηγορούς ρυθμούς οι αποζημιώσεις.
0: Να γίνουν, και όταν γίνουν να το συζητήσουμε. Έχω βαρεθεί να ακούω να ανακοινώνονται μέτρα για πληγέντες. Μακάρι να γίνουν γρήγορα πραγματικά. Τώρα επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, φαντάζομαι θα γίνουν. Έχω μια απορία. Δεν ξέρω για το που πάει το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Έχω μια απορία αν ο κύριος Γεωργιάδης, εκτός από υπουργός υγείας, έχει αναχθεί και σε άλλο ρόλο χωρίς να ανακοινωθεί. Γιατί βλέπω εδώ ότι διαπληκτίζεται για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που δεν είναι αρμοδιότητά του. Δεν ξέρω όμως γιατί.
1: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρεται σε θέματα εκτός του χαρτοφυλακίου του. Έτσι, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι,
1: αυτό,
0: αλλά αυτό
1: δεν το συζητάμε.
0: Ο καθένας μπορεί να το κάνει αλίμονο.
1: Ναι.
0: Αλλά με τέτοια ζέση. Πρέπει να πω, υπάρχουν αρμοδιότεροι. Να τοποθετήσω. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ, θα το πω. Θεωρώ υποκριτικό. Δυστυχώς καταλαβαίνω τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που ακούνε αυτή την ώρα και που γενικώς ακούνε την εκπομπή και που γενικώς με ακούνε στο σύνολο και το βράδυ. Τι να κάνουμε όμως, έτυχε να ξεκινήσει η εκπομπή μου με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω για το βραδινό. Έτσι, δεν μιλάω το. Και εννοώ και το δικό μας, αλλά γι' αυτό μιλάω και λίγο ατομικά. Αν ήταν άλλη κυβέρνηση ή αν αύριο έχει άλλη κυβέρνηση και έχω εκπομπή, την ίδια κριτική θα κάνω. Βαρέθηκα να ακούω πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Βαρέθηκα. Έχω συγχαθεί τον εαυτό μου πια. Τα λέμε στον κόσμο και ο κόσμος μας φτύνει, διότι δεν γίνονται.
1: Εννοείς ότι δεν δίνονται γρήγορα οι αποζημιώσεις?
0: Όχι.
1: Ναι. Εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο, Μανώλη, σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Ανακοινώθηκε, ας πούμε, αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους της πληγής της επιχειρήσης. Ωραία, μια χαρά. Είναι 534 ευρώ για 3 μήνες. Όμως, από εκεί και πέρα, έχει αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί 6 μήνες. Δηλαδή, να έχεις χάσει το σπίτι σου ή την επιχείρησή σου.
0: Και 12 μήνες, λέει.
1: Και σου αναστέλει για 6 μήνες.
0: Και 12 μήνες.
1: Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες.
0: Ναι, δηλαδή στο 13ο.
1: Δηλαδή,
0: τι σημαίνει.
1: Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ δεν μπορώ.
1: Έχεις χάσει το σπίτι σου. Και είναι σε πληστηριασμό και αναστέλλεται.
0: Θα σου πει βέβαια, ναι. Προφανώς.
1: Για 12 μήνες.
0: Ναι, βέβαια, κοίτα να δεις τώρα. Άμα έχεις χάσει το σπίτι σου και να στέλνει το πληστηριασμό.
1: Δεν σε νοιάζει κιόλας.
0: Ναι. Όχι, δεν σε νοιάζει. Δεν έχουν και τι να
1: τι
0: πάρουν.
1: Τι να πάρουν σε τελική ανάλυση. Κυρίως όμως αυτά για τις ασφαλιστικές εισφορές. Εγώ δηλαδή εκεί ήθελα να σταθώ. Και τις φορολογικές υποχρεώσεις. Αυτό το εξάμεινο, δηλαδή μετά. Και είναι αναστολή, έτσι. Δηλαδή, μετά τους 6 μήνες αρχίζει να πληρώνει κανονικά. Την υποχρέωσή σου, τη φορολογική θα την πληρώσεις. Είναι αναστολή. Δεν σου τα χαρίζει κάποιος. Πάει προς τα πίσω. Σωστά.
0: Εντάξει,
1: το καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορεί να στο χαρίσει.
1: Σωστά το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Να έχεις χάσει την επιχείρησή σου. Και απλά σου λέει για 6 μήνες. Εντάξει, θα ξεκινήσει μετά από 6 μήνες, ρε παιδί μου, να πληρώνεις.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, θα έπρεπε για να είναι μεγαλύτερο το διάστημα προφανώς. Αλλά αν στο χαρίζει, τι γίνεται.
1: Μα δεν μιλάω για μεγαλύτερο διάστημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει την επιχείρησή του,

0: Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κούρεμα, όχι αναστολή, ναι, πήγαινε το προς τα πίσω, καλά, τράβα προφανώς, το προς τα πίσω.
1: Καλά, προφανώς. Και φαντάζομαι ότι είναι η αναστολή.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Είναι και, ναι, ότι δεν είναι και άτοκη.
0: Εντάξει, θα εξειδικευθούν αυτά έτσι, τα μέτρα, να τα δούμε εγώ και επιμένω, αναλυτικά, γιατί μπορεί επιμένω, να υπάρχει κάτι που να μην το έχουμε
1: αντιληφθεί. Εγώ επιμένω λόγω
0: εξαμήνου
1: ότι οι εκλογές θα γίνουν φέτος.
0: Εγώ δεν το νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Ξαναπάμε στην ίδια συζήτηση. Δεν το νομίζω. Δεν μου φαίνεται εμένα αυτό. Δεν μου φαίνεται αυτό. Και για μένα το πιο ισχυρό, το έχουμε ξαναζητήσει επιχείρημα, είναι ότι ό,τι ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο θα έχει μια πρόβλεψη εφαρμογής εκεί κατά το Δεκέμβρη-Γενάρη, οπότε πρέπει να φανεί. Πρέπει να φανεί. Δεν μπορείς να πας στη ΔΕΘ και να κάνεις αμέσως μετά εκλογές. Τι εξαγγέλεις τότε? Αν δεν το δει ο άλλος στην τσέπη του, εννοώ. Θα το δούμε όμως.
1: Θα, δει το
0: θα δούμε, να δούμε και πόσα κόμματα θα φτάσουν μέχρι τις κάλπες.
1: Εντάξει, το πολύ πολύ να μην φτάσει ένα.
0: Για να δούμε. Να δούμε πόσα θα είναι τα κόμματα που θα φτάσουν.
1: Πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνει η Χριστιανή. Αλλά να σου πω κάτι, μπορεί να φύγει ένα και να έρθει ένα.
0: Ναι.
1: Παραπάνω δεν βλέπω.
0: Ή μπορεί να φύγει ένα και να μην έρθει ένα. Θα δούμε.
1: Αν έρθει ο Σαμαράς, έτσι. Αυτό εννοώ το ένα.
0: Κάτσε να περιμένουμε.
1: Γιατί κόμματα τώρα ο καθένας τι έχει στο μυαλό του. Κόμματα και από κόμματα. Καλά κάνει ο Γεωργιάδης. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Τόσο καιρό λέει έριχναν λάσπη συνεχώς και είχαν μάθει να μην τους απαντάει κανείς. Και είχαν αποθρασυνθεί. Τώρα που τους απαντάει ο Γεωργιάδης, ειδικά στο ίδιο ύφος ενοχλεί. Εμένα καθόλου. Απλά φαντάζομαι ότι υπάρχει αρμοδιότερος υπουργός για να απαντήσει. Πρώτον. Δεύτερον, διαβάζω για μια αρχή η οποία λέει ότι έπρεπε να είναι φθηνότερα και βγαίνει υπουργός και λέει: εντάξει, λέει, αυτή η αρχή δεν είναι τίποτα. Έτσι κάνει πάντα. Λέει, ρίχνει το κόστος. Άρα γιατί την έχουμε? Αν αυτή η αρχή δεν είναι τίποτα, για ποιο λόγο πληρώνεται? Για να μην είναι τίποτα. Θέλω κι εγώ να μπω σε μια αρχή που να μην είναι
0: τώρα
1: τίποτα.
0: Κάτσε φρόνημα τώρα εσύ.
1: Όχι, κάτσε, περίμενε. Γιατί
0: τώρα
1: δεν είναι, λέει, τίποτα αυτή η αρχή. Τότε γιατί την έχουμε? Θέλω μια...
0: Για λόγους αρχής.
1: Όχι, όχι, όχι, περίμενε. Είναι μια αρχή που δεν είναι τίποτα. Δεν παίρνει κανείς τα σοβαρά. Αυτό κάνει συνέχεια. Πληρώνονται για να κάνουν αυτό και να τους γράφουν οι άλλοι στα παλιά τους τα παπούτσια και δεν είναι τίποτα. Τι λέτε, ρε? Σοβαρά, πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Ωραία. Πάω θαυμάσια.
0: Με τούτα και με εκείνα συγχύστηκες πάλι.
1: Μα δε. Εγώ το είπα.
0: Όχι, δεν το είπες εσύ. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν το είπες εσύ. Λοιπόν.
1: Επίσης. Θεωρώ ότι δεν είναι περίοδος για χιούμορ. Σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς.
0: Τι εννοείς?
1: Όταν καίγεται η Δυτική Αττική ή όσες περιοχές έχουν καεί. Όταν έχεις 5 ανθρώπους νεκρούς. Mm-hmm. Δεν είναι εποχή. Δεν σπάμε πλάκα με τα γυαλιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έτσι λέω εγώ βέβαια.
0: Αυτό είναι αυτό.
1: Δική μου αντίληψη. Χτες, ας πούμε, βγήκε ένας ακροατής, ακροάτρια, και μου λέγε για την κυρία Μιχαηλίδου. Εκεί έχω διαφορετική, την υπερασπίστηκα. Γιατί νομίζουν όλοι ότι πάω κόντρα στην κυβέρνηση. Αυτό που είπε η κυρία Μιχαηλίδου, ασχέτως του αν εγώ διαφωνώ γενικώς, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τίμιο. Είναι πάρα πολύ τίμιο.
0: Εντάξει, αλλά έκανες αναφορά σε χιούμορ για τους πολιτικούς.
1: Όχι, δίνω και το αντίβαρο για να δείξω ότι όταν θεωρώ ότι κάτι που αφορά την κυβέρνηση εγώ το βλέπω σωστά.
0: Ναι.
1: Θα το πω.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί έτσι νιώθεις αυτή την ανάγκη να το εξηγήσεις αυτό.
1: Δεν νιώθω καμία ανάγκη.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι κατανοητό. Νομίζω ότι είναι σε εκκρεμότητα αυτό ως προς εσένα.
1: Ξηρομερίτη έχει βγει νωρίς για δουλειά. Γεια σου, Ξηρομερίτη. Το είδε το φίδι το μαύρο και πότε είπαμε φεύγεις? Τι είναι αυτό? Τι εννοεί?
0: Ο χιλίαρχος. Εμένα. Και πότε είπαμε ότι φεύγεις? Πώς το ρώτησα. Το τσίδις. Εμένα με λέει φίδι μαύρο.
1: Γεια σου, ρε χιλίαρχε.
0: Είσαστε φίλοι, νομίζω.
1: Καθόλου δεν ξέρω κάποιο είναι.
0: Ναι, ναι. Είσαστε φίλοι όμως.
1: Την Παρασκευή, πρώτα θες να είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Θα σου επιφυλάσσω μια έκπληξη.
0: Ωχ. Oh.
1: δεν έχουμε.
0: Δεν θέλω. Τα φοβάμαι εγώ αυτά. Τα φοβάμαι να ξέρεις.
2: Είπα ότι σου επιφυλάσσω μια έκπληξη και είπες δεν θέλω.
0: Όχι εντάξει.
1: Όχι.
2: Αντανάκη, τα άκουσες.
1: Ωραία.
2: Κυρία Αναστασία, τα ακούσατε. Είπα ότι τη επιφυλάσσω την Παρασκευή μια έκπληξη και είπε δεν θέλω. Εντάξει.
1: Κασιανή.
0: Άστρη Κασιανή, δουλεύει τώρα η κοπέλα.
2: Δεν πειράζει, ακούει.
3: Τα άκουσες και εσύ. Κασιανή μου, δουλεύεις την Παρασκευή.
4: Πρέπει να φοβηθώ.
3: Όχι. Δουλεύεις την Παρασκευή.
0: Φοβίζω όλο τον κόσμο.
3: Τη είπα ότι τη επιφυλάσσω μια έκπληξη την Παρασκευή και μου λέει δεν θέλω.
0: Φοβάμαι, ρε Κασιανή. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που θα με βγάλει αυτό.
4: Δεν θέλω.
3: Ούτε εσύ.
4: Είσαι ένα λίγο.
0: Μα όλοι σε φοβόμαστε.
3: Πραγματικά.
1: Εντάξει, εκεί.
4: Ξέρεις, είσαι πολύ απρόβλητος. Δεν ξέρω τι μπορεί να σχεδιάσει το μυαλό.

0: Τι έχει γίνει με μία φωτογραφία σου? Γιατί μας γράφουν οι ακροατές. Ναι, εντάξει. Τι έχει γίνει με μία φωτογραφία σου, μπορείς να με εξηγήσεις?
1: Χρόνης Εξαρχάκος. Και θα σου ανάψω μία λαμπάδα μέχρι τον πόη μου. Χρόνη. Κυρία, την έχασα τη λαμπάδα. Τη χάσατε την έκπληξη.
0: Πες μου τι έχει γίνει με, με τη φωτογραφία σου. Γράφουν εδώ οι ακροατές για μία φωτογραφία.
1: Ανέβασα μία φωτογραφία.
0: Ανέβασες μία φωτογραφία.
1: Ναι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μαύρους κύκλους.
0: Ναι.
1: Άφιλτροι.
0: Άφιλτροι, βεβαίως. Ναι. Ναι. Βέβαια, αληθινοί άνθρωποι είμαστε. Έτσι. Τι.
1: Ρητίδες, βέβαια, μέσα στη μαύρη
0: κύκλα. Καλά, ρητίδες δεν έχεις.
1: Ρε παιδί μου, εννοώ τη έκφραση.
0: Τη ταλαιπώρια, ρε παιδί μου.
1: Τη έκφραση.
0: Ναι.
1: Αμέσως τη ταλαιπώρια. Να ήταν τη χιλίαρχη την
0: αρχή. Χιλίαρχη, μιλά.
1: Λέω τη έκφραση τη ταλαιπώρια. Τη έκφραση. Τη ταλαιπώρια. Δεν σκιάσκαμε από το πρωί. Ρε Παναγία μου. Ήθελα και
0: δεν ήμουν έτσι, εγώ να ξέρεις. Εσύ με κατάλαβες.
1: Ναι, εγώ φταίω. Εγώ. Ναι, εγώ. Στο παιδί για τα θελήματα, ό,τι θέλετε. Εδώ. Τι θες να πάμε.
0: Τίτλους, μάλιστα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Είπαν πως οι αμπελώνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
7: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα επανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Με έχετε ικανό για πολύ μεγάλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Στη, εντάξει, καλό είναι.
1: Στην, καλό είναι.
2: Ναι, στην,
1: στην.
2: Η Ελένη Φρέγκ λέει ανακοίνωση τη διακοπή τη κυκλοφορία στο τμήμα Ινέα Χαλκίδα λόγω πυρκαγιά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή. Αν νωρί. Μπα. Τόσο. Πάλι έπεσε. Δεν μπορεί, άμα δεν μπορεί.
1: Στο Ηράκλειο. Κάθε ναι. μέρα γίνεται αυτό.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Τρεις μέρες τώρα.
1: Είναι τρεις μέρες ναι. τώρα που σου πέφτει από τα χέρια το κινητό.
2: Ναι, ούτε ναι. ένα ζώο. Λοιπόν, στο Ηράκλειο λοιπόν συνελήφθησαν δύο. Αδέρφια στη Μεσαρά γιατί κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αρχές δεν βρήκαν τα εγωπρόβατα που έπρεπε να βρουν που αναγράφονταν στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις.
1: Τι λες?
2: Άκου όμως τώρα το πολύ ωραίο. Στον ένα βρήκανε 110 ζώα λιγότερα. Είχε δηλώσει 220, βρήκανε 110.
1: Ναι.
2: Στον άλλο που είχε δηλώσει 212 πόσα βρήκανε?
1: Πόσα?
2: Κανένα.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Μηδέν.
1: Φοβερά πράγματα συμβαίνουν.
2: Κανένα.
1: Φοβερά πράγματα συμβαίνουν.
2: Εν τω μεταξύ και αυτός που είχε τα 100 μισά.
1: Εντυπωσιάζομαι από την
2: και
1: είδηση.
2: Και αυτός που είχε τα μισά. Δεν τα είχε σωστά δηλωμένα. Δεν ήταν αυτό το. Τέλος πάντων, όπως τα μαρκάρουν με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Κάτι αντίστοιχο με το τσίπινα. Ναι, αλλά βέβαια, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, το μαρκάρουν.
2: Δεν τα είχε.
1: Ναι, δεν τα είχε.
2: Σε χωριό του Δήμου Γόρτινας. Mm. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, πες ο ένας είχε τα μισά. Ο άλλος.
1: Εντυπωσιάστηκες από αυτήν την είδηση?
2: Κανένα.
1: Κανένα, Μανώλη, yeah. βεβαίως. Κανένα.
2: Πυρηπιδότησε αυτός το κανένα.
1: Φυσικά. Γιατί αλλιώς θα τα δηλώσει.
2: Τελικά το κανένα πληρώνει στην Ελλάδα.
1: Δεν τα ξέρεις αυτά.
2: Αν ένα ζώο πληρώνεσαι. Mm. Επιτροπή, τίποτα, τίποτα πληρώνεσαι. Μια χαρά. Mm.
1: Λοιπόν, έλα να το ελαφρύνουμε λιγάκι.
2: Γιατί πολύ ελαφρύ είναι αυτό που λέω.
1: Να το ελαφρύνουμε λίγο παραπάνω.
2: Εντάξει.
1: Να σε βάλω λιγάκι και στη διάθεση που θα είσαι από Δευτέρα. Πότε είπαμε ότι φεύγεις? Για να επαναλάβω την ερώτηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε υπηρετικούς προορισμούς με χαμηλότερο κόστος από ό,τι τα νησιά που θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει για τις διακοπές του.
2: Ναι.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του δικτύου Real Estate, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Καλησπέρα, κύριε Μπάκα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, κύριε Μπάκα.
1: Και θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα με βάση την έρευνα που έχετε κάνει για τους υπηρετικούς προορισμούς.
3: Αρχικά να σας αναφέρω το εξής όμως, ότι έχουμε μια δημοσιευμένη έρευνα που αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 47% των συμπολιτών μας έχουν δηλώσει ότι δεν θα πάνε διακοπές φέτος.
2: Ναι.
3: Αυτό όμως βλέπουμε ότι περίπου το 70% των συμπολιτών μας οι οποίοι θα πάνε διακοπές, αυτό το αναφέρω ότι θα το δούμε μετά και στην έρευνά μας, το 70% επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ στις διακοπές τους, το 57% επιλέγουν κυρίως υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς. Γι' αυτό θα αναφερθούμε και στην έρευνα. Το 45% αναφέρει ότι συνολικά λέει ότι έχουν μειώσει τις αγορές τους στην φετινή χρονιά τους καλοκαιρινούς μήνες και το 41% μαγειρεύουν εντός τις κατοικίες που κάνουν διακοπές.
1: Mm.
3: Το αναφέρω αυτό στα στοιχεία του εξής λόγο, διότι τη φετινή χρονιά καταγράφει μια αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση στους παραθαλάσσιους υπηρετικούς προορισμούς. Ο χώρος πλέον επιλέγει προορισμούς υπηρετικούς διότι θεωρητικά είναι πιο οικονομικοί όσον αφορά σε σύγκριση μάλλον με την εισωτική Ελλάδα, όταν πρέπει να πληρώσεις ακόμα και 1.000 ευρώ και να πας με την οικογένειά σου, τραμελή οικογένεια με αυτοκίνητό σου, να πάει σε ένα προορισμό. Ενώ παράλληλα βλέπουμε και πάρα πολλούς συμπολίτες να επιλέγουν και προορισμούς οι οποίοι δεν είναι δημοφιλείς τόσο πολύ, είναι νέοι προορισμοί που μπαίνουν στο χάρτη. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε το εξής. Αν αυτή τη στιγμή μια οικογένεια τετραμελής επιλέξει να κάνει 5 διανυκτερεύσεις, διακοπέ 5 διανυκτερεύσεις από 17 έως 22 Αυγούστου, δηλαδή μετά το 15 Αυγούστου ουσιαστικά που οι τιμές πάντα είναι λίγο πιο τσιμπημένες διότι είναι ουσιαστικά και το φουλ τη σεζόν, βλέπουμε ότι μπορεί να πάνε να διαμείνει σε ένα κίνητο στην αφιλοχία με ένα κόστος συνολικά για 5 διανυκτερεύσεις με 330 ευρώ, μπορεί να πάει στην περιοχή του Πάλερου 58 τετραγωνικά μετά σε ένα σπίτι 465 ευρώ, στην Άφαρτο σε ένα σπίτι 60 τετραγωνικά 495 ευρώ, στην περιοχή της Αχαΐας, στα Δραχμαίκα, στην Ακράτα, στο Αίγιο, στη Λαμύρκα και Λόγκο, εκεί μπορεί να βρει σπίτι από 50-55 τετραγωνικά με κοστολόγια από 345 ευρώ έως και 440 ευρώ συνολικά επί της διανυκτερεύσης. Παράλληλα, λοιπόν, στον νομό Ηλίας, μπορεί να κινηθούμε σε περιοχές όπως είναι Ζαχάρο, το Κατάκολλο, Κουρούτα, Σκαφτιτιά. Εκεί έχουμε σπίτια από 50 έως και 60 τετραγωνικά μέτρα. Τα κοστολόγια είναι από 380 ευρώ έως και 500 ευρώ συνολικά οι 5 διανυκτερεύσει. Παράλληλα, βλέπουμε κινητικότητα να καταγράφεται και στην Κορινθία, Δερβαίνη, Κιάτο, Ξυλόχα, στο Κλουτράκι. Εκεί πάντα μιλάμε για σπίτια πάλι 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα κατάλληλα για τραμελή οικογένεια. Οι τιμές είναι από 375 ευρώ και 565 ευρώ. Ενώ στην Αγολίδα, ένα προορισμό ο οποίο κερδίζει έδαφο συνεχώ είναι το τολό. Εκεί βλέπουμε κοστολό γιατί ξεκινούν από 570 ευρώ οι 5 διανυκτερεύσει. Ενώ στην Ακαδία, η παραλία Τυρό, η παραλία του Άστρο. Βλέπουμε ότι εκεί οι τιμές είναι από 475 και 525. Τώρα στη Μεσσηνία, αν αφήσουμε απ' έξω την Καλαμάτα, η οποία τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει δει πολύ δυναμικά στον χάρτη των προορισμών, μπορεί να επιλέξουν προορισμούς όπως είναι το Πεταλίδι, και η Παρισία, η Μεθόνη ή ακόμα και η Φινικούντα. Εκεί τα κοστολόγια είναι πιο αυξημένα σε σχέση με άλλους προορισμούς της Πελοποννήσου. Εκεί ξεκινάμε από 515 ευρώ και 580. Για σπίτια λίγο μεγαλύτερα, από 58 και 65 τετραγωνικά μέτρα, το κόστος για 5 διανυκτερεύσεις συνολικά. Ενώ υπάρχουν και προορισμοί όπως είναι η Σιφτιώτιδα, η Αρκίτσα, η Σκάλα της Αταλάντης, η Ράχη, τα Χαμένα Βούρλα. Εκεί βλέπουμε για σπίτια από 48 και 55 τετραγωνικά να ξεκινάμε από 335 ευρώ έως και 465. Ή αλλιώς τη Φωκίδα στην Ερατινή, στο Γαλαξίδι, 52 με 60 τετραγωνικά μέτρα κατοικίες, 350 έως και 560 ευρώ. Η Εύβοια ως κοντινός προορισμός κυρίως για τους συμπολίτες που διαμένουν στον νομό Αττικής είναι κυρίως προορισμός είναι Διψός, Πευκή, Αγία Άννα και Μαρμάρη. Εκεί για σπίτια από 55 έως και 65 τετραγωνικά μέτρα η τιμή ξεκινάει από 485 ευρώ και 620 ευρώ συνολικά οι πέντε διανυκτερεύσεις, ενώ στην περιοχή της Υπήρου δηλαδή μπορεί να επιλέξουν περιοχές όπως είναι η Πρέβεζα, το Κανάλι Πρεβέζης, το Καναλάκι Πρεβέζης, η Γουμενίτσα, η Πεταριά, τα Σίβωτα. Γενικά αυτοί οι προορισμοί ξεκινούν από 470 ευρώ και αγγίζουν ακόμα και 640 ευρώ για ένα συμβατικό σπίτι 58 με 62 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, βλέπουμε όμως να υπάρχει κινητικότητα και στην περιοχή της Μαγνησίας, στην Άφισο, εκεί μπορούμε να βρούμε ένα σπίτι 65 τετραγωνικά μέτρα και να έχει ένα κοστολόγιο περίπου 680 ευρώ συνολικά πριν την εκτελέσει. Ενώ είναι στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος, μπορεί να κινηθούν σε περιοχές όπως είναι η Παραλία Κατερίνης, η Λεπτοκαριά, ο Πεταμόνας. Εκεί βλέπουμε σπίτια 55 από 48 μάλλον ως 55-60 τετραγωνικά μέτρα με κοστολόγια από 390 έως και 545 ευρώ. Ενώ στη Χαλκιδική υπάρχουν πολλές επιλογές, δηλαδή στη Νέα Χαλκιδική, στα Νέα Φλογητά, στα Νέα Μουδανιά, στη Μικίτη, στη Σάρτη, στη Ουρανούπολη, στη Ιωστοπολίχωρο, στο Πεχοχώρη. Εκεί βλέπουμε κοστολόγια για σπίτια από 55 έως και 67 τετραγωνικά μέτρα. Οι τιμές κυμαίνονται από 530 ευρώ και αγγίζουν ακόμη και τα 730 ευρώ συνολικά επένδυτα ενυκτερεύσεις σε σπίτι κατόλαφου εξής στην αμελή οικογένεια. Και θα κλείσουμε την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή πέρα στην Καβάλα, μπορούμε να δούμε την Κεραμωτή, τη Νέα Πέραμο, τη Νέα Ιακλίτσα, ή στα Άβδυρα, στην Τζάνθη, ή στη Ροδόπη, στη Ροδόπη, στο Φανάρι. Εκεί βλέπουμε σπίτια, το οποίο είναι 52 έως 58 τετραγωνικά, και το κόστος από 435 ευρώ έως και 560 ευρώ, κυρίως στη Νέα Ιρακλίτσα, που είναι φυσικά και ένας νέος προορισμός. Γενικότερα, τη φετινή χρονιά εμείς ξεχωρίζουμε συγκεκριμένους προορισμούς. Δηλαδή, βλέπουμε την Μπάλερο στη Τηλεκαναμία, φυσικά που είναι ένας ποιοτικός προορισμός, ο οποίος όμως είναι ουσιαστικά προορισμός του Ιωνίου, δηλαδή χάρη στην Αιγύπτα που έχει με τη Λευκάδα. Έχει και σύγχρονες υποδομές και όμορφες παραλίες.
1: Πολύ ωραίες θάλασσες έχει από εκεί, πάρα πολύ ωραίες θάλασσες.
3: Ακριβώς. Η Ερατινή στη Φωκίδα, σε πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα, συνδυάζει καθαρές παραλίες, φυσική ομορφιά, εύκολη πρόσβαση, αποτελεί ιδανική επιλογή για σύντομες αποδράσεις. Η Κεραμωτή και η Νέα Ερακλίτσα, του Βρολαδίτσου και στην Καβάλα, είναι δύο προορισμοί της Καβάλας που παρουσιάζουν τη σημαντική άνοδο χάρη στις μεγάλες αμμώδεις παραλίες και την εύκολη πρόσβαση που έχουν από την Εγναντία οδό. Η Πλαταριά Θεσπρωτείας τώρα, από την οικονομική εναλλακτική επιλογή του Ιωνίου. Παράλληλα, βλέπουμε η παραλία Τυρού στην Αρκαδία που πραγματικά εκεί, θυμάμαι πριν 20 χρόνια, 25 χρόνια, με την οικογένειά μου, του γονεί μου, τότε, 15 χρόνια, οι γονεί μου τότε. Και ήταν μια ήσυχη παραλία, δεν άκουγε τίποτα. Δηλαδή, μίλαγε εσύ και ακουγόσουν εσύ παντού. Πλέον αυτή η παραλία έχει αλλάξει, έχει μεγάλη κινητικότητα και πάρα πολύ κόσμο. Και μετά πάλι προορισμοί, επειδή βλέπουμε ότι ξεχωρίζουν τη φετινή χρονιά. Είναι η Ζαχάρο, η Σχαρτιδιά, το Κατάκολο, δηλαδή περιοχές του νομού Ηλίας, τα Λεχενά, η Μυσίνη. Είναι περιοχές οι οποίες είναι μικρά χωριά, θα το πω αυτό, κάπως είναι η Μυσίνη, τα οποία μπορεί να δεν έχουμε μεγάλη δυναμική στον κάτω τραϊκό μισθό. Δεν θεώρησε κάποιο να δούμε εκεί πέρα 100 σπίτια, 200 σπίτια στι τραϊκέ μισθώσει κλπ. Μικρότερη δυναμική, κυρίως χωριουδάκια όμως, τα οποία πραγματικά εγώ θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο, διότι και είναι οικονομικοί προορισμοί και είναι και κοντινοί προορισμοί. Και μπορεί πραγματικά εκεί που θα πήγαινε κάπου να πληρώσει 500 ευρώ ή 2 μέρες, μπορεί να πάει να μείνει στην οικογένειά σου ένα πενθήμερο γεμάτο. Δηλαδή, μην λέμε 5 μέρες διακοπές και εννοούμε 4 διανυκτερεύσεις, δεν λέμε πέντε πραγματικές ενυπτερεύσεις. Δηλαδή θα πάμε να μείνουμε πέντε ολόκληρες μέρες και να φύγουμε την έκτη μέρα.
2: Mm-hmm. Ναι. Ναι, ωραία. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες σε όλη τη χώρα, στην υπηρετική χώρα. Θίξατε και το θέμα της μετακίνησης. Γιατί, ας πούμε, η Αμφιλοχία και η Κεραμωτή είναι περιοχές που θα τις προτιμήσουν οι Βόρειοι, στη λογική του ότι αν φύγεις τώρα από την Αθήνα για να πας στην Αμφιλοχία είναι.
3: Ναι, έχει ένα κοστολόγιο.
2: Έχει κόστος, όπως και
3: να έχει κόστος. Γενικά, βλέπουμε και την χρονιά για να έχει κόστος μια εικόνα για τον τουρισμό. Όταν τον Ιανουάριο του 2026, τον Απρίλιο του 2026, είχαμε μια αύξηση στις ταξιδιωτικές πράξεις κατά 36,7%. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουμε αυξημένες πράξεις και έχουμε και αυξημένες αφήξεις σε σχέση με πέρυσι κατά 27,1%. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά στοιχεία που καταγράφουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, για ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο κάποιος για να φύγει με γιοταχή από την Αθήνα για τη Ρόδο, θέλει 1.050 ευρώ άμα είναι τραμιλή οικογένεια. Για την ΚΟ 948 ευρώ.
2: Ένα μισθό θέλει.
3: Για την Μυτιλίνη είναι 682 ευρώ. Ή ένα ζευγάρι αυτή τη στιγμή για να πάρει το αυτοκίνητό του στη Σαντορίνη θέλει 538 ευρώ. Και για να έξω υπάρχουν 346 ευρώ. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο το κόστος μετακίνησης στο ακτοπλοϊκό εισιτήριο είναι ουσιαστικά πολλές φορές το κόστος διαμονής σε έναν υπηρετικό.
1: Ναι, βέβαια.
3: Για 5 μέρες.
1: Και με βάση αυτό που λέτε, η Αμφιλοχία που έλεγε ο Μανώλης, η μετακίνηση μιας οικογένειας με το αυτοκίνητο να πάνε στην Αμφιλοχία, στοιχίζει πολύ λιγότερο προφανώς από να ταξιδέψει στα νησί του Βόρειου Αιγαίου. Έτσι. Μπορεί να φτάσει 150, ξέρω εγώ, 160, 170 ευρώ.
3: Εμείς δεν λέμε ότι οι μισθωτικοί προορισμοί της χώρας δεν είναι πάρα πολύ όμορφοι και δεν έχουν αυτή τη μεγάλη κινητικότητα. Πραγματικά βλέπουμε τις προκρατήσεις, οι οποίες είναι σε πραγματικά πολύ ψηλά επίπεδα όσον αφορά την εβδομάδα 15 Αυγούστου. Από την άλλη μεριά όμως, όταν βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας δηλώνει ότι δεν θα πάει διακοπές, πρέπει να σου πει κάτι συγκεκριμένο σε αυτό. Οι πιο πολλοί δηλώνουν ότι θα πάνε λιγότερες μέρες, δηλαδή πλέον ξέρετε κάτι. Παλιά τα λέγαμε διακοπές. Γνωρίσαμε το πενθήμερο κατ' ελάχιστο. Δηλαδή, πήγαμε διακοπές 5, 7, 10 μέρες. Τώρα μιλάμε για τετραήμερα. Δηλαδή, ο κόσμος φεύγει για διακοπές πλέον. Μιλάει για 4 ανυπτερεύσεις. Δηλαδή, πάω 5 μέρες και εννοεί πάω 4 νύχτες. Υπάρχουν και αυτοί που λένε πάνε με 4 μέρες και εννοεί πάμε ένα τρίμερο. Δηλαδή, πάμε Παρασκευή, γυρίζουμε Δευτέρα.
2: Καλά. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, κύριε Μπάκα, που δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι προορισμοί, που ήταν ο Οροπός, το Χαλκούτζι, ξέρετε, για την Αθήνα εννοεί, που κλείνανε σεζόν.
3: Ξέρετε κάτι, αυτό που μου λέτε, το μήνυμα είναι πολύ αραπάστα. Θα σα πω το εξής. Κάναμε μια έρευνα πριν περίπου κανένα μισή μήνα, που οποίο πήγαμε να δούμε πραγματικά τι γίνεται με τις εξοχικές κατοικίες με τη σεζόν. Παλιά, πολύ μεγάλο ποσοστό των Αθηναίων είχαν συνηθίσει να κλείνουν από το Πάσχα μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Ήταν και οι οικογενειακές πλέον οι σχέσεις που δημιουργούνταν.
3: Ακριβώς. Δηλαδή πλέον βλέπαμε ότι ο ιδιοκτήτης περίμενε εισαγωγικά την παρέα του για τους καλοκαιρινούς μήνες που πλήρωναν οι άνθρωποι περίπου 300-500 ευρώ το μήνα, άντε το πολύ πολύ 600 ευρώ το μήνα στη σημερινή αξία χρημάτων για τους 4-5 μήνες τους καλοκαιρινούς. Πλέον η διαθεσιμότητα των ακινήτων που διατίθεται με τη σεζόν είναι μειωμένη κατά 75% ακόμα και 85% ανάλογα με τον προορισμό. Δηλαδή Πορτοράφη, Λούτσα, Οροπό, Χαλκούτσι. Δεν υπάρχει σπίτι πλέον όπως το παρελθόν. Και αν υπάρχει σπίτι, διαθέσουν προς ενοικίαση τη σεζόν, θα δούμε κάτι ποσά, 1.300, 1.500 ευρώ το μήνα. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις στο Σούρμο ή στη Βάρκιζα που βλέπουμε κάτι 2.000, 2.500 ευρώ. Και εμείς δεν ακούω και θεωρεί ότι συζητάμε για ένα σπίτι 250-300 τετραγωνικά μέτρα με πισίνα, συζητάμε για ένα σπίτι συμβατικό που μπορεί να μείνει μια οικογένεια τετραμελής, σαν πενταμελής οικογένεια. Επομένως, πλέον βλέπουμε ότι έχει αλλάξει η εικόνα αυτή και παλιά η επιλογή της ενοικίας κατοικίας με τη σεζόν που ήταν κατά κύριο λόγο για τον μικρομεσαίο ο οποίος εργάζεται στην Αθήνα και αυτή την οικογένεια και πηγαίνει έρχεται, πλέον έχει γίνει επιλογή αυτού που έχει πιο βαρύ πορτοφόλι. Και μπορεί να το κάνει. Δηλαδή έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα πλέον τη ενοικίαση του εξοχή κατοικία με τι σεζόν σχέση με περίπου μια 15 ετία πριν.
1: Φαντάζομαι, κύριε Μπάκα, ότι του υπηρετικού προορισμού του προτιμούν οι Έλληνες, έτσι.
3: Ακριβώς. Ξέρετε κάτι. Εμείς έχουμε ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε ακριβώς. Διότι όταν συζητάμε και λέμε ότι η Χ. Σαντορίνη έχει 92% ποσοστό προκρατήσεων των κράτων βαϊκών μισθώσεων, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς είναι οι Έλληνες ή πώς είναι οι ξένοι. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό ο συνδιαχωρισμό, η δυνατότητα του κάτω σε εμά να κάνουμε μια έρευνα. Εμεί βλέπουμε ποιε είναι οι προκρατήσει. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν διακοπέ στου υπηρετικού προορισμού, τουλάχιστον η δική μα εικόνα, αυτό που θεωρούμε εμεί από τη δική μα ανάλυση, πάνω από το 30% είναι Έλληνε. Δηλαδή ο Έλληνας πλέον επιλέγει αυτούς τους προορισμούς. Σκεφτείτε κάτι. Ότι η Λευκάδα καταγράφει ψηλά ποσοστά προκρατήσεων, λόγω ότι ένας προορισμός νησιωτικός, αλλά δεν χρειάζεται καράβι ακτοπλοϊκό στήριο για να πας. Και κατά δεύτερον, δεν βλέπουμε αυτή την κινητικότητα στη Λευκάδα, κυρίως στους δημοφιλείς προορισμούς της Λευκάδας. Δηλαδή, θα δούμε τους Έλληνες να επιλέγουν χωριουδάκια ορεινά της Λευκάδας, όπου εκεί θα βρει ένα σπίτι 60-70 τετραγωνικά μέτρα με την πισινούλα του, τη μικρή την πισινούλα αυτή, την ωραία, τη συμπαθητική που μπορεί να μπει λίγο μέσα να δώσει τη, που θα έχει ένα κοστολόγιο 600 ευρώ, 650 ευρώ, ή 5 για νυχτερεύσει ή 4. Γενικά βλέπω τον κόσμο πλέον να το ψάχνει, να το πω διαφορετικά. Δεν είναι ο κόσμο στην διαδικασία πλέον άνετα, να μπει στη διαδικασία άνετα πραγματικά, να πάει να καταβάλει ένα ποσό για να κάνει διακοπές. Θα κάνει την αναζήτησή του, θα συγκρίνει τις τιμές και θα κάνει έναν υπολογισμό με χαρτί και μολυβάκι για να δει τι του βγαίνει. Δηλαδή δεν είμαστε στην εποχή που, που παλιότερα ουσιαστικά μπορεί πολύ πιο εύκολη διαδικασία του κάποιου να πείσει διακοπές έστω και τελευταία στιγμή. Εμείς βλέπουμε ότι πλέον ακόμα και οι Έλληνες μπαίνουν στη διαδικασία πλέον να προγραμματίζουν τις διακοπές όσο μπορούν πιο νωρίτερα. Δηλαδή να μην το αφήνουν τελευταία στιγμή. Όσοι τουλάχιστον μπορούν και μπορούν να προγραμματίσουν την άδειά τους. Ενώ βλέπουμε ότι οι οικογένειες που θα ήθελαν ουσιαστικά να κάνουν και διακοπές το μήνα Σεπτέμβριο, πολλές φορές πλέον δεν το επιλέγουν λόγω των σχολείων. Επειδή πολλές φορές έχουμε τις ανανεώσεις των μισθωτηρίων συμβολίων των σπιτιών. Μεγάλος βραχνάς, πολλές φορές για πάρα πολλές οικογένειες, όταν λήγει τριετία. Δηλαδή βλέπουμε ότι αλλάζει πραγματικά πάρα πολύ όλη η διαδικασία των διακοπών. Είτε από το ακίνητο το οποίο κάποιος μπορεί να λύγει το μισθωτήριο συμβόλαιο και βρει στη διαδικασία της ανανέωσης, είτε τα σχολεία που ξεκινάνε. Γενικότερα οι οικογένειες πλέον βλέπουν να κάνουν διακοπές εκεί με άνω 15 Αύγουστο, δηλαδή εκεί που οι τιμές είναι πιο λογικές, δηλαδή 17-20 του Αυγούστου μέχρι 25, είτε αλλιώς αρχές Αυγούστου, τέλη Ιουλίου. Εκεί εμείς εντοπίζουμε πλέον ότι πολλές οικογένειες θα κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές. Είτε αυτές είναι μέσω βραχυχρόνων μισθώσεων, είτε ξενοδοχικών μονάδων, είτε όπως το μεγαλύτερο ποσοστό πλέον των Ελλήνων μπαίνει στη διαδικασία να επισκέπτεται οικογενειακούς φίλους, συγγενείς ή ακόμα και τις περιοχές που κατάγονται.
1: Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά να υπάρξουν, το λέω έτσι σχηματικά, το καλοκαίρι για τις διακοπές δύο ζώνες τουριστικές, η μία για τους Έλληνες που είναι υπηρετική χώρα και η άλλη για τους τουρίστες που μπορεί να είναι νησιωτική χώρα, διαμορφώνεται ένα τέτοιο τοπίο? Για τέτοια ανθρωπογεωγραφία δηλαδή.
3: Ναι, μου κάνετε μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πλέον αυτό αρχίζει και καταγράφεται, αν επιτρέπετε. Αρχίζει πλέον και καταγράφεται έντονα. Οι Έλληνες, οι οποίοι στο παρελθόν, η μεσαία τάξη που στο παρελθόν έκανε διακοπές στην νησιωτική Ελλάδα, πλέον είτε μπαίνει στη διαδικασία να μειώσει τις μέρες των διακοπών του, είτε να επιλέξει ποιοτικό προορισμό. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε πλέον ότι δημιουργούνται δύο ζώνες, όπως καλά το είπατε κι εσείς. Απλά θέλει χρόνο για να φανεί ξεκάθαρα αυτή η εικόνα. Ο Έλληνας, σε λίγα χρόνια, όπως πάνε τα πράγματα, εύχομαι να βγω ψεύτης και αν με συγχωρήσουν όσους θα με ακούσουν, θα είναι πολύ δύσκολο να κάνει διακοπές. Εγώ αυτό βλέπω και λάθος αυτή τη στιγμή. Όταν αφήσουμε το 40% σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω διακοπές, πάνε απ' ότι δεν μπορεί να κάνει διακοπές.
2: Πότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο?
3: Εγώ θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ
2: δύσκολο.
3: Ναι, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε 41 εκατομμύρια τουρίστες, είναι τεράστιο το νούμερο αυτό, είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο το 41 εκατομμύρια, και αυτό κάθε χρόνο καταγράφει αυξητική τάση, αντιλαμβάνεσαι ότι οι τιμές θα αλλάζουν. Δεν θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα. Είτε ο Έλληνας θα μπει σε διαδικασία πραγματικά να προσαρμοστεί όσο μπορεί και να μπει σε διαδικασία να κλείνει πραγματικά τις διακοπές του πολύ νωρίς, δηλαδή τον Ιανουάριο μήνα, να έχουν οι εταιρείες μπει σε διαδικασία να έχουν οργανώσει τις άδειες των υπαλλήλων τους, των εργαζόμενων τους, είτε ο Έλληνας δεν θα μπορεί να κάνει διακοπές τον Αύγουστο. Και να πω και κάτι. Εμείς έχουμε συνηθίσει σαν χώρα να κάνουμε διακοπές όλο τον Αύγουστο. Και είναι λογικό. Είναι της Παναγίας, έχουμε συνηθίσει να είμαστε στα χωριά μας, να είμαστε με τις οικογένειές μας, με τους φίλους μας. Γενικά πρέπει να αλλάξουμε και λίγο τη λογική των διακοπών του χερινών μέσα στο διάστημα του τριμήνου. Δηλαδή να απλωθεί λίγο οι επιλογές μας μέσα στο τρίμηνο. Πάμε συσσωρευτικά πιο πολύ, κυρίως το 15 Αύγουστο, δηλαδή από 1η Αυγούστου, 5 Αυγούστου, 20, δηλαδή 5-20 Αυγούστου, εκεί πραγματικά μετακινούνται μεγαλύτερο ποσό του πληθυσμού. Αν αλλάξουμε λίγο αυτή την εικόνα, αν μπούμε σε δικασία και κάνουμε διακοπές και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, άντε και λίγο τον Σεπτέμβριο, θα έχουμε διαφορετικές τιμές. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό να επιλέγουμε τις τιμές των διακοπών μας κυρίως από 5 Αυγούστου έως 20-25 Αυγούστου, οι τιμές θα είναι αυξητικές κάθε χρόνο. Εμείς καταγράψαμε φέτος μία αύξηση από 7-11% όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης τα κοίτα που είναι γραμμένα στο κράτο βαϊκών μισθώσεων σε σχέση με πέρυσι για το πενθήμερο του 15 Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
3: Και ξέρετε κάτι, θέλω και πάλι, τα στοιχεία των ερευνών που δημοσιεύονται, όταν αυτή τη στιγμή αναφέρουμε ότι το 70% των ανθρώπων που κάνουν διακοπές επισκέπτεται συστηματικά το σούπερ μάρκετ, αυτό κάτι δηλώνει. Όταν το 40% λέει ότι μαγειρεύουν συχνά μέσω σπίτι που διαμένουν στις διακοπές τους, πάλι αυτό κάτι δηλώνει. Δηλαδή ο κόσμος προσπαθεί, κυρίως οι οικογένειες, να εξοικονομήσουν ένα γεύμα. Mm-hmm. Όταν έχει μικρά παιδιά, χρειάζεται ένα δεκατιανό, χρειάζεται ένα μεσημεριανό, χρειάζεται ένα βραδινό. Όταν μια οικογένεια θα βγει έξω τρεις φορές για φαγητό, μια κραμμένη οικογένεια σημαίνει κατά τουλάχιστον 80 ευρώ. Θέλω να πούμε 80 ευρώ.
2: Ένα γατοστάρικο δεν φτάνει.
3: Εγώ θα σας πω 80 ευρώ.
2: Ναι, ωραία, 80 εντάξει.
3: Ποιο οικονομικό. Τρεις φορές θα βγει σε οικογένεια 240 ευρώ την ημέρα. Δεν είναι δηλαδή το μεροκάμα του ανθρώπου που εργάζεται, είναι 50-60 ευρώ. Είναι 240 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή μόνο το πενθήμερο που θα καθίσει αυτός ο άνθρωπος στην οικογένειά του, συζητάμε για 1250 ευρώ κατ' ελάχιστο κόστος. Χωρίς τον καφέ του, χωρίς να κάνει κάτι άλλο, μόνο για φαγητό της οικογένειας. Επομένως, οι οικογένειες πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία και μαγειρεύουν εντός της κατοικίας τουλάχιστον δεκατιανό το πρωινό των παιδιών, προσπαθούν να φάνε κάτι ελαφρύ το μεσημέρι και να βγουν το βράδυ όλοι μαζί για φαγητό. Τουλάχιστον εμείς αυτό καταγράφουμε τουλάχιστον στις έρευνές μας.
2: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, κύριε Μπάκα, γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να σας ρωτήσω για τα ακίνητα κράχτες.
1: Ωραία συζήτηση είναι αυτή.
2: Γιατί το λέω αυτό. Την τελευταία περίοδο, όπου καλώ για να δω ένα ακίνητο, η απάντηση που λαμβάνω είναι μόλις νοικιάστηκε.
3: Ναι. Να κάνω αυτή την κουβέντα. Είναι σημαντικό να δώσουμε τις πληροφορίες στον κόσμο και θα σας πω ότι παρόμοια κατάσταση, εικόνα, καταγράφεται και στα ακίνητα προς πώληση. Ότι μόλις πουλήθηκε, πείτε μου τι ψάχνετε.
2: Ναι, αυτό. Αυτό. Ναι. Να την κάνουμε αυτή την κουβέντα σε κάποια στιγμή. Ναι. Να είστε καλά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.

0: Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού,
8: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
17: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
18: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
17: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
19: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
22: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
23: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
24: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
23: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
24: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
23: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
24: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
23: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
24: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένων στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
25: Γιώργο, πεινάς?
26: Έχω μία πείνα.
25: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
26: Να πάμε.
25: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
27: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
25: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
27: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 8 σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρακαλώ. Θες περισσότερο καλοκαίρι?
1: Θέλω.
0: Θες Seajets? Γιατί ξέρεις, θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές. Γιατί το έχουν γράψει? Νομίζαμε θα πούμε τι. Με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 7 και 40, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες, με τα ταχύπλοα της Seajet από 28 ευρώ για Άντρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και τα αυτοκίνητά σα, το αυτοκίνητό σα ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άντρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ένα σχόλιο μόνο.
0: Και κάνεις και δύο.
1: Την Άντρο την είπε σαν ντόπιος. Άντρο την είπε.
0: Έτσι τη λένε.
1: Άντρο, ναι. Καταλαβαίνεις, την είπες έτσι.
0: Ξέφυγε.
1: Ναι, πολύ καλά την είπες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σου γράφει εδώ ο Ξηρομερίτης, τα πρόβατα πήγαν διακοπές, γι' αυτό
0: το
1: δεν τα
0: διάβασα.
1: Βρίσκουν. Κουμπάρε, κουμπάρε, γι' αυτό δεν τα βρίσκουν.
0: Το διάβασα. Δεν κάνει λίγο γρήγορα εκλογές ο Μητσοτάκης, θα τις πάρει, θα τους λιανίσει ανατομική αντιπολίτευση, θα γίνει Ερντογάν της Ελλάδας. Το τραγούδι αυτό είναι, λέει, για την κυρία Ελένη. Α, συγγνώμη, άλλο. Ξηρομερίτης, ποιο τραγούδι έχει στείλει?
1: Για να δω.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Βλέπεις εσύ?
0: Μια διαφήμιση βλέπω.
1: Κι εγώ μια διαφήμιση βλέπω.
0: Κάτσε να τελειώσει τη διαφήμιση, μπρος και πει τραγούδι. Δεν έστειλε ποτέ τραγούδι. Α, 3-10. Τι είναι αυτό? Όχι. Ωραίο τραγούδι σου στείλε διαφήμιση.
1: Ναι, μια διαφήμιση.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Κάτι πήγε λάθος εκεί.
0: Ναι, The Damned New Rose. Τι κυρία λέει, αισθάνομαι με αυτή. Αχ, τι ωραία. Ξηρομερίτης, τα πρόβατα πήγαν διακοπές, μάλιστα. Δείτε, λέει, το βίντεο 2. Τι είναι αυτά που στέλνετε? Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Ακόλουθα από ειδικούς ότι ένας τρόπος πρόληψης των πυρκαγιών είναι να βοσκήσουν τα ζώα στο δάσος. Το παίχτες και κάποιος ακροατής. Καλά, λέει, αυτό τελείωσε. Βοσκοί δεν υπάρχουν πλέον. Α, αυτό τα είχε στείλει για βοσκή ο άλλος.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό δεν βρήκανε κανένα και του ρίξανε πρόστιμο τσάμπα.
1: Μα αυτό έχει γίνει. Είδες που εξηγούνται όλα. Είδες, δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί στα συμπεράσματα.
0: Να το.
1: Γι' αυτό δεν τα βρήκαν τα πρόβατα.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν για τις πληγήσεις περιοχές. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα στο τηλεφωνική γραμμή, το φοροτεχνικό. Καλησπέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλησπέρα σας. Ακούσαμε τα μέτρα τα οποία είναι τα γνωστά μέτρα που απορρέουν από το σύστημα αρρωγή όταν έχουμε κάποια φυσική καταστροφή, δηλαδή πλημμύρα, πυρκαγιά ή σεισμό. Υπάρχει μια διαφοροποίηση προς το θετικό, γιατί πλέον υπάρχει αποζημίωση κατά 100% στις κατοικίες. Ας το πάρουμε όμως από την αρχή. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει ο κάθε πληγόμενος να πρέπει να κάνει μια αίτηση στο Δήμο, έχοντας την αυτοψία, το ε1 και ε9 σαν φορολογικά αντίγραφα, ένα πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης και, αν υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια, ένα πιστοποιητικό αναπηρίας. Αυτά είναι τα δικαιολογητικά, κάνει την αίτηση και πρώτη βοήθεια είναι τα 600 ευρώ σαν άμεση βοήθεια, σαν πρώτη αρρωγή. Έχουμε επίσης την αποζημίωση για οικοσκευή και για τις επισκευές. Εδώ είναι ανάλογα με το τι γράφει η αυτοψία, δηλαδή σε τι κατάσταση βρίσκεται το ακίνητο, από 2.000 ευρώ έως 6.000 ευρώ, τα οποία μειώνονται κατά 50% αν το κτίριο είναι δευτερεύουσα κατοικία και όχι πρωτεύουσα. Στην αρρωγή είχαμε δει και μία αποζημίωση 4.500 ευρώ για άτομα που υπέστησαν 67% αναπηρία και πάνω από την καταστροφή. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα ισχύει. Πιστεύω ότι θα ισχύει όμως, γιατί εντάσσεται στην αρρωγή. Έχουμε τη στεγαστική συνδρομή αποκατάσταση κτηρίων, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ενώ έως τώρα ήταν 80% δωρεάν κρατική συνδρομή και 20% άτοκο δάνειο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, πλέον ο κύριος Κατσαφάτος χθες είπε ότι θα είναι 100% πλέον αρρωγή κρατική και υπάρχουν όρια τα οποία είναι όσον αφορά τετραγωνικά έως 150 τετραγωνικά και έως 1000 ευρώ το τετραγωνικό, δηλαδή η μεγαλύτερη αποζημίωση ακουμπά τις 150.000 ευρώ. Έχουμε επίσης την επιδότηση ενοικίου συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση. 300 ευρώ δηλαδή ξεκινάμε στο μονοπρόσωπο νοικοκυριό και πάμε συν 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Αυτό φυσικά μειώνεται κατά 50% αν υπάρχει συγκατοίκηση. Και όσον αφορά τις επιχειρήσεις, έχουμε 70% της εκτιμόμενης ζημιάς που έχουν επιχειρήσεις με ανώτερο ποσό της 500.000 ευρώ. Και εδώ μιλάμε για ζημιές που έχουν υποστεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα και τα οχήματα. Έχουμε τριετή αναστολή ένσια. Εδώ θέλει ένα αστερίσκο, γιατί από ό,τι γνωρίζαμε από τις προηγούμενες καταστροφές, υπάρχει τριετή αναστολή με τον όρο να μην αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς το ακίνητο. Mm-hmm. Θα πρέπει, έχουμε κάνει συζητήσεις και σε πάνελ και με τον κύριο Μαρκόπουλο και με την ΑΔΕ, να αλλάξει και να μπει μια διαδικασία ώστε αν το ακίνητο αυτό αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά παραμείνει στην οικογένεια, το δίνει ο πατέρας παραδείγματος χάρη στο παιδί του, να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αναστολή των τριών ετών.
1: Ακούγεται πολύ λογικό αυτό.
2: Ναι, γιατί είναι μόνο ότι αν αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς πάβει να ισχύει. Πρέπει να υπάρχει ένας περίπτωση για τέτοιες περιπτώσεις να μπορεί να ισχύει. Έχουμε επίσης 12μηνη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων ίστραξης, 6μηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και έχουμε για τους εργαζόμενους αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες τα περιβόητα 5-34 του κορονοϊού. Κάποιοι συμβαίνουν να αυξηθούν και αυτά.
0: Mm-hmm. Ναι, τώρα, ναι,
1: όχι, ήθελα να ρωτήσω για αυτή την 6μηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Δηλαδή πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα αρχίζουν να πληρώνουν οι άνθρωποι κανονικά το σύνολο όσων χρωστούν στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο κούρεμα, ας πούμε, αυτού του ποσού. Θα μετακινηθεί αυτό 6 μήνες μετά, σωστά?
2: Σωστά. Εκεί που έχουμε καταληκτική ημερομηνία, χι ημερομηνία, σε αυτήν την ημερομηνία πληρώσουμε ένα 6μηνο παραπάνω. Για 6 μήνες δεν θα πληρώνουμε κάτω, απλά επιμηκύνεται πλέον υποχρεώσεις που έχουμε κατά 6 μήνες. Αυτούς τους πρώτους 6 μήνες δεν πληρώνουμε τίποτα και μετατίθεται και μετά.
0: Και τώρα οι 6 μήνες βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι. Εμένα μου φαντάζει ο χρονικός προσδιορισμός τουλάχιστον να τυχείς. Δηλαδή μετά τους 6 μήνες.
2: 200.000 ευρώ. Και εδώ μιλάμε για ζημίες που έχουν υποστεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα και τα οχήματα. Έχουμε τριετή αναστολή ένσια. Εδώ θέλει ένα αστερίσκο, γιατί από ό,τι γνωρίζαμε από τις προηγούμενες καταστροφές, υπάρχει τριετή αναστολή με τον όρο να μην αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς το ακίνητο. Mm-hmm. Θα πρέπει, έχουμε κάνει συζητήσεις και σε πάνελ και με τον κύριο Μαρκόπουλο και με την ΑΔΕ, να αλλάξει και να μπει μια διαδικασία ώστε αν το ακίνητο αυτό αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά παραμείνει στην οικογένεια, το δίνει ο πατέρας παραδείγματος χάρη στο παιδί του, να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αναστολή των τριών ετών.
1: Ακούγεται πολύ λογικό αυτό.
2: Ναι, γιατί είναι μόνο ότι αν αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς πάβει να ισχύει. Πρέπει να υπάρχει ένας περίπτωση για τέτοιες περιπτώσεις να μπορεί να ισχύει. Έχουμε επίσης 12μηνη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων ίστραξης, 6μηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και έχουμε για τους εργαζόμενους αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες τα περιβόητα 5-34 του κορονοϊού. Κάποιοι συμβαίνουν να αυξηθούν και αυτά.
0: Mm-hmm. Ναι, τώρα, ναι,
1: Ήθελα να ρωτήσω για αυτή την 6μηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Δηλαδή πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα αρχίζουν να πληρώνουν οι άνθρωποι κανονικά το σύνολο όσων χρωστούν στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο κούρεμα, ας πούμε, αυτού του ποσού. Θα μετακινηθεί αυτό 6 μήνες μετά, σωστά?
2: Σωστά. Εκεί που έχουμε καταληκτική ημερομηνία, χι ημερομηνία, σε αυτήν την ημερομηνία πληρώσουμε ένα 6μηνο παραπάνω. Για 6 μήνες δεν θα πληρώνουμε κάτω, απλά επιμηκύνεται πλέον υποχρεώσεις που έχουμε κατά 6 μήνες. Αυτούς τους πρώτους 6 μήνες δεν πληρώνουμε τίποτα και μετατίθεται και μετά.
0: Και τώρα οι 6 μήνες βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι. Εμένα μου φαντάζει ο χρονικός.

0: οικογένεια, το δίνει ο πατέρας παραδείγματος χάρη στο παιδί του, να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αναστολή των τριών ετών.
1: Ακούγεται
2: πολύ λογικό αυτό.
0: Ναι, γιατί είναι μόνο ότι αν αλλάξει το ιδιωτικό καθεστώς, πάλι να ισχύει. Πρέπει να υπάρχει ένας περίπτωσης για τέτοιες περιπτώσεις να μπορεί να ισχύει. Έχουμε επίσης 12μηνη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης, 6μηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και έχουμε για τους εργαζόμενους αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες τα περιβόητα 5-34 του κορονοϊού. Κάποιοι συμβαίνουν να χρησιμοποιηθούν και αυτά.
1: Mm-hmm. Ναι, τώρα, ναι, έλα.
2: Όχι, πες μου. Ήθελα να ρωτήσω για αυτή την 6μηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Δηλαδή, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα αρχίζουν να πληρώνουν οι άνθρωποι κανονικά το σύνολο όσων χρωστούν στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο κούρεμα, ας πούμε, αυτού του ποσού. Θα μετακινηθεί αυτό 6 μήνες μετά. Σωστά.
0: Σωστά. Εκεί που έχουμε καταληκτική ημερομηνία, χι ημερομηνία, σε αυτήν την ημερομηνία πληρώσουμε ένα 6μηνο παραπάνω. Για 6 μήνες δεν θα πληρώνουμε κάτω, απλά επιμηκύνεται πλέον υποχρεώσεις που έχουμε κατά 6 μήνες. Αυτούς τους πρώτους 6 μήνες δεν πληρώνουμε τίποτα και μετατίθεται και μετά.
1: Τώρα οι 6 μήνες βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι. Εμένα μου φαντάζει ο χρονικός προσδιορισμός τουλάχιστον να τυχείς. Δηλαδή μετά τους 6 μήνες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως επίσης το θέμα του έμφυα. Εδώ καταστράφηκαν τα πάντα εκεί. Και μην ξεχνάμε γιατί ακούγεται σιγά σιγά και αντιλά να υπάρξει ένα. Πας σαν αυτό το οποίο δόθηκε στα υπόλοιπα νησιά τα οποία είχαν υποστεί ζημιές να στηριχθούν δηλαδή τουριστικά. Αλλά πέστε μου τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού που όλοι έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους ή έχουν τελειώσει ή αυτή τη στιγμή εξελίσσεται οι διακοπές που έχουν επιλέξει να κάνουν, ποιος θα πάρει ένα τέτοιο πας και σε τι περιβάλλον θα πάει. Γιατί δυστυχώς είναι καμένα όλα. Δηλαδή βλέπουμε τις σκηνές οι οποίες είναι εφιαλτικές.
2: Ναι. Ναι, και σκέφτομαι ότι ας πούμε στο Πόρτο Γερμενών για παράδειγμα υπάρχουν και κάποια σπίτια τα οποία νοικιάζονται για το καλοκαίρι και κάποιες επιχειρήσεις που δουλεύουν μόνο το καλοκαίρι. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα, δηλαδή το ΠΑΣ, πώς θα μπορούσε
1: κάποιοι
2: να βοηθήσει.
1: Κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να επιστρέψουν να αποζημιώσουν ανθρώπους που είχαν νοικιάσει.
2: Είχαν νοικιάσει, είχαν κλείσει τα σπίτια αυτά και δεν θα μπορέσουν να πάνε.
0: Πιστεύω ότι για τον πολίτη ο οποίος έχει νοικιάσει ένα τέτοιο κατάλημα. Τελικά δεν μπορεί να πάει, δεν θα πάει κάποια αρρωγή. Πιστεύω ότι και αυτός ο πολίτης δεν θα σταθεί κατά του ιδιοκτήτη που είχε καταστρέφει το σπίτι του ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι ακραίες καταστάσεις. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτή η κρατική αρρωγή.
1: Συγγνώμη κύριε Χατζησαλάτα, ενδεχομένως να μην στραφεί τώρα, ενδεχομένως και να στραφεί, αλλά σε κάποια στιγμή τα χρήματα του θα τα διεκδικήσει.
0: Διεκδικήσει, αλλά είναι μια ανωτέρα βία. Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Γιατί αν κάποιος έχει πληρώσει για να πάει με την οικογένειά του διακοπές, ανθρώπινα είναι όλα, συμβαίνουν, αλλά δεν έχει άλλα χρήματα να δώσει.
0: Συμφωνώ. Αλλά εδώ δεν μπορεί να υπάρχει, πιστεύω, μια κρατική παρέμβαση.
1: Γιατί όχι. Σε αυτό προφανώς.
0: Εντάξει. Ωραία. Είναι αστικό θέμα, δηλαδή μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταλήμματος και του ενοικιαστή. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αν κάποιος είχε ασφαλισμένο το ακίνητό του, γιατί υπήρχε το ΔΡΕΣ και το μικρό. Ότι ασφαλίζεται για να έχετε κάποια μείωση του ένφια, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Αν λοιπόν το ακίνητο είναι ασφαλισμένο, δεν έρχεται επιπρόσθετα η αρρωγή επάνω στην αποζημίωση ασφαλιστικής. Αυτά συμβιθίζονται. Δηλαδή, αυτά που θα μας δώσει η ασφαλιστική αφαιρούνται από την αρρωγή.
1: Ναι.
2: Α, αφαιρούνται.
1: Μισό λεπτό. Αφαιρούνται από την αρρωγή. Ναι. Υποτίθεται όμως ότι η αρρωγή είναι άμεση. Η ασφαλιστική πότε θα τα δώσει αυτά.
0: Πιστεύω ότι πέρα από την πρώτη των 600 ευρώ, τα υπόλοιπα με τις ζημιές κλπ. Δεν είναι τόσο άμεσα. Πιστεύω ότι η ασφαλιστική ίσως προηγηθεί επάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί η ασφαλιστική καλύπτει τη ζημιά η οποία έγινε, δεν σε υποχρεώνει να ξαναφτιάξεις πάλι το κινητό σου. Ενώ η αρρωγή όσον αφορά το κράτος μπαίνει σε μια διαδικασία και σου δίνει χρήματα για να χτίσεις πάλι το ακίνητό σου. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αλλά ο νόμος ορίζει ότι αρρωγή και αποζημίωση ασφαλιστικής είναι δύο ξεχωριστά πράγματα τα οποία υπάρχει συμπληθυσμός μεταξύ τους. Δεν προστίθεται το ένα πάνω στο άλλο.
1: Να κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. 12μηνη αναστολή πληστηριασμού.
0: Σωστά.
1: Τι είναι τούτο?
0: Αν κάποιος είχε παραδείγματος χάρη αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, μια κατάσχεση, και έχει και πρόγραμμα πληστηριασμού για να εκπληστηριαστεί ένα κινητό του, περιουσιακή του κατάσταση, αυτό παγώνει για 12 μήνες.
1: Αν το ακίνητο το οποίο ήταν να πληστηριαστεί καταστράφηκε, σε 12 μήνες θα του βγάλουν σε πληστηριασμό τι ακριβώς?
0: Άγονος. Αλλά παγώνει εντελώς η διαδικασία των πληστηριασμών. Και φυσικά όταν υπάρχει

0: κάποιο τέτοιο κίνητο το οποίο δεν θα έχει επισκευαστεί και το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Και σωστά λέτε. Θα επισκευαστεί σε 12 μήνες, καταλαβαίνετε ότι το τίμημα θα είναι πολύ μικρότερο, οπότε και τα χρήματα τα οποία ευελπιστούσε το κράτος να πάρει, αλλά και ο πολίτης να ανεθυμηθεί όσον αφορά το χρέος του, θα είναι πολύ λιγότερο.
1: Αυτά αφορούν μόνο το κράτος ή και τις τράπεζες?
0: Οι τράπεζες κάνανε ένα γενναίο βήμα για πρώτη φορά σε καταστροφή, το είδαμε αυτό το πράγμα. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση βάσει τη οποία διαγράφει όλα τα δάνεια, είτε είναι καταναλωτικά, είτε είναι στεγαστικά, είτε είναι οι αποκάρτες των μελών της οικογένειας των 5 νεκρών, είτε είναι σύζυγοι, είτε είναι γονείς, είτε είναι παιδιά, από ό,τι διαγραφή, όπως επίσης και ένα κονδύλι της τάξης των 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Mm-hmm. Επίσης για τους υπόλοιπους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, υπάρχει μια εξάμηνη αναστολή των πληρωμών, καθώς επίσης και εξάμηνη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων. Mm-hmm. Αυτά από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
1: Εντάξει, και αυτό
0: για τις τέσσερις τιμικές τράπεζες.
1: Και αυτό καταλαβαίνετε. Σε ό,τι αφορά τους νεκρούς, εντάξει, καλώς έκανε. Αλλά και το άλλο για τους 6 μήνες, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι ένα εδαφικό. Για ανθρώπους που χάσει την περιουσία τους. Δηλαδή, στους 6 μήνες θα πάνε να τους κάνουν αναγκαστικά μέτρα. Όταν άλλος θα έχει χάσει το σπίτι του, τι να του κάνουν.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά αυτά είναι τα μέτρα. Δεν βλέπουμε. Δεν είναι μόνο αυτά ο παραλογισμοί του οποίου βλέπουμε ή ότι. Απλά και μόνο είναι πολύ μικρή βοήθεια την οποία δίνουμε σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει την περιουσία του, έχει χάσει τη ζωή του στην ουσία, τις αναμνήσεις του, τα πάντα. Αυτά όμως προβλέπονται, αυτά είναι. Φανταστείτε, ήδη πληρώνουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, ξεκίνησε να πληρώνουν φόρο εισοδήματος και έμφυα κάθε μήνα. Μιλάμε για τον οποιοδήποτε πολίτη, δεν μιλάμε για τους πυρόφυλους.
1: Ναι, σωστά.
0: Και όμως είχαν το δικαίωμα αυτοί που θέλαν να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο του να έχουν μία έκπτωση. Αυτοί που πληρώνουν έμφυα δεν είχαν ποτέ έκπτωση. Και μιλάμε για ίδιους φόρους. Και επίσης, αν κάποιος έχει χρήματα τα οποία τα οφείλει στο δημόσιο, έχει κάποια οφειλή δηλαδή, και είναι να πάρει κάποια χρήματα, έρχεται το δημόσιο και του συμψηφίζει τον έμφυα που έχει να πληρώσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Μα το ίδιο το κράτος του δίνει τις μηνιαίες δόσεις. Είναι δυνατόν στην επιστροφή χρημάτων να του ψηφίζει τον έμφυα που τελειώνει το Φεβρουάριο? Τέλος πάντων. Πολλή συζήτηση.
1: Μάλιστα.
2: Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ήξερα ότι συμψηφίζονται τα ποσά της ασφαλιστικής, της ασφάλειας που μπορεί να κάνει ο κάθε ιδιώτης με τα ποσά της αλλαγής. Με την έννοια ότι αυτό ουσιαστικά, δηλαδή ο ιδιώτης πληρώνει μια ασφαλιστική εταιρεία, η οποία τελικά χρηματοδοτεί το κράτος, την αρρωγή. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
2: Δεν χρηματοδοτεί αυτόν που πληρώνει, λέει, τον ιδιώτη.
1: Τον ιδιώτη χρηματοδοτεί.
2: Μα αφαιρούνται από τα ποσά της αρρωγής.
1: Ναι, έρχεται το κράτος και κουμπώνει, ρε παιδί μου.
2: Δεν κουμπώνει, αφαιρείται ποσό, συμψηφίζονται.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα λέει ότι η κρατική αρρωγή δεν παρέχεται παράλληλα ασφαλιστικά, δηλαδή με την ιδιωτική ασφάλιση, με σκοπό τον υπερπλουτισμό, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, πράγμα που σημαίνει ότι στην πράξη γίνεται συμψηφισμός.
1: Μάλιστα. Εσύ, μην πλουτίσεις.
2: Είναι και αυτό.
1: Έτσι, έχεις καταστραφεί.
2: Θα χαλάσει ο χαρακτήρας σου.
1: Έχεις καταστραφεί, μην πλουτίσεις τώρα. Μην πάμε από τώρα.
0: Είναι αυτούς οι οποίοι παίρνουν προνοιακά επιδόματα, έχουν ευπαθείς ομάδες και πληρώνονται μέσω κάρτας προπληρωμένης και τους λένε ότι απαγορεύεται τα χρήματα της προπληρωμένης κάρτας να πάνε για αγορά όπλων και για τυχερά παίγνια.
2: Ναι.
0: Ναι, σε κάποιον παίρνει ένα επίδομα 400-500 ευρώ.
2: Ναι.
0: Τυχερά παίγνια και όπλα.
2: Τέλος πάντων. Ναι. Αυτά τα περίεργα του συστήματος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζησαλάτα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά και ελπίζω να μην ξαναζήσουμε άλλες τέτοιες τραγωδίες.
1: Τα ίδια λέμε κάθε χρόνο, κύριε Χατζησαλάτα.
0: Ευχή λέμε, ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον το ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά,
0: γεια σας.
1: Ασφάλισε το για να μην σε πληρώνω.
2: Αυτό είναι. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Κάνε μου τη χάρη τώρα.
2: Εγώ τώρα το κατάλαβα. Έτσι.
1: Εγώ τώρα το κατάλαβα. Γιατί σου λέει, θα πάρεις την ασφάλεια.
2: Έτσι.
1: Μαγκάκο, θα πάρεις και την επιδότηση του κράτους, τι θα τα κάνεις όσα λεφτά.
2: Ναι, ρε παιδί, θα πλουτίσεις.
1: Τι θα τα κάνεις.
2: Τι θα τα κάνεις.
1: Μαζί σου θα τα πάρεις.
2: Έλα ντε.
1: Έμα τώρα.

0: Δηλαδή πολύ λαϊκά το κράτος, χωρίς να στο πει,
1: ναι,
0: σου λέει κάνε μια ιδιωτική ασφάλεια για να σε πληρώνω λιγότερο.
1: Αυτό σου λέει, κομψά και ωραία.
0: Αλλά δεν στο λέει, στο λέει χωρίς να στο πει.
1: Ναι, το υπενήσατε.
0: Όχι, δεν το υπενήσετε καν.
1: Τι το κάνει?
0: Τίποτα, όταν θα σου τύχει.
1: Μπροστά σου θα σκάσει.
0: Ναι, όταν θα σου τύχει, ναι. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Όταν πας να τα πάρεις, σου λέει, μα που είχες και ιδιωτική. Και τι έγινε? Ναι, αλλά...
1: Την έχω πληρώσει την ιδιωτική.
0: Όχι, όχι,
1: δεν είναι έτσι. Θα πλουτίσεις.
0: Υπερπλουτισμός.
1: Ω,
0: αυτό πρέπει να το εφαρμόσουν και στη σύνταξη. Τι έχεις κάνει, ιδιωτική ασφάλιση.
1: Σωστό.
0: Ιδιωτική ασφάλιση, ταξιοδοτικό. Όπα.
1: Όπα, περίμενε.
0: Όπα.
1: Μισό.
0: Να το, εδώ είναι τα έσοδα. Πόσο θα πάρεις, για πόσο, εντάξει, για τόσα χρόνια θα παίρνεις το υπόλοιπο από μένα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: αλλά σου κρατάνε εισφορές όμως το κράτος, ότι για τον επαγγελματικό βίο σου. Τα πληρώνεις.
0: Θα τα πάρεις μετά αν ζεις. Άμα δεν ζήσεις. Έτσι τι να κάνουμε, αυτά είναι τυχερά.
1: Καλά, ναι, στη ζωή είναι.
0: Τυχερά είναι αυτά.
1: Είναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, α, έτσι πρέπει, πρέπει να το εφαρμόσουν και εκεί.
1: Ωραίο μοντέλο.
0: Δίνω ιδέα. Δίνω ιδέα τώρα, ξέρεις, αυτό είναι υπερπλουτισμός. Ρε, θα γίνει να γεμίσουν τα ταμεία.

0: Και στέλνει εδώ ο Πάνος, λέει, σκέφτηκε κανείς την παγίδα στην αναστολή των χρεών για 12 μήνες, γιατί όπως το καταλαβαίνω εγώ, μετά τους 12 μήνες θα πάνε και θα ζητήσουν από αυτούς που κάηκα τα σπίτια τους να πληρώσουν τα χρέη.
1: Εννοείται.
0: Έστω και αν πια δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε. Και βέβαια μας έχει στείλει και το σκίτσο του Πάνος, να το δούμε. Να το δούμε το Πάνο. Το Πάνο το σκίτσο.
2: Εγώ δεν το βρίσκω, συγγνώμη.
0: Α, είναι ένα ζευγάρι, ένας κύριος και μια κυρία. Πίνουν το καφεδάκι τους στο τραπεζάκι τους, ωραία. Ο κύριος κρατάει λογαριασμούς και τους διαβάζει, έτσι. Και λέει η κυρία, πού θα πάμε φέτος διακοπές? Και απαντάει ο κύριος, σε ό,τι απομείνει.
2: Μπράβο, το βρήκα. Ο Παρδάλης λέει κατσαμπέκι, θα πει μετά την άντρο και χαλάντρι.
0: Ναι, ναι, ναι, χαλάντρι.
2: Χαλάντρι, χαλάντρι. Άνθρωπος. Χαλάντρι. Τίτλοι.

0: Real FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Σε πάω τώρα εγώ στην επιστήμη.
1: Για πήγαινε με.
0: Το ταξίδι, λέει, διαβάζω στενικώς, και η παραμονή αποτελούν τις δίωξεις του χρόνου, είτε μιλάμε για την πολυετή οδύσσια του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, είτε για την κίνηση των υποατομικών σωματιδιών. Ωστόσο, ένα πρόσφατο επαναστατικό πείραμα στην κβαντομηχανική έρχεται να ανατρέψει κάθε λογική γύρω από τη διάρκεια μιας διαδρομής. Ερευνητές κατάφεραν να μετρήσουν φωτόνια που πέρασαν αρνητικό χρόνο μέσα σε ένα νέφος ατόμων, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κατανόηση του σύμπαντος. Πέρασαν αρνητικό χρόνο. Το κατάλαβες?
1: Η κβαντομηχανική είναι το πεδίο μου, το αντικείμενό μου. Φυσικά το έχω καταλάβει.
0: Okay. Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι ένα παράδειγμα, φωτόνια, λέει, που ταξιδεύουν μέσα από ένα νέφος ατόμων μπορούν να εξέλθουν τόσο νωρίς που φαίνεται να έχουν περάσει ένα αρνητικό χρονικό διάστημα μέσα σε αυτό. Όπως, λέει, μας διηγεί το Όμηρο, σαν παράδειγμα, ο Οδυσσέας πραγματοποίησε ένα επικό ταξίδι ενάντια σε όλες τις πιθανότητες από την Τρία προς την πατρίδα του, την Ιθάκη. Επισκέφθηκε πολλούς τόπους, αλλά τον περισσότερο χρόνο παρέμεινε με την ύμφη Καλυψό στο νησί της. Μπορούμε, λέει, να φανταστούμε ότι η σύζυγός του, η Πινελόπη, θα τον είχε ρωτήσει για εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
1: Φυσικά.
0: Ο Οδυσσέας, λέει, με τέτοια άνεση, ίσως να απαντούσε. Δεν ήταν τίποτα. Για την ακρίβεια, ήταν λιγότερο από το τίποτα. Αρνητικά 5 χρόνια έμεινα με την Καλυψό.
1: Βεβαίως.
0: -5.
1: -5.
0: Πώς αλλιώς θα μπορούσα να είχα φτάσει στο σπίτι μετά από μόνο 10 χρόνια. Αν δεν πιστεύεις, ρώτα την.
1: Ορίστε, νάτο. Νάτο. Εγώ πρέπει να σου πω ότι σε θαύμασα μόλις τώρα, διότι πήρες μια επιστημονική μελέτη, ένα επίτευγμα, τέλος πάντων κάτι που αναφέρεται στην επιστήμη, και το έκανες απλό, καθημερινό, κοινωνικό, μη σου πω τόσο καθημερινό και κοινό, που το έκανες, ναι, φραγκοδίφραγκα το έκανες. Έτσι. Ο Οδυσσέας έλειψε 20 χρόνια. Έτσι. Τα 10 ήταν στον Τροϊκό Πόλεμο και τα άλλα 10 οι περιπλάνες και τα λοιπά.
0: Δεν ξέρουμε που ήταν τα άλλα 10.
1: Για κάτσε λοιπόν εδώ.
0: Δεν ξέρουμε που ήταν τα άλλα 10. Τα άλλα 10 ήταν και 5 αρνητικά στην Καλυψό.
1: Ήταν και 5 αρνητικά. Και αυτό είναι σημαντικό τώρα.
0: Πώς μετράνε τα 5 αρνητικά σε κανονικό χρόνο?
1: Βέβαια.
0: Εδώ είναι το εργαστήριο του αρνητικού χρόνου. Αυτοί οι επιστήμονες, όταν γυρνάνε σπίτι τους, είναι καλά?
1: Νομίζω ότι το μυαλό τους λειτουργεί σε τέτοιες κατευθύνσεις που ίσως να δυσκολεύονται να γιωθούν στην πραγματικότητα.
0: Δεν φαντάζομαι στην οδήγηση, σκέφτομαι, προς το σπίτι. Τι τραβάνε. Καλησπέρα, λέει, ιδιωτικοποίησε όλη την κοινωνική ασφάλεια, στην παιδεία, στην υγεία, να μην έχεις λεφτά να ασφαλιστείς, να σπουδάζεις, να νοσηλευτείς, να έχουμε λιγότερο κράτος, νεοφιλελευθερισμός και πάση Ελλάδος. Ό,τι πρέπει να βλωτήσουν οι ιδιώτες. Αν υπάρχει πρόβλημα στη δημόσια υγεία, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική ασφάλεια, χρειάζεται να τα εξηγιάνεις και όχι να τα συρρυκνώσεις υπέρ των κερδοσκόπων ιδιωτών. Λέει ο κύριος Γιάννης. Δείτε, λέει, το βίντεο Iggy and the Stooges. Little Door, εντάξει. Άλλη φορά.
1: Λοιπόν. Αύριο, δεν ξέρω αν το είδες, Μανώλη, θα εκδοθεί στην Ελλάδα η γυναίκα η οποία κατηγορείται για
0: το ξέρουμε, έχει πάει το ελληνικό FBI, δεν ξέρουμε αν θα έρθουν αύριο.
1: Αυτό αναφέρεται ως πληροφορία ότι έρχεται, ναι.
0: Πήγαν να την παραλάβουν.
1: Ναι, έχουν πάει να την παραλάβουν. Προφανώς οι συνάδελφοι που γράφουν αυτήν την είδηση έχουν κάποια πληροφόρηση. Κάποια πληροφορία. Και μάλιστα λένε ότι αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή.
0: Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα την Παρασκευή. Έτσι, γιατί πρέπει να εκτελεστεί ένταλμα σύλληψης. Και βεβαίως θα πάει μετά στον ανακριτή.
0: Και προφανώς θα
1: ζητήσει προθεσμία. Να θυμίσουμε ότι έχουν προφυλακιστεί 2 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Και επίσης να θυμίσουμε, για να μην ξεχνάμε την υπόθεση της Μαρφίν και μετά από αυτές τις εξελίξεις, ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και άλλων προσώπων.
0: Ναι.
1: Όλων των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν, ναι, σε αυτή την ομάδα η οποία έδρασε.
0: Με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Με όποιο τρόπο. Με όποιο τρόπο. Είναι σε εξέλιξη. Μακάρι, αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε τελειώσει εδώ πέρα.
0: Θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Αν έχουμε τελειώσει ή όχι. Και θα δούμε επίσης και τι. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για τους τρεις.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Γιατί και οι τρεις κατηγορούνται, αλλά. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το αν είναι ένοχη.
1: Φυσικά.
0: Αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε. Θα έχει πάντως ένα ενδιαφέρον να δούμε.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι θα πει. Η οποία γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της έκδοσής της, έτσι. Είναι και αυτό ένα στοιχείο, τέλος πάντων. Δηλαδή, οι Βρετανικές αρχές έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα και εκείνη συνελήφθη κανονικά, ενεργοποιήθηκε ερυθρά αγγελία. Και έρχεται αύριο, εκδίδεται αύριο.
0: Ναι, μάλιστα, θα δούμε. Σιγά λέει μην ασχολιόταν η Πινελόπη με την Καλυψό, είχε τον αργαλιό της. Ναι, και είχε και κόσμο, περίμενα απ' έξω. Είχε συγκεντρωμένο πλήθος απ' έξω που περίμενε. Λες αυτοί τελικά να περιμένανε για να περιμένανε για αυτά.
1: Να περιμέναν.
0: Για αυτά τον αργαλιό.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό. Ναι. Ότι αυτό ήταν ο λόγος που περιμέναν.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Πάρα πολύ πιθανό.
0: Να αποκλείω. Τώρα την είδες την ταινία, πήγες την είδες.
1: Δεν έχω πάει, ξέρεις ότι.
0: Αλλά εντάξει,
1: ναι, είναι. Και τα. Ναι, είναι. Τα ωραία και όλα αυτά. Όμως εγώ θέλω πάρα πολύ να τη δω την ταινία αυτή. Η μόνη ένστασή μου είναι επειδή είναι μεγάλη διάρκεια.
0: Θα ήθελα...
1: Όχι, μωρέ. Θα ήθελα να είναι σε πιο έτσι, άνετη θέση ενός κλειστού κινηματογράφου. Ενώ λατρεύω τα θερινά, τα σινεμά. Δεν ξέρω, ξέρεις, τρεις ώρες αυτές αν είναι. Αυτό μόνο σκέφτομαι.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Μόλις μου είπες ότι θες να πας να το δεις σε VIP αίθουσα.
1: Όχι, σε καλύτερα καθίσματα. Πώς να σου το πω, είναι τρεις ώρες, είναι πολλές οι ώρες.
0: Υπάρχουν VIP αίθουσες.
1: Όχι, μωρέ, απλές. Όχι όμως στο θερινό.
0: Α, να μην είναι, ρε παιδί μου.
1: Υπερεκλίτσες αυτές.
0: Αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Γιατί είχε την άλλη, την αίθουσα που είναι 30 ατόμων.
1: Όχι, και να ήθελα VIP δηλαδή, γιατί το λες έτσι. Το πες λίγο κάπως, ακούστηκε κάπως. Και να ήθελα.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα, δηλαδή τρεις ώρες θα με έπαιρνε ύπνος.
1: Είναι πολύ άνετες. Είναι πάρα πολύ άνετες.
0: Μια φορά έχω πάει.
1: Εγώ δεν έχω πάει.
0: Μια φορά. Πήγα με το γιο μου, πήγαμε και είδαμε μια ταινία μια φορά.
1: Και
0: είναι πολύ ωραία εμπειρία είναι. Mm-hmm. Πολύ ωραία εμπειρία. Εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι. Και θα σου πω, πήγαμε γιατί ήθελε να δούμε μια ταινία την οποία δεν βρίσκα μυστήριο με τίποτα. Με τίποτα, με τίποτα. Mm-hmm. Και είχε μόνο εκεί. Λέω, εντάξει, πάει στο λίγο.
1: Μια
0: πάμε
1: χαρά,
0: να το δούμε.
1: Ναι.
0: Ωραία ήταν. Αυτό το οποίο για μένα είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι είχε ησυχία μέσα στην αίθουσα.
1: Α, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι, γιατί δεν είχε, δηλαδή δεν είχε πτσιρικαρία. Και είχε ησυχία. Δηλαδή έβλεπες ταινία και έβλεπες ταινία αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: αυτό είναι ωραίο.
0: Είχε όμως άλλα. Δηλαδή είχε, μπορούσε να παραγγείλεις φαγητό και τέτοια. Που δεν, ναι, ναι. Το ποτό σου και δεν σημαίνει. Τα οποία όμως. Εμένα δεν τρελαθεί, γιατί δεν είναι ο κινηματογράφος, δεν τον έχω έτσι στο μυαλό μου.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μπορείς να ξαπλώσεις την πολυθρόνα σου, να ανεβάσεις τα πόδια κτλ. Εντάξει, ο κινηματογράφος είναι να είσαι λίγο σε εγρήγορση. Δηλαδή περνάει ο άλλος, ας πούμε, και τραβιέσαι λίγο για να περάσει.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, για μια φορά καλά είναι. Καλά είναι. Για την εμπειρία.
1: Ωραία.
0: Είδα όμως εκεί που περιμέναμε για να μπούμε. Ότι υπάρχει κόσμος που το κάνει πάρα πολύ συχνά γιατί τους ξέρουν απ' έξω. Πάντα κάνετε πως είστε καλά και τέτοια. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος, παιδί μου, που δεν θυμάμαι. Δεν ήταν ήδη, νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα τι είχαμε πληρώσει. Ήταν κάνα 15 το άτομο. Δεν ήταν, θέλω να πω, φοβερή υπερβολή για αυτό που σου πρόσφερε. Βέβαια από εκεί πέρα ότι πάρεις είναι εξτρά. Μα αν πάρεις και τίποτα.
1: Εντάξει, ξέρεις τι, αυτό μπαίνει σε μια άλλη λογική. Την λογική μια εμπειρία, ας πούμε, κινηματογράφου.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό. Εντάξει, είναι διαφορετικό. Εμένα μου αρέσει, αγαπάω, δηλαδή λατρεύω τα θερινά τα σινεμά. Πραγματικά μου αρέσει.
0: Έχω
1: παρακαλέσει
0: να δεις δύο ταινίες.
1: Με έχεις παρακαλέσει, Πρεσιμανόλη, τα δραματοποιείς τα πράγματα.
0: Ναι, και στο σπίτι μου και δεν τις έχεις δει ακόμα. Ούτε πρόκειται. Δεν θυμάσαι καν ποιες είναι.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ναι, καλά, εντάξει, προφανώς.

0: κόκκινα ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα πιστεύεις ότι είναι κατάλληλη? Μου είχε έρθει ένα μήνυμα τώρα.
1: Ναι.
0: Το διαβάσω ή μην το διαβάσω?
1: Τώρα δεν ξέρω όμως. Δεν ξέρω τι είναι. Έχει κάποια βομολογία, έχει.
0: Φεύγεις κιόλας σε λίγο, άστα τα πει.
1: Με προβληματίζεις λιγάκι τώρα.
0: Καλησπέρα κυρία Κατσαμπέκη μου, κυρία Ζέπα.
1: Ναι.
0: Αφού VIP και βου, πού είναι η Κατσαμπέκη ρε Βαρβάλη, έτσι. Έτσι. Να τα λέμε. Η Πινελόπη λέει, ήθενε δεν με αφήνετε να γιάσω. Ήθενε και ξεήθενε στον αργαλιό της.
1: Ναι.
0: Το The Power of Love. Ο Οδυσσέας παρασυρώταν από κύρκες και μάγισσες και δεν ήξερε που θα καταλήξει.
1: Δεν ήξερε.
0: Αυτό λέει με τα φωτόνια και αρνητικό χρόνο. Όχι, αναφέρει και πηγές. Πώς δεν αναφέρει? Τα φωτόνια λέει μπορούν να ισχυριστούν, δεν ξεκίνησαν καν το ταξίδι. Όχι, έκαναν αρνητικό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί είναι σαν να, ενώ έχεις πάει σαν να μην πήγες. Μπορώ να το πω και απλά. Κάτι άλλο λέει για τα φωτόνια, δεν περνάει χρόνος γι' αυτό, οπότε μπορεί να έχει διασχίσει
1: 13 δισεκατομμύρια για εμάς. Ναι.
0: Αλλά για αυτό τα φωτόνια είναι μηδενικός, ναι. Γιατί ταξιδεύουμε με ταχύτητα του φώτος. Ναι, αλλά τώρα λέει για αρνητικό χρόνο. Πώς αρνητικός χρόνο? Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί έχουν μυαλό, δεν είναι σαν για εμάς.
1: Ναι, λέει ο κύριος Βαγγελής, οπότε τα φωτόνια μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν ξεκίνησαν καν το ταξίδι.
0: Αν μιλούσαν.
1: Τι λες φωτόνιο, ποια είναι η γνώμη σου?
0: Ναι,
1: ναι.
0: Είναι ένα παλιό ανέκδοτο αυτό. Που είναι δύο κότες. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι. Α. Για πες το.
0: Και λέει μία στην άλλη, τι νέα? Καλά. Την κοιτάει η άλλη, της λέει, δεν θα μου απαντήσεις. Και τη γυναίκα της λένε, γιατί μιλάνε οι κότες? Πολύ παλιό. Όταν ήμουν μικρός γέλαγα απίστευτα με αυτό. Ναι, είχε πολύ σωστό εδώ μεταξύ. Δεν θα το πω.
1: Πες το.
0: Πειράζει λίγο ορισμένους που είναι, παρά το ότι είναι ολίγα δευτερόλεπτα η συμμετοχή, που είναι έγχρωμη, μαύρη εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
0: έτσι. Αλλά δεν πειράζει, λέει, που δείχνει τους Έλληνες που πηγαίνανε.
1: Ναι.
0: Δεν μας, δεν μας κατάλαβες.
1: Ναι,
0: δεν μας πειράζει,
1: ναι,
0: αυτό,
1: δεν μας πειράζει. Όχι, ναι, μας πειράζει το άλλο. Θέλω να τη δω την.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Σε ένα κινηματογράφο με άνεση.
1: Μια κουβέντα είπαμε Σταύρος.
0: Θέλω να τη δω, θέλω να τη δω. Εντάξει, το εύχομαι. Και καλό καλοκαίρι. Όλο παράπονα λέει είστε. Μια σας πειράζει που κλέπουν οι πολιτικοί, μια που δεν έχετε λεφτά, μια ταράτσα στα νοσοκομεία, μια που καίγεστε κάθε καλοκαίρι, όλα στραβά τα βρίσκετε. Και στο κάτω-κάτω, δάντε σας αρέσει να πάτε στην Κούβα.
1: Έμα, επιτέλους πια.
0: Έμα πια.
1: Επιτέλους πια.
0: Και δεν το έχει γράψει ο Γιάννης.
1: Δεν το έχει γράψει.
0: Όχι.
1: Okay. Λοιπόν, είδες, δεν ξέρω αν παρακολουθείς φαντάζομαι τα του Τραμπ. Είδες τώρα ότι από τους δασμούς που έχει βάλει στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Έχει επιστρέψει 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Γιατί τσέπη του τα βγάλε.
1: Έτσι, δηλαδή, ναι, αλλά ρε παιδί μου, αυτό ήταν ένα τεράστιο πολιτικό αφήγημα του Ντόναλντ Τραμπ. Τα εισπράξεις από τη δασμολογική πολιτική του, που θα πάρουμε χρήματα κτλ. Τώρα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι είναι παράνομη η δασμή συγκεκριμένη. Και έχουν εισπραχθεί το μεταξύ 165 δισεκατομμύρια
0: από τις επιχειρήσεις. Είναι ο άνθρωπος.
1: Επιστρέφεται 100.
0: Με τον οποίο δεν θες να κάτσεις να παίξεις επί τραπέζι ή χαρτιά.
1: Μονόπολη.
0: Τίποτα. Θα αφήσει την παρτίδα στη μέση.
1: Θα τσαντιστεί άμα χάνει.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Παιδί μου. Μπλέχθηκε στο Ουκρανο-Ρωσικό.
1: Ναι.
0: Πήρε τις σπανίες γης, τους έχει αφήσει και τρώγονται.
1: Ναι, εντάξει. Να τα βρει η Ευρώπη.
0: Μπλέχθηκε με το Ιράν, τον έβαλε στο κόλπο ο Νετανιάχου. Αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει κανείς τι γίνεται στα στενά του, δεν ξέρουμε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Είμαστε
1: δεν
0: σε
1: ξέρουμε.
0: Πόλεμο, δεν είμαστε σε πόλεμο.
1: Ποια πλοία περνούν, ποια δεν περνούν, ποιος κάνει κουμάντο.
0: Θα βάλω δασμούς, δεν θα βάλω δασμούς. Δεν μπορείς να βάλεις δασμούς. Δεν θα βάλω δασμούς, θα βάλω δασμούς.
1: Ελέγχω τα λιμάνια, δεν τα ελέγχω. Εμείς τα ελέγχουμε τα λιμάνια.
0: Πώς να παίξει ποιος τραπέζι με αυτόν τον άνθρωπο. Πώς.
1: Πιστεύεις ότι θα κάνει.
0: Τι να κάνει.
1: Παιδί μου, έτσι στα χαρτιά, ας πούμε, για παράδειγμα, θα κάνει απατεωνιές, να το πω έτσι.
0: Λες να μην κάνει.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα κάνει ανοιχτά τα πράγματα. Δηλαδή, εάν δεν κερδίζει, θα φεύγει. Θα το τεινάζει κιόλας στον αέρα του τραπέζι. Δεν πάει
0: πυροβολή για τους άλλους.
1: Ναι, ναι, και δρόμο. Ναι. Δεν θέλω. Ναι. Παρατήστε με.
0: Καλό αυτό. Βράδυ στην κυρία Ελένη. Ώρα για ξεκούραση, κυρία Σόφη. Καλό βράδυ στην Ελένη.
1: Ευχαριστώ,
0: μας, και καλή ξεκούραση,
1: κυρία Μαραγκίδου.
0: Αν και θα προτιμούσαμε να έμενε κι άλλο, γιατί μόλις φεύγει χαλάει η διάθεση του Μανώλη μας.
1: Αλήθεια, Μανώλη, στεναχωριέσαι όταν φεύγω, αλήθεια.
0: Έχω πει, ναι, κάτσε ρε, χθες έπρεπε να, δεν έκατσε. Σήμερα ο Παναθηναϊκός αρχίζει σε 9.30 πάλι.
1: Έχω κάποια πάλι σχέση θωρίσουμε με τον Παναθηναϊκό.
0: Χθες ούτε με τον Ολυμπιακό έχεις χθες.
1: Ναι, γιατί.
0: Όχι ρε παιδί, επειδή έχει μπάλα να, ρε, να κάνεις εσύ μια εκπομπή, να πας λίγο παραπέρα το... το πρόγραμμα. Λοιπόν,
1: κατάλαβες τώρα.
0: Γιατί βλέπω στα μηνύματα εδώ. Τι έχει,
1: εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Ναι, είμαστε δύο
0: δυνάμεις. Το πρόσεχε τώρα, την απειλή είναι.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι. Μανολάκι μου!
0: Πρόσεχε τώρα!
1: Πάρω το καπελάκι μου!
0: Πρόσεχε τώρα τι!
1: Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να λειτουργώ με έναν τρόπο έτσι ωραία, να έχεις τη διάθεσή σου κτλ. Έρχεται λοιπόν ο Γιάννης τώρα εδώ. Κατάλαβες. Ρίχνει το μήνυμα ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής. Ακόμα λέει: περιμένω την απάντηση από τον κύριο εκεί που στέλνει τα μανιφέστα να μας πει σε ποια χώρα του πλανήτη που υπάρχει κομμουνισμός, ευημερούν οι εργάτες. Όπως είπε ότι θα γίνει εδώ αν εφαρμοστεί κομμουνισμός. Αυτό. Δεν αναφέρεται σε σένα, υποθέτω.
0: Εγώ να στέλνω μανιφέστα.
1: Αλλά σου το στέλνει όμως εσένα εκεί να σε, να σε πικάρει, ρε παιδάκι μου, να σε ταράξει ο Γιάννης. Εγώ προσπαθώ.
0: Εντάξει, εγώ μπορώ να το απαντήσω.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Περίμενε.
1: Μπορώ. Τι μετράς μωρέ Μανώλη από μέσα σου με τα δαχτυλάκια ένα-ένα.
0: 8 λέξεις.
1: Α, για πες.
0: 10 νεκροί σε 10 μέρες σε εργατικά δυστυχήματα. Για απάντηση. Χωρίς μανιφέστα. Οι 5 από αυτούς στις φωτιές. Καλά είμαστε. Οι άλλοι 2 σε εκρήξεις.
1: Πόσες μέρες είπαμε?
0: Σε 10.
1: 10 μέρες.
0: Σε 15.
1: Όχι, σε 10. Δεν το είχα υπολογίσει.
0: Άντε, σου βάζω εγώ 15. Mm. Αλλά είναι. Γιατί αν είναι 10 σε 10 μέρες, είναι ένα στην ημέρα. Αν είναι 10 σε 15, πάει, σπάει λιγότερο. Αλλά είναι. 10 οικογένειες.
1: Mm. Έτσι απλά.
0: Βέβαια. Όχι ότι. Τα άλλα συστήματα θα το.
1: Καλά, εννοείται.
0: Θα το γλιτώνανε.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα γι...
1: εννοείται.
0: Όλα τα συστήματα, με όλα τα συστήματα το ίδιο θα συνέβαινε. Άστε ρε πάνω να φύγει. Αν νομίζω ότι την παρακαλάμε και όλες την κρατάμε. Καληνύχτα, Ελένη.
1: Καληνύχτα, Μανώλη μου.
0: Γεια σε, Ελένη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Σέντρασε 30 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΧΑ Σόφιας 1948 για το Conference League. Στο Πόλο, η εθνική μας ομάδα νέων γυναικών κάτω των 20 ετών δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ιτήθηκε στον προημιτελικό με 13-10 από την Ολλανδία και έτσι θα διεκδικήσει μια θέση από την 5η ως την 8η της διοργάνωσης. Περισσότερα στο filafilos.gr. Real Weather. Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

τα παλιά τσίδικα, τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τετάρτης 5 Αυγούστου στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Μαζί και απόψε με τη βοήθεια του Θεού μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι τις 12. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και απόψε και η ομάδα παραμένει ως έχει. Ο κύριος Αντώνης Μαρτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Κυρκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στις 9.30 αρχίζει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βλέπω τώρα στη σύνδεση έχει εντάξει, έχει αρκετό κόσμο. Η αλήθεια είναι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αργότερα και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Για το φωτόνιο μου γράφει εδώ ο κύριος Βαγγέλης, ο χρόνος είναι μηδενικός. Για ένα παρατηρητή φυσικά το πέρασμα του χρόνου είναι διαφορετικό. Θεωρία της σχετικότητας. Για το λόγο αυτό τα συστήματα GPS διορθώνουν συνεχώς. Ένας δορυφόρος μένει ελάχιστα πίσω σε σχέση με τα ρολόγια εδώ στο έδαφος. Ενώ τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα, δεν τα παρακολουθώ κύριε Βαγγέλη γενικώς. Κάποτε τα παρακολουθούσα μανιωδώς αυτά. Τώρα πια μπορεί να είναι και η περίοδος, αλλά έχω την αίσθηση ότι με κουράζουν. Μωρέ Γιάννη, αυτό με τα χρυσόψαρα το τραγούδι και αυτό που γράφεις, έχεις μια κακή τάση και λυπάμαι που το λέω, να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους με βάση το τι ψηφίζουν. Το χρυσόψαρο για κάποιο λόγο οι επιστήμονες έχουν αποφανθεί ότι δεν έχει μνήμη, δηλαδή ότι η μνήμη του είναι πολύ κοντή. Δυστυχώς είναι ένα γνώρισμα πάρα πολλών ανθρώπων ασχέτως το τι ψηφίζουν. Δυστυχώς. Και γενικώς εγώ δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους, ούτε δεν τους ξεχωρίζω γενικά, αλλά πέρα από αυτό, και αν τους ξεχωρίζω δεν θα τους ξεχωρίζω με βάση τα πολιτικά τους πιστεύω. Αλλά ακριβώς επειδή δεν έχω λόγο να τους ξεχωρίσω, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, εξαιρούνται παιδεραστές, δολοφόνοι κτλ. κτλ. Που είναι άνθρωποι μέσα εισαγωγικά, δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω. Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει τα κριτήρια του να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Ένα παιδί λέει όταν κοιμάται μεγαλώνει, ένας λαός όταν κοιμάται πεθαίνει. Υπάρχει αυτό το παλιό που έλεγε, ο ύπνος τρέφει τα παιδιά και ο ήλιος τα μοσχάρια. Τελικά ό,τι έχουν πει οι μεγαλύτεροι, οι παλαιότεροι και οι αρχαίοι, γιατί το λέμε συνήθως όταν κάτι μας τυχαίνει, αλλά είναι σωστό. Είναι σωστό. Για κάποιο λόγο δηλαδή έχει βγει και έχει υποθεί και έχει γραφτεί. Αμαρτίες γονέων παιδεύουν σε τέκνα. Δεν έχει βγει κάτι για τα παιδιά που παιδεύουν τους γονείς. Έχει βγει. Έτσι δεν είναι? Γιατί άραγε? Κάτι ξέρανε. Είχε στείλει νωρίτερα η κυρία Έφη ένα μήνυμα, το είδα τώρα γιατί ήρθε στα τζανκ. Επανέρχομαι λίγο για την προσωπική διαφορά στη συντάξη. Ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει την κατάργησή της και εννοεί πως καταργεί το συμψηφισμός. Η προσωπική διαφορά όμως παραμένει, ήθελα να το δείτε λίγο. Νομίζω κυρία Έφη, γιατί το στείλατε και χθες ένα αντίστοιχο μήνυμα. Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός? Με Τζέσκα Σόφια, όχι, συγγνώμη, με την Τζέσκα 1948. Αυτή είναι η μικρή, δεν είναι η κανονική. Η 1948, βέβαια δεν την έχω δει, δεν την ξέρω σαν ομάδα. Φαντάζομαι και από αυτά που έχω διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός είναι
πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι, δεν είναι η Σόφιας. Έτσι, δεν είναι η Σόφιας. Είναι από τη Βουλγαρία, αλλά δεν είναι η 1948, είναι αυτή που βγήκε μετά και έβαλε το 1948 για να θυμίσει. Δεν είναι η στρατιωτική ομάδα. Υπάλε ποτέ, γιατί δεν υπάρχει πια στρατιωτική ομάδα, έτσι. Μπερδευόμαστε. Καλησπέρα, λέει Μανώλη. Πει στο φίλο, επειδή υπάρχει μόνο ο καπιταλισμός, γι' αυτό γίνονται 67 πόλεμοι σήμερα. Επίσης, οι άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από την πείνα και την εκμετάλλευση είναι πολλές χιλιάδες. Να μην μιλήσουμε για τα παιδιά. Κύριε Δημήτρη, ακούστε τώρα. Επειδή βάζετε ένα θέμα που δεν έχω καμία αντίρρηση να το συζητήσουμε. Διαβάζοντας καθημερινά τους γονείς. Έχει βγει. Έτσι δεν είναι. Γιατί άραγε. Κάτι ξέρανε. Είχε στείλει νωρίτερα η κυρία Έφη ένα μήνυμα. Το είδα τώρα γιατί ήρθε στα τζανκ. Επανέρχομαι, λέει, για την προσωπική διαφορά στη συντάξη. Ο πρωθυπουργός εξαγγέλει την κατάργησή της και εννοεί πως καταργεί το συμψηφισμός. Η προσωπική διαφορά όμως παραμένει. Ήθελα να το δείτε λίγο. Νομίζω, κυρία Έφη, γιατί το στείλατε και χθες ένα αντίστοιχο μήνυμα. Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός, με Τζέσκα Σόφι. Όχι, συγγνώμη. Με την Τζέσκα 1948. Αυτή είναι η μικρή. Δεν είναι η κανονική. Η 1948. Βέβαια δεν την έχω δει, δεν την ξέρω. Σαν ομάδα. Φαντάζομαι και από αυτά που έχω διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι, δεν είναι η Σόφιας. Έτσι, δεν είναι η Σόφιας. Είναι από τη Βουλγαρία, αλλά δεν είναι η 1948, είναι αυτή που βγήκε μετά και έβαλε το 1948 για να θυμίσει. Δεν είναι η στρατιωτική ομάδα. Υπάλε ποτέ, γιατί δεν υπάρχει πια στρατιωτική ομάδα, έτσι. Μπερδευόμαστε. Καλησπέρα, λέει Μανώλη. Πει στο φίλο, επειδή υπάρχει μόνο ο καπιταλισμός, γι' αυτό γίνονται 67 πόλεμοι σήμερα. Επίσης, οι άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από την πείνα και την εκμετάλλευση είναι πολλές χιλιάδες. Να μην μιλήσουμε για τα παιδιά. Κύριε Δημήτρη, ακούστε τώρα. Επειδή βάζετε ένα θέμα που δεν έχω καμία αντίρρηση.

προσωπική διαφορά όμως παραμένει, ήθελα να το δείτε λίγο. Νομίζω, κυρία Έφη, γιατί το στείλατε και χθες ένα αντίστοιχο μήνυμα. Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός, με Τζέσικα Σόφια, όχι, συγγνώμη, με την Τζέσικα 1948. Αυτή είναι η μικρή, δεν είναι η κανονική. Η 1948, βέβαια δεν την έχω δει, δεν την ξέρω σαν ομάδα. Φαντάζομαι και από αυτά που έχω διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι, δεν είναι η Σόφιας. Έτσι, δεν είναι η Σόφιας. Είναι από την Βουλγαρία, αλλά δεν είναι η 1948, είναι αυτή που βγήκε μετά και έβαλε το 1948 για να θυμίσει. Δεν είναι η στρατιωτική ομάδα. Υπάλε ποτέ, γιατί δεν υπάρχει πια στρατιωτική ομάδα, έτσι. Μπερδευόμαστε. Καλησπέρα, λέει Μανώλη, πει στο φίλο, επειδή υπάρχει μόνο ο καπιταλισμός, γι' αυτό γίνονται 67 πόλεμοι σήμερα. Επίσης, οι άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από την πείνα και την εκμετάλλευση είναι πολλές χιλιάδες, να μην μιλήσουμε για τα παιδιά. Κύριε Δημήτρη, ακούστε τώρα. Επειδή βάζετε ένα θέμα που δεν έχω καμία αντίρρηση να το συζητήσουμε. Διαβάζοντας καθημερινά και παρακολουθώντας καθημερινά μια ζωή ολόκληρη, τα όσα συμβαίνουν, δεν έχω καταλήξει στο ότι αν υπήρχε ένα άλλο σύστημα δεν θα γίνονταν πόλεμοι, οι άνθρωποι δεν θα πέθαιναν καθημερινά από την πείνα και την εκμετάλλευση και μεταξύ αυτών και τα παιδιά. Δηλαδή, έχω την αίσθηση και θα το πω όπως θα αισθάνομαι, ότι δεν είναι ζήτημα συστήματος, είναι ζήτημα δικό μας. Η Κίνα, ας πούμε, που θεωρείται κομμουνιστική χώρα, ποιος κομμουνισμός, πιο καπιταλιστική χώρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δείτε τις παραγωγές που έχει, τις πωλήσεις που κάνει. Μετακύλησε το... Δεν απορρόφησε καθόλου αυτό το 3 ευρώ. Αυτά οι πλατφόρμες μετακύλησαν το 3 ευρώ αναπροϊόν σε κάθε κατηγορία στον καταναλωτή και συνεχίζουν να πουλάνε σαν αφρά τα ψωμάκια που μόλις βγήκαν από το φούρνο. Θέλετε να σας πω γιατί? Διότι το ίδιο προϊόν που αγοράζεις 15 ευρώ από τον Κινέζο και σου βάζει και 3 ευρώ φόρο τώρα, 18, το αγοράζεις από την Ευρώπη και είναι made in China και το αγοράζεις 40 ευρώ. Άρα πάλι κερδισμένος είσαι. Έχουνε πιάσει το marketing και το έχουνε ξεφτυλίσει. Έχουνε διαλύσει κάθε έννοια ανταγωνισμού. Και έρχεται, ας πούμε, τώρα και σου βγάζει, σου πετάει μια διαφήμιση στο διαδίκτυο. Πάρε αυτό. Φοβερή προσφορά. Το ένα κομμάτι 40 ευρώ. Τα δύο κομμάτια 39 ευρώ το ένα. Τα τρία κομμάτια 38 ευρώ. Και παίρνεις το ένα. Και μπαίνεις στο Κινέζο μάγαζο και έχει την τριάδα ένα πενιντάρικο. Και την τριάδα την αγοράζει με 3 ευρώ επιπλέον. Τι, από πού θα ψωνίσεις? Τα τελωνία έχουν φρακάρει. Και γιατί έχουν φρακάρει? Γιατί θέλουν να δουν αν εφαρμόζεται ο δασμός των 3 ευρώ ανά είδος. Και δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν παραβάσεις, όποιος αγοράζει ξέρει. Λοιπόν, και καθυστερούν τα δέματα, σου λέει μήπως και αλλάξει. Ποιος να αλλάξει γνώμη? Και το τάλιρο που σου δίνει στην καθυστέρηση, ακόμα και με αυτό κερδισμένος είναι. Σε συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Λαμίας με τον Υπουργό Υγείας, ο Δήμαρχος προσφέρθηκε να πληρώσει από την τσέπη του για 2 χρόνια μερικές ειδικότητες γιατρών που δεν έχει το νοσοκομείο. Εάν υπήρχε λίγο τσίπα, θα έπρεπε να πάρει το καπελάκι του και να παραιτηθεί. Οι κυρώσεις, λέει, για τη Ρωσία έφυγαν. Εδώ φέρνει μεταγραφές από Ρωσία ο Λαβούζος. Ποιον έχει σεντερφόρο από τη Μόσχα?

Ποιος είναι? Δεν το ξέρω, κύριε Νίκο. Δεν ξέρω τι σύνδεση του Παναθηναϊκού, αλλά τώρα από περιέργεια. Μου στέλνει τώρα εδώ ο κύριος Στάζου μια φωτογραφία από μια συνέντευξη του κυρίου Λοβέρδου στο Sky, που λέει: Βλέπω αυτοδυναμία συγκλωσία στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ηγέτη που υπερέχει κατά φανώς όλων των άλλων μέσα και έξω από τη χώρα. Γιατί, δηλαδή, συγγνώμη, τι περιμένατε να πει ο κύριος Λοβέρδος? Έφυγε από το Πασόκ, όπου ήταν εκ των διεκδικητών της Προεδρίας του κόμματος, και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε να πει? Ότι βλέπει τι? Σας κάνει εντύπωση? Καθίστε, όταν θα πλησιάσουν οι εκλογές θα ακούσουμε πράγματα και θάματα από όλους. Καθένας θα έχει τη δική του θεώρηση. Φυσικά, λέει, εκείνα εδώ και 50 χρόνια είναι καπιταλιστική, μόνο τα σύμβολα έχει. Επίσης, λέει, για τον καπιταλισμό είμαστε βέβαιοι, γιατί τα ζούμε σήμερα. Ορίστε, κύριε Δημήτρη. Απλό δεν είναι? Μα αυτό λέει και εγώ. Εγώ δεν διαφωνώ σε κάτι με αυτά που συζητάμε. Εφόσον και οι ίδιοι Κινέζοι κατάλαβαν ότι για να... Βέβαια, εντάξει, εξαπλώνονται με τρομακτικό ρυθμό και σε επίπεδο τεχνολογιών, αλλά για να το πετύχουν αυτό έπρεπε να ακολουθήσουν ένα καπιταλιστικό μοντέλο. Α, τελεία, παύλα. Ο Κινέζος βέβαια στη χώρα του υποφέρει. Μαντέψτε, αυτό είναι ο καπιταλισμός. Έξω πάμε καλά. Αυτό δεν είναι? Αυτό είναι. Καλησπέρα, κυρία Γιάννα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τα τελευταία, λέει, 2.500 χρόνια αξίζει, πόσα χρόνια είχαμε απόλυτη ειρήνη σε όλο τον πλανήτη? Κάτω από 200. Ξέρεις ποτέ την τελευταία φορά που δεν υπήρχε για ένα χρόνο πόλεμο στον πλανήτη? Πριν 1.800 χρόνια. Επί αυτοκράτορα Καρακάλα, που και τότε είχε σφάξει 20.000 αντιπάλους, αλλά θεωρείται εξέγερση και όχι πόλεμος. Άρα τι σχέση έχει ο καπιταλισμός? Έχει σχέση, γιατί όσα χρόνια έχουμε καπιταλισμό, έχουμε διαρκείς πολέμους. Το συνδέεις, δεν μπορείς να μην το συνδέσεις. Αν είχαμε κομμουνισμό, θα το συνδέαμε με τον κομμουνισμό. Αν είχαμε σοσιαλισμό, θα το συνδέαμε με τον σοσιαλισμό. Ο πόλεμος, λέει, είναι ο κανόνας στην ιστορία του ανθρώπου. Δεν έχεις καταλάβει. Ό,τι συμβαίνει σε μία περίοδο συνδέεται και με τα συστήματα τα οποία λειτουργούν. Δεν είναι λογικό? Θα πάω εγώ τώρα να ψάξω πριν από 2.500 χρόνια, πριν τη γέννηση του Χριστού, τι συνέβαινε? Ή αν το 200 μετά Χριστό υπήρξε και μία χρονιά που δεν είχαμε πολέμους? Και πού είναι? Ποια είναι η αξιόπιστη πηγή που το καταγράφει αυτό? Όπου και πάλι, ακόμα και αν είναι έτσι όπως λες, είχαν σφάξει 20.000 αντιπάλους του το αυτοκράτορα Καρακάλα και θεωρήθηκε εξέγερση, αλλά όχι πόλεμο. Δηλαδή το βάφτισαν όπως ήθελαν. Μπάς περιπτώσει. Οι Κινέζοι, λέει, μπορούν να πουλάνε φτηνά γιατί ο βασικός είναι στα 250 ευρώ και απαγορεύονται με την ποινή του θανάτου. Καλά, καλά, δεν υπάρχει καμία ποινή θανάτου τώρα. Αυτά είναι αηδίες. Οι απεργίες και οι διαμαρτυρίες για τις εργασιακές συνθήκες, μια χαρά τα έχουν βρει οι Κινέζοι. Δεν έχει κανένα καθεστώς. Καπιταλισμό άκρα το έχει. Και όπως στα περισσότερα καπιταλιστικά κράτη, έξω πάνε καλά και μέσα ο εργαζόμενος υποφέρει. Γιατί, συγγνώμη, εδώ ο εργαζόμενος τι κάνει? Ζει χαρισάμενη? Όχι, αλλά η χώρα πάει καλά. Αυτό δεν είναι το μοντέλο.

σύνδεση Παναθηναϊκού δεν έχω να βρω. Σας πω αμέσως. Α, ευκαιρία να δω και αν ξέρω τους παίχτες. Καλά, δεν ήξερα του Ολυμπιακού βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα αγωνιστεί με τους Πένια, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, στα άκρα της άμυνας, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, το δίδυμο των Στόπερ, Καμαράτσι, Ριβέγια, Χαφ, ο Γιάγκουσιτς μπροστά του σε επιτελικό ρόλο, Πελίστρη και Αντίνο στις πλευρές, στα φτερά, ο Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης. Ποιος από αυτούς είναι Ρώσος? Κανένας. Έχει τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Πάξη. Τώρα 40.000 κόσμο, δεν ξέρω αν έχει, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, στον πάγκο έχει τον Τζάβες και τον Κότσαρη που είναι οι τερματοφύλακες, τον Γκάτρι, τον Ντουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρι, Ταμπόρδα, Κυριακόπουλο και Μπινιάρη. Λιβάη Γκαρσία μπορεί να παίξει στη ρεβάνς αν είναι έτοιμος. Η Τσέσκα αυτή 1948, όπως τη λένε, τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Δεν αμελείται ποσότητα, αλλά δεν είναι η υπερδύναμη προφανώς, έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός λογικά λέω δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Καλά, και με την Μπάξ δεν έπρεπε να αντιμετωπίσει. Αν δεν γίνει λέει άγαλμα της υπατίας στην Αθήνα, δεν πρόκειται. Γιατί, άμα γίνει άγαλμα, τι θα γίνει, τι? Θα αλλάξουν τα γούρια. Δεν τα ξέρω αυτά που μου γράφετε. Δεν τα έχω ξανακούσει κιόλας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την κυρία Κασιάνη Βραχά. Και αμέσως μετά τραγουδάκι και επιστρέφουμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, 36 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, βράδυ Τετάρτης. Άρχισε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, με Τζέσκα. Στο 5ο λεπτό είμαστε 0-0. Επιθετικά έχει μπει ο Παναθηναϊκός, πιέζει. Μάλλον λέει δεν πουλάνε οι Κινέζοι φθηνά. Μην μπερδεύεσαι. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί λέει πουλάνε φθηνά διαμέσω Κίνας. Όποιος λέει κυκλοφορεί με iPhone και νομίζω ότι είναι αμερικανικό, πλανάτε πλάνη νυχτρά. Made in China είναι, φίλε. Όπως και τα Adidas, τα Nike και ένα σχασμό άλλο προϊόντα. Ναι, αλλά αυτά δεν είναι φθηνά, είναι ακριβά. Δεν πουλάνε οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι φθηνά. Μέσω Κίνας. Ακριβά πουλάνε. Οι Κινέζοι αυτά που πουλάνε, που είναι no name, τα πουλάνε φθηνά. Μα έβαλες, λέει, πενιές ενώ είμαστε στα ταμπούρια του Πειραιά. Βάλε, λέει, και φέρτε μου μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω, να δέσω το γλυκό πηγαίνοντας για το λιμάνι. Καλά είπαμε, εντάξει. Κύριε Γιώργο, προσωπικά δεν ξέρω ποια είναι η οικονομική δυνατότητα του καθενός. Ούτε μπορώ να μπω στην ψυχολογία του κάθε αγοραστή. Μπορώ να μπω στην ψυχολογία τη δική μου ως αγοραστής. Και με το ελάχιστο κριτήριο που μπορώ να έχω. Όταν βλέπω ένα προϊόν το οποίο με ενδιαφέρει σε μία τιμή, τυχαία θα πω τώρα, 10 ευρώ, το οποίο θα μου κοστίσει για να έρθει από την Κίνα 13 και ενδεχομένως, ξέρω, γιατί βάζω νομίζω ένα κατώτατο όριο 20 ευρώ, ας πούμε 20 ευρώ και θα μου κοστίσει 23, και βλέπω το ίδιο ακριβώς προϊόν με τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές, το οποίο είναι μάλλον απίθανο να κατασκευάζεται κάπου αλλού, γιατί μόνο αν το πάρεις θα μπορέσεις να το δεις και να το συγκρίνεις, να μου το πουλάει μια εταιρεία στην Ελλάδα ή μια εταιρεία στη Βουλγαρία ή δεν ξέρω εγώ που αλλού στα 35 και στα 40 ευρώ, αυτονόητα θα προτιμήσω αυτό που έχει 20. Αν δεν γράφει κιόλας ότι είναι και το άλλο κινέζικο, σίγουρα θα προτιμήσω αυτό που έχει 20. Γιατί απλούστατα στην τιμή του εντός εισαγωγικών ευρωπαϊκού παίρνω 2. Τι εγγύηση, λέω τώρα έτσι, τι εγγύηση μου προσφέρει ο ένας έμπορος, τι εγγύηση μου προσφέρει ο άλλος. Την ίδια. Οπότε είναι πολύ μακριά ακόμα η Ευρώπη από το να αντιμετωπίσει την Κίνα ως εμπορική δύναμη. Όχι 3, 13 ευρώ. Αν ήθελε να την αντιμετωπίσει και πάλι θα το συζητούσαμε. Α, ξαναλέω όμως, εκεί είναι θέμα πλέον προσωπικής επιλογής του κάθε αγοραστή και της ποιότητας του προϊόντος που παραλαμβάνει. Δηλαδή πήγα προχτές σε ένα μαγαζί με ηλεκτρολογικά γιατί είχα πάθει μια ζημιά και πήρα κάτι ανταλλακτικά αναλώσιμο, όχι τα οποία παλιά κατασκευάζονταν εδώ, τύπου ντουί και τέτοια. Φτηνά ήταν και τότε, φτηνά είναι και τώρα. Και όταν είδα τη συσκευασία, είδα Made in China. Δεν ζήτησα συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και μάρκες. Αλλά στο μαγαζί που πήγα, το οποίο θεωρείται, ας πούμε, από τα καλά ηλεκτρολογικά μαγαζιά, δεν με ρωτήσανε. Και μου λέει, τι θέλετε, λέω, κάτι ποιοτικό. Μου δώσαν αυτά. Είχε και πιο ακριβό, είχε και ελαφρώς πιο φθηνό. Εντάξει, δεν πήρα το πιο φθηνό, πήρα αυτό που ήταν το μεσαίο προς το φθηνό. Made in China. Μην πάτε πολύ μακριά. Σήμερα ο Σεπολιώτης λέει, έκανες μια μικρή βουτιά στα κοινωνικά συστήματα. Ποιο είναι για σένα το κριτήριο να πεις ότι μια χώρα είναι καπιταλιστική, Ηνωμένες Πολιτείες, Σοσιαλιστική, Κούβα, Βόρεια Κορέα, Σοβιετική Ένωση πριν το 1991? Θα σου πω λίγο άλλο εξωπραγματικό από την Κίνα. Είδα σε ξένη TV να δείχνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικής σύντηξης. Το ΚΑΜΑΚ, σοβιετική πατέντα, στην οποία πέτυχαν να συγκρατήσουν για 1,2 δευτερόλεπτα σε 100 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου το πλάσμα. Απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Το οποίο σημαίνει τι? Ότι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και σε επίπεδο τεχνολογικό. Ναι. Ποιο είναι για μένα το κριτήριο για να πω ότι μια χώρα είναι καπιταλιστική? Σοσιαλιστική, Βόρεια Κορέα. Εντάξει, στη Βόρεια Κορέα η αλήθεια δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Τα κατά ψέματα. Τώρα η Κούβα. Επιτυχημένο μοντέλο δεν το λες. Σοβιετική Ένωση πριν το 1991. Είμαστε 30 χρόνια, 35 μετά. Δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτή η κουβέντα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κυρία Ζέτα, έχετε στείλει ένα μήνυμα που έχετε μέσα και Φαντάρο και Γιώργο και Μυτιλίνη και Καρπούζη και Σπουργή. Δεν έχω καταλάβει. Είναι, λέει, φύση του ανθρώπου ίσως, αλλά μπορεί, λέει, να αλλάξει εν μέρη με την παιδεία. Ονειρευόμαστε και ελπίζουμε κάτι καλύτερο, έστω για τις μελλοντικές γενιές, όπου όλοι νιώθουν μέρος μιας κοινωνίας, όπου μάλλον είναι το σωστό, όλοι νιώθουν μέρος μιας κοινωνίας, έχουν τελικά αγαθά που χρειάζονται και δεν θα υπάρξει καν η σκέψη άνθρωπος να εκμεταλλευτεί άνθρωπο. Πού γίνεται αυτό, πού θα γίνει αυτό, κύριε Βαγγέλη? Χωρίς οραμαλή θα ζούσαμε ακόμα σε σπηλιές. Κομμουνιστική κοινωνία δεν εννοείται αν υπάρχει εξουσία, κράτος και λεφτά. Έχουν κάτι τέτοιο στην Κίνα? Χρήμα ίσον τρόπος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Ναι. Πού αυτό το άνθρωπος να εκμεταλλευτεί άνθρωπο, να μην υπάρχει σκέψη, πού ακριβώς το συναντάμε? Σε ποια κοινωνία ακριβώς λειτουργεί αυτό τώρα που μιλάμε? Κατέρεσε τμήμα της ψευδοροφής τα τμήματα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Ο χώρος είχε εγκαινιαστεί μόλις στις 6 Ιουλίου από τον ίδιο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλά, προφανώς δεν πάνε αυτοί βέβαια ο Γεωργιάδης γι' αυτό. Προφανώς πρόκειται περί κακοτεχνίας, έτσι. Να το δούνε. Δεν μπορεί να εγκαινιάστηκε στις 6 Ιουλίου και ούτε ένα μήνα μετά να κατέρευσε. Κάτι πήγε στραβά. Να ψάξουν να δουν ποιος το έφτιαξε, πώς το έφτιαξε, πόσα πληρώθηκε για να το φτιάξει και τι πήγε στραβά. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Λοιπόν, πάντως μου γράφει ο κύριος Ανδρέας, καλησπέρα κύριε Ανδρέα. Είναι γεγονός ότι τέτοια εποχή, δεν ξέρω τώρα σε αυτό που μας βοηθήσει και ο Ξηρομαρίτης που κυκλοφορεί ως επαγγελματίας στους δρόμους και έχει καλύτερη εικόνα γιατί γυρνάει πολλές περιοχές. Τέτοια εποχή, μου γράφει ο κύριος Ανδρέας, τόση κίνηση είχα χρόνια να δω. Για χρόνια δεν ξέρω να σας πω. Αλλά εδώ στα Βόρεια βλέπω ακόμα ακόμα και σήμερα έχει κίνηση στην άνοδο. Δεν ξέρω. Για 5 Αυγούστου το θεωρώ υπερβολή. Τι να πω. Ο κύριος Αλέξανδρος από τη Χαλκίδα. Ελάτε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Αναφερθήκατε προηγουμένως για την Κούβα. Και είπα ότι αυτό δεν είναι επιτυχημένο μοντέλο.
0: Είπα συγκεκριμένα ότι δεν ξέρω αν αυτό το μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένο.
1: Ναι. Δεν είπατε όμως ότι 70 χρόνια έχει αποκλειστεί από την Αμερική και δεν μπορεί να εισάγει τίποτα, αλλά ό,τι και να εξάγει.
0: Ναι.
1: Άρα πώς θα γίνει το επιτυχημένο μοντέλο όταν την αποκλείσει? Αυτή τη στιγμή δεν έχουν το πετρέλαιο για φωτισμό.
0: Μισό λεπτό. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργούσε το πράγμα εάν δεν υπήρχε αυτός ο αποκλεισμός. Έχετε δίκιο. Έτσι. Δεν μπορώ να πω όμως ότι θα λειτουργούσε ή δεν θα λειτουργούσε. Είναι πάντως ένα μοντέλο το οποίο δεν ξέρω τι αποδίδει για τους πολίτες της Κούβας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εκεί πέρα δεν υπάρχει κεφάλαιο, υπάρχουν μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Ναι, ο αποκλεισμός δηλαδή είναι ένα γεγονός που από μόνο του προφανώς κάτι σημαίνει και κάτι σηματοδοτεί, αλλά γενικά η ποιότητα ζωής δεν είναι καλή.
1: Ναι, είναι αφού είναι αποκλεισμένοι 60-70 χρόνια.
0: Το αποδίδεται στον αποκλεισμό.
1: Δεν
0: είναι, ναι, δεν είμαι σίγουρος αν είναι ο αποκλεισμός αυτός που φταίει.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Προφανώς παίζει ρόλο.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάντως, εάν ακολουθούσε ένα επιτυχημένο μοντέλο η Κούβα, θα υπήρχαν και άλλες χώρες που δεν θα είχαν την, πώς το λένε, την σύνδεση, την ανάγκη των Ηνωμένων Πολιτειών ή την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών που θα το εφάρμοζαν. Όχι, λέτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό που αναφέρατε τώρα. Αλλά το θέμα να πάει κάποιο άλλο κράτος και να ακολουθήσει σοσιαλιστικό σύστημα, δεν θα τον αφήσει το κεφάλαιο από τη στιγμή που υπάρχει κεφάλαιο μες στη χώρα του. Γιατί κουμάντο κάνει το κεφάλαιο, δεν κάνουν αυτοί που κυβερνούν. Και αν νομίζουν ότι κάνουν κουμάντο αυτοί που κυβερνούν, είναι πολύ γελασμένοι.
0: Δηλαδή αυτοί που κυβερνούν, ας πούμε, δεν είναι κεφάλαιο. Τι είναι?
1: Ναι, κεφάλαιο είναι και αυτοί.
0: Άρα αυτοί
1: κεφάλαιο
0: κάνουν
1: κουμάντο. Είναι και αυτοί. Τι να πούμε τώρα, τα δισεκατομμύρια που έχουν στις καταθέσεις και στις πολυκατοικίες.
0: Άρα κεφάλαιο δεν είναι και εκείνη.
1: Κεφάλαιο και πάει στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε κεφάλαιες, δεν είμαστε κεφάλαιο. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας κύριε Αλεξάνδρε, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Μου λέει εδώ ο Μιχάλης, έπεσαν σήμερα υπογραφές, προχωράει η ενεργειακή σύνδεση Ελλάδας και Ισραήλ. Ο Μητσοτάκης αρχίζει και θυμίζει Ελευθέριο Βενιζέλο. Ωραία, μεγαλεία. Μετατρέπει σιγά σιγά τη χώρα σε μήνυ υπερδύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πού ακόμα, Μιχάλη. Μη γίνει και υπερδύναμη κανονική. Και μας κυνηγάνε μετά, δεν θα μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα. Καλησπέρα. Η κυρία Νίκη είναι φίλαθλος μου, λέει, πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Λίγο. Έτσι μια ματιά ρίχνω. Πίεσε λίγο στην αρχή ο Παναθηναϊκός. Έκανε και ένα καλό κατέβασμα τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι φλίαρος αρκετά. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο 20 λεπτό και... εντάξει, στο 18 τέλος πάντων είμαστε στο 20, αλλά... Κλασική ευκαιρία, τουλάχιστον όσο παρακολουθώ, δεν έχω δει, για να είμαι ειλικρινής. Και παραλίγο να δεχτεί και τέρμα τώρα. Είναι επικίνδυνη αυτή τη αντιπιθέση. Γρήγορη ομάδα δείχνει. Καλύτερος φαίνεται ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, 50 λεπτά μετά τις 9, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά. Θα πάμε και προς το δελτίο.

0: 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 22ο λεπτό, το τέρμα των Πρασίνων. Ο Νίκος από τα Γιάννη Σάιλα, Νίκο μου.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Πολύ ωραία. Για την Πανάθα μιλάω.
0: Παναθηναϊκός, ναι.
1: Ναι, βρε, δεν το ξέρει.
0: Δεν τα συγκρατώ αυτά, ξέρει. Δεν
1: πειράζει. Καλύτερα. Καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, όχι ότι. Από ό,τι. Για τώρα, πριν λίγο ήρθα σπίτι. Από ό,τι ακούγα πριν. Δεν είναι και κανένα σπουδαίο παιχνίδι. Εντάξει. Κάτι σαν το δικό σα, το χθεσινό.
0: Εντάξει, το. Δεν πήγε χθες, δεν ήταν καλός Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, γιατί είπε κανένας ότι είναι το καλύτερο Παναθηναϊκός σήμερα. Αλλά εντάξει. Απλώς, μάλλον είναι χειρότερο. Τέλος πάντων, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τώρα είναι η Μέγκεν, νομίζω ότι είναι. Έχει διαφορά δυναμικότητας από την Τζέσκα τη 48. Είναι η μικρή Τζέσκα αυτή. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Βάζει γκολ, κερδίζει, δεν βάζει, δεν κερδίζει.
1: Να πω κάτι, επειδή το ποδόσφαιρο δεν μας δίνει να φάμε παρά
0: αυτό
1: άλλα
0: είναι
1: πράγματα.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Έχουν να κάνουν με τη ζωή μας, με τη δουλειά μας, με την. Τέλος πάντων, με την ποιότητα ζωής μας και όλα αυτά. Οπότε, το, έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο, εγώ το έχω σε τρίτη και τέταρτη μοίρα. Το μπάσκετ με ένα πιο πολύ με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ποιος είπε ότι η Ελλάδα έγινε μήνυ υπερδύναμη?
0: Ο Μιχάλης από τα Χανιά λέει, δε, πάμε για μήνυ.
1: Έπρεπε να το έχω καταλάβει. Καλά, εντάξει. Εντάξει, ένας πιο σοβαρός άνθρωπος να το λέει.
0: Μη λες τώρα, όλοι σοβαροί είναι.
1: Άνθρωποι που δουλεύουν, που του τρολάρουν και παίζουν το ρόλο της ομάδας αλήθειας. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Και προχθές σου έστειλα ένα μήνυμα που είχε βγει και στον αέρα κιόλας και σου είπα ότι θέλω να βγω στον αέρα, αλλά φοβάμαι, ήμουνα και φορτωμένος.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Ναι. Δεν ήθελα να βρίσω, γιατί θα βρίζω, σίγουρα θα βρίζω. Ήμουνα τόσο φουρκισμένος με όλα όσα έχουν γίνει, με τις φωτιές λέω, που σίγουρα θα έβριζα στον αέρα.
0: Ναι, όχι, μην τώρα... βρίσεις. Μην βρίσεις, λέω, δεν κάνει.
1: Όχι, τώρα είμαι κάποιος πιο cool. Λοιπόν, κοίτα, όταν δεν έχεις προσωπικό, όταν δεν έχεις εξοπλισμό, τεχνικά μέσα, συντονισμό, σίγουρα θα, κάθε χρόνο θα έχεις πυρκαγιές και κάθε χρόνο θα καίγονται στρέμματα επιστρεμάτων. Εντάξει.
0: Δεν έχουμε συντονισμό.
1: Εν τω μεταξύ, οι εποχικοί πυροσβέστες που δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, έδωσαν και δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν κάθε χρόνο σε αυτή την υπόθεση που τους φωνάζουμε, μάλλον εμείς εντάξει τους φωνάζουμε, η κυβέρνηση που τους φωνάζει, που τους αποκαλεί ήρωες, όταν τον Οκτώβρη μπορεί να συγκεντρωθούν για να διεκδικήσουν τη μονιμοποίησή τους, θα τους ρίξει ξύλο.
0: Τον Οκτώβριο δεν είναι.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
8: Μην τα λέτε. Δεν μπορείς άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Ο κύριος Στάκης Μαυράκης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει και ο Νίκος από τα Γιαννητσά στο τηλέφωνο. Νίκο, ισοφαριστήκατε, θέλω να σου πω.
1: Ρεμότο.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Αυτά έχει ζωή και τα καλύτερα σπίτια. Τι να γίνει.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν. Πριν που άκουγα, κάτι λέγατε εκεί για την Κούβα, για σοσιαλισμούς, για ιστορίες, πάνω απ' άλλο. Λοιπόν, όσον αφορά την Κούβα, έχω να πω το εξής. Όχι ότι οι τελευταίες εξελίξεις είναι οι καλύτερες, δηλαδή να μπουν ξένα κεφάλαια επενδυτικά, να ανοίξουν, με λίγα λόγια, να μην ανοίξει η λεγόμενη αγορά στην Κούβα. Να μπουν, να ξεκινήσουν, ας πούμε. Ήδη έχουν γίνει, δηλαδή, ας το πούμε μικροεπιχειρήσεις με λίγους εργαζομένους, ξέρω εγώ 2-3 και τέτοια, που σημαίνει ότι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όταν μπει στη μέση, ο σοσιαλισμός έφυγε.
0: Μωρέ Νίκο, πού δεν υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο?
1: Να σου πω. Ναι. Στο σοσιαλισμό δεν υπήρχε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όταν ξεκίνησε η πυρεστρόικα, τότε άρχισε και αυτό το πράγμα. Και ακολουθήσαν και οι υπόλοιπες χώρες.
0: Και ο σοσιαλισμός όμως, απολυταρχικό καθεστώς δεν είναι?
1: Θέλεις τώρα να το συζητήσουμε?
0: Και η κουβέντα κάνουμε.
1: Για να φάμε την υπόλοιπη εκπομπή, αν θέλεις.
0: Δεν το λέω να το συζητήσουμε για να φάμε την υπόλοιπη εκπομπή, αλλά ο σοσιαλισμός.
1: Για πες μου εσύ, εδώ στον ελεύθερο κόσμο,
0: είπα και ο σοσιαλισμός.
1: Μισό λεπτό. Ποια χώρα δεν έχει απολυταρχικό καθεστώς?
0: Εξαρτάται τι εννοούμε όταν λέμε απολυταρχικό.
1: Πες μου εσύ.
0: Εξαρτάται τι εννοούμε όταν λέμε απολυταρχικό.
1: Ναι, εσύ τι εννοείς απολυταρχικό?
0: Θα σου πω. Έχω δώσει ένα παράδειγμα. Να δεχτούμε ότι η Σουηδία επί Πάλμε είχε... Περίμενε.
1: Πού θα το πήγαινες, η Σουηδία του Πάλμε? Το περίμενα, πά παρακάτω.
0: Ρε παιδί μου, κουβέντα κάνουμε. Να δεχτούμε ότι είχε σοσιαλισμό επί Πάλμε.
1: Σοσιαλισμό?
0: Ναι,
1: Όχι. Πάλι καπιταλισμό.
0: Ωραία, θα σου πω λοιπόν δύο πράγματα.
1: Σοσιαλισμός, για πες μου, ανώτατος άρχον της Σουηδίας, τι είναι, ποιος είναι? Όπως έχουμε εμείς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Εκεί έχουν βασιλιά.
1: Άγια σου. Σοσιαλισμός με βασιλιά δεν γίνεται.
0: Δεν παίζει όμως ο βασιλιάς της Σουηδίας.
1: Δεν έχει κανένα ρόλο. Αυτό λοιπόν που μου είχε κάνει
0: μεγάλη εντύπωση στη Σουηδία, σαν σύστημα, έτσι, γιατί τα θετικά τα έχω πει. Αυτό που εμένα μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δύο-τρία πράγματα αρνητική, γιατί ξαναλέω, τα θετικά τα έχω πει άπειρες φορές. Ήταν πρώτον το ότι ο αστυνομικός δεν χρειαζόταν ένταλμα για να μπει στο σπίτι σου. Δηλαδή είχε, τα σπίτια ήταν με συνδυασμό ηλεκτρονικό και είχε και είχε το κάθε μπλοκ κατοικιών είχε το δικό, ας πούμε, το δικό, όχι ακριβώς το δικό του αστυνομικό τμήμα, είχε τη δική του αστυνομική δύναμη.
1: Ένα αστυνομικό σταθμό, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι. Και είχε αυτοί οι τρεις-τέσσερις αστυνομικοί, πως ήταν στη Βάρδια 5, είχαν τους κωδικούς του συγκεκριμένου μπλοκ. Και μπορούσαν να μπουν μέσα στην πολυκατοικία και να μπουν και μέσα στο σπίτι. Χωρίς ένταλμα.
1: Είναι αυτό που λέμε. Κάποτε κοιμόμασταν και με τις πόρτες ανοιχτές.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τότε δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί.
0: Εγώ έπαθα σοκ, γιατί μου μπήκε αστυνομικός την ώρα που έκανα μπάνιο.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Ναι, σοκ.
1: Φαντάζομαι. Έπαθε σοκ. Όχι εσύ, ο αστυνομικός με αυτό που είδε.
0: Δεν πήγε στο μπάνιο.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, και το δεύτερο, ότι δεν υπήρχε ιδιόκτητη κατοικία. Είχε αυτά τα μπλοκ κατοικιών.
1: Τα οποία τι ήταν?
0: Ήταν τις πολυκατοικίες ήτανε. Ήτανε
1: τα
0: μπλοκ.
1: Ξέρω, τα μπλοκ τα ξέρω γιατί έχω ζήσει κι εγώ σε τέτοια.
0: Ναι, μπλοκ πολυκατοικίων. Ναι, μπλοκ, βέβαια δεν ξέρω της Ρωσίας πώς ήτανε.
1: Αυτά
0: ήτανε πολύ προσεγμένα. Πολύ περιποιημένα, είχαν χρώματα, ήταν χρωματικά, ξέρεις, το κόκκινο μπλοκ. Το κάθε μπλοκ είχε το φαρμακείο του, είχε το μπακάλικό του.
1: Ναι.
0: Είχε τα πλυντήρια.
1: Το σχολείο του το είχε.
0: Όχι. Είχε τα πλυντήριά του.
1: Το πολιτιστικό κέντρο του είχε.
0: Είχε.
1: Ευτυχώς.
0: Είχε. Το πάρκο του κτλ.
1: Το παιδικό ή το βρεφικό.
0: Αυτό θα σε γελάσω, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να. Γιατί τότε
1: γιατί
0: δεν.
1: Γιατί αυτά που σε ρωτάω, αυτά υπήρχαν.
0: Ναι,
1: κάπου
0: λοιπόν. Η ιδιοκτησία λοιπόν στη Σουηδία είχαν πολιτικοί, τραπεζίτες και γενικά κάποιοι. Το κεφάλαιο. Δεν υπήρχε δηλαδή.
1: Κοίταξε, επειδή θα κατηγορηθούμε για ξύλινη γλώσσα, ας το πες το έτσι, ολιγάρχες που είναι και.
0: Ναι, έννοια δηλαδή αγοράς, ιδιοκτησία στη Σουηδία δεν υπήρχε σε επίπεδο. Κατοικίας. Απ' την άλλη βέβαια δεν υπήρχε Σουηδός που να μην κυκλοφορεί με ένα καλό αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα. Πότε έχεις πάει?
0: Είναι πολλά χρόνια. Είναι τέλη δεκαετίας 90.
1: Α, εντάξει, άρα δεν υπήρχε το αντίπαλο δέος. Να σου πω κάτι. Όσο υπήρχε το αντίπαλο δέος, κρατιότανε το πράγμα λίγο. Μιλάω για τις από εδώ χώρες. Από τη στιγμή που έφυγε η Μέση, φύγανε και τα περισσότερα, οι περισσότερες κατακτήσεις του κόσμου, των λαών. Έτσι.
0: Ναι.
1: Η ανάγκη και ο φόβος, αν θέλεις, ήταν αυτό που έδωσε κάποιες παροχές ή άφησε να γίνουν κάποιες κατακτήσεις από τους εργαζόμενους, από τον κόσμο, το βάζω γενικότερα.
0: Ναι.
1: Και να υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες παροχές από το κράτος. Όταν έφυγαν από τη Μέση τα πρώην σοσιαλιστικά κράτη, μετά από λίγο καιρό άρχισε να συζητιέται η κατάργηση του 8ωρου. Το κατάλαβες αυτό που σου είπα?
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και τώρα έχουμε φτάσει να μιλάμε στην Ελλάδα για 13ωρο. Που πριν από 30 χρόνια, 35 χρόνια ας πούμε, ή 40 χρόνια, θα ήταν αδιανόητο να το συζητάμε για 13ωρο.
0: Δεν θα ήταν αδιανόητο.
1: Εντάξει. Ποια είναι η ανάγκη?
0: Δεν θα ήταν, ήταν.
1: Ποια είναι η ανάγκη για να δουλεύει ένας εργαζόμενος 13 ώρες? Και τι να του μένει?
0: Μεγαλύτερη παραγωγή και μεγαλύτερο κέρδος για τον εργοδότη. Ποια είναι η ανάγκη?
1: Ακριβώς.
0: Περισσότερη παραγωγή, περισσότερο έργο δηλαδή, και άρα κέρδος για τον εργοδότη.
1: Εδώ ο άλλος μας φουμάριαζε ότι θα πάει να μαζέψει ο άλλος τις ελιές του. Εγώ ρε φίλε δεν έχω ελιές. Τότε με το τετραήμερο που συζητάει ο Χατζηδάκης. Λοιπόν, μη λέμε ότι να είναι. Κατακτήσεις που υπήρξανε τις δεκαετίες ας πούμε μέχρι το 80 και κάτι ψηλά πάρθηκαν πίσω μετά την διάλυση των σοσιαλιστικών χωρών. Γιατί όπως το είπα δεν υπάρχει πλέον το αντίπαλο δέος. Τώρα σε ό,τι αφορά την Κούβα, η Κούβα κράτησε χάρη στο λαό της. Αναπτύξανε πάρα πολλά πράγματα. Επειδή μόνο και μόνο, επειδή ήταν αποκλεισμένοι, προοδεύσαν στην ιατρική. Καταρχήν να πούμε ότι την εποχή του κορονοϊού γιατροί από την Κούβα φύγαν και πήγαν να βοηθήσουν και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Δεν μιλάμε για σοσιαλιστικές χώρες, πήγαν να βοηθήσουν οι άνθρωποι. Γιατί είχαν ελάχιστα κρούσματα σε σχέση με εμάς, τους από εδώ, τους ελεύθερους, τους δημοκρατικούς, τους που δεν έχουμε απολυταρχικά καθεστώτα. Εντάξει. Και προηγουμένως σου περιέγραψα αυτούς που σήμερα τους χειροκροτάνε οι κυβερνήτες μας και τους αποκαλούν ήρωες, τον Οκτώβρη που θα πάνε να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους, θα τους ξυλοφορτώσουν όπως είχαν ξυλοφορτώσει τους ήρωες γιατρούς, γιατί ήρωες τους λέγανε και τους γιατρούς επί κορονοϊού.
0: Μετά τον κορονοϊό, ναι.
1: Μετά τον κορονοϊό, ναι. Τους ξυλοφορτώνανε και τους ξυλοφορτώνει ο Άδωνης τα νοσοκομεία. Και επειδή άκουσα την περίπτωση του νοσοκομείου της Κορίνθου, συγγνώμη κιόλας γιατί προέρχομαι και από το χώρο της υγείας.
0: Ναι, δεν έχω εικόνα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, εγώ θα έβαζα και ένα ακόμα ερώτημα, γιατί έβαλες κάποια ερωτήματα. Ποιος ήταν ο εργολάβος που με απευθείας ανάθεση ανέλαβε το έργο και για να κουκορεύεται ο Άδωνης με τα γυαλιά τα περίεργα του Ρουφιάνου? Και πόσα έδωσε για μίζες για να πάρει το έργο, έτσι? Και δεν μιλάω ότι τα έχωσε στον Άδωνη, όχι, προς Θεού. Από αλλού τα έχωσε για να πάρει την απευθείας ανάθεση. Λοιπόν,
0: έλα, Νικόλα,
1: Εμμανουήλ, να αποχωριστούμε για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι, τέλος πάντων, για τις μέρες που θέλεις.
0: Για το υπόλοιπο του Αυγούστου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: όχι, να όχι το υπόλοιπο, για τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, βάλει εδώ θα είμαι.
1: Ναι, μόνο εντάξει. Τότε πια δεν θα είναι. Ξέρεις τι έλεγε η γιαγιά μου? Άπαξ και έρθει 15 Αύγουστος, τέλειωσε το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Έχλα στην ύφη, σχόλασε ο γάμος.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλά να επειδή δεν θα πας πουθενά.
0: Όχι.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Να σε καλά.
1: Έστω και στην Αθήνα, και εγώ στην Αθήνα θα είμαι, δεν πρόκειται να φύγω να πάω πουθενά, γιατί έχω και τα προβλήματά μου και δεν με αφήνουν να κουνήσω. Να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, έστω αυτές τις λίγες μέρες που θα λείψεις. Και προς τους συνακροατές μας, καλά να είσαστε, καλά να περάσετε κι εσείς όπου πάτε, αν πάτε, και φροντίστε να είμαστε, όπως λέω συνήθως, φροντίστε να γυρίσετε όλοι πίσω,
0: ναι, ναι, όσοι...
1: και με τη νέα σεζόν να είμαστε εδώ, να τα λέμε, να τρογόμαστε, να
0: σοκωνόμαστε,
1: να μας βρίζει ο Μανώλης, να βρίζουμε το Μανώλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γεια σου Νίκο.
1: Θα σου στείλω για μεθαύριο που θα είναι και τελευταία μέρα, θα σου στείλω μια μουσική επιθυμία.
0: Ωραία.
1: Και ελπίζω να την έχετε.
0: Ωραία, στείλε.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου,
1: λοιπόν,
0: να
1: σε καλό βράδυ.
0: Γεια
1: χαρά.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί που έχουν άποψη για την Κούβα έχουν πάει.
1: Όχι, προς Θεού. Από αλλού τάχωσε για να πάρει την απευθείας ανάθεση.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: έλα, Νικόλα,
1: Εμμανουήλ, να αποχωριστούμε για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι, τέλος πάντων, για τις μέρες που θέλεις.
0: Για το υπόλοιπο του Αυγούστου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: όχι, να όχι το υπόλοιπο, για τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, βάλει εδώ θα είμαι.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Τότε πια δεν θα είναι. Ξέρεις τι έλεγε η γιαγιά μου? Άπαξ και έρθει 15 Αύγουστος, τέλειωσε το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Έχλα στην ύφη, σχόλασε ο γάμος.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλά να επειδή δεν θα πας πουθενά.
0: Όχι, όχι.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Να σε καλά.
1: Έστω και στην Αθήνα, και εγώ στην Αθήνα θα είμαι, δεν πρόκειται να φύγω να πάω πουθενά, γιατί έχω και τα προβλήματά μου και δεν με αφήνουν να κουνήσω. Να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, έστω αυτές τις λίγες μέρες που θα λείψεις. Και προς τους συνακροατές μας, καλά να είσαστε, καλά να περάσετε κι εσείς όπου πάτε, αν πάτε, και φροντίστε να είμαστε, όπως λέω συνήθως, φροντίστε να γυρίσετε όλοι πίσω,
0: ναι, ναι, όσοι...
1: και με τη νέα σεζόν να είμαστε εδώ να τα λέμε, να τροχόμαστε,
0: περισσότεροι
1: να
0: και
1: να μας βρίζει ο Μανώλης, να βρίζουμε το Μανώλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γεια σου Νίκο.
1: Θα σου στείλω για, για μεθαύριο που θα είναι και τελευταία μέρα, θα σου στείλω μια μουσική επιθυμία.
0: Ωραία.
1: Και ελπίζω να την έχετε.
0: Ωραία, στείλω.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου,
1: λοιπόν,
0: να
1: καλό βράδυ.
0: Γεια, γεια.
1: Για χαρά. Γεια.
0: Λοιπόν,

0: Έκλαση, νύφη, σχόλας ο γάμος.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλά να επειδή δεν θα πας πουθενά.
2: Όχι.
1: Καλή ξεκούραση.
2: Να σε καλά.
1: Έστω και στην εσύ. Αθήνα και εγώ στην Αθήνα θα είμαι. Δεν πρόκειται να φύγω να πάω πουθενά. Γιατί έχω και τα προβλήματά μου. Δεν με αφήνουν να κουνήσω. Να γεμίσεις τις μπαταρίες σου έστω αυτές τις λίγες μέρες που θα λείψεις. Και προς τους συνακροατές μας, καλά να είσαστε, καλά να περάσετε κι εσείς όπου πάτε, αν πάτε, και φροντίστε να είμαστε, όπως λέω συνήθως, φροντίστε να γυρίσετε όλοι πίσω.
2: Ναι, ναι, όσοι...
1: και με τη νέα σεζόν να είμαστε εδώ, να τα λέμε, να τρογόμαστε,
2: περισσότεροι
1: να
2: τα
1: να μας βρίζει ο Μανώλης, να βρίζουμε το Μανώλη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: γεια σου Νίκο.
1: Θα σου στείλω για μεθαύριο που θα είναι και τελευταία μέρα, θα σου στείλω μια μουσική επιθυμία.
2: Ωραία.
1: Και ελπίζω να την έχετε.
2: Ωραία, στείλω.
1: Εντάξει.
2: Γεια σου,
1: λοιπόν,
2: Νίκο,
1: καλό βράδυ. Γεια, γεια. Για χαρά. Γεια.
2: Λοιπόν, όλοι αυτοί που έχουν άποψη για την Κούβα έχουν πάει, κυρία Τασούλα. Μάλλον όχι, λυπάμαι. Πήγα και επιγράφηκα πολύ. Καλό βράδυ. Κυρία Τασούλα, δεν μας λέτε και τι, γιατί επιγράφηκατε όμως. Γιατί τώρα έτσι που το λέτε, επιγράφηκα γιατί είδα τι. Σε πολιώτη, όχι. Ναι, δεν πήρα τα απάντηση, έχετε δίκιο. Θεωρώ καπιταλιστική μια χώρα που λειτουργεί όπως λειτουργεί η Κίνα. Φουλ παραγωγή, εμπόριο σε όλο τον πλανήτη. Παραγωγή όλων των ειδών, από καρφίτσα μέχρι δορυφόρο. Όλα αυτά εμπορεύσιμα. Τουρισμό, πάλι φουλ τουρισμός και σε πολύ οικονομικές τιμές. Αλλά για τον πολίτη, χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα, χαμηλή ποιότητα ζωής. Έχουν, λέει, περάσει νόμοι εποχικοί πυροσβέστες να μην μοριοδοτούνται για το ΣΕΠ όταν είναι πάνω από 30 ετών. Δεν το ξέρω. Όχι, δεν ξυλοφόρτωσε ο Άδωνης γιατρός στα νοσοκομεία, Γιάννη. Κανένας δεν έχει, Γιάννη, το κατά. Να σου πω, Γιάννη, ας τις παρατηρήσεις τώρα. Αλλά φοράει τα γυαλιά για να μας αποδείξει ότι είχε φάει μπουνιά τότε που έστελνε τα καρέ και έλεγε με χτύπησαν. Και μετά έλεγε με χτύπησαν στο χέρι. Και με χτύπησαν όταν δεν έδειχναν οι κάμερες. Εντάξει. Κυρία Ντόλη, δεν είχε έρθει μήνυμα νωρίτερα, για να είμαι ειλικρινής. Όχι, δεν είχα κανένα συγγενή στην Άμφισσα και ως νομίατρο ή κάτι σχετικό. Α, Σταυρακάκη στο ημίχρονο, ναι βέβαια. Για δώσ' μου λίγο τον κύριο Κώστα. Κύριε Κώστα.
3: Ναι,
2: θα μάλλον περιμένετε λίγο να πάμε στο Δημήτρη στο Σταυρακάκη, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Ναι,
2: μας πει τι έχει γίνει. Ευχαριστώ. Και αμέσως μετά θα έρθω σε εσάς. Για πάρτε, κυρία Αναστασία, τον κύριο Δημήτρη. Άκουσα, λέει, να λες για το νοσοκομείο που έπεσε η ροφή, ότι είναι δύσκολο, μιας και ένα μήνα πριν είχε εγγένεια. Όχι, δεν είπα ότι είναι δύσκολο. Είπα ότι ένα μήνα, σχεδόν ένα μήνα μετά τα εγγένεια, αν έχει πέσει η ροφή, πρέπει να δούμε ποιος την έκανε, πώς την έκανε και γιατί έπεσε. Η διαγράμμιση είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα στον δρόμο, και άλλο πράγμα η ροφή ενός νοσοκομείου. Η ψευδοροφή συγκεκριμένα, γιατί για ψευδοροφή μου γράφουνε. Ελάτε, κύριε Σταυρακάκη.
4: Ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός 1-1 με την CSKA Σόφια 1948. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ένας Παναθηναϊκός που στο πρώτο 23 λεπτό, στα πρώτα 23 λεπτά ήταν πολύ καλός. Ο Γιάκουζιτς στο 21 λεπτό μετά από παλιά του Αντίνο έκανε το 1-0. Όμως μετά γύρισε ο διακόπτης, κόλλησε και δέχτηκε γκολ στο 31 λεπτό από τον Ρούσεφ σε μια αδράνεια. Οι παίκτες Παναθηναϊκού εκεί αδράνησαν, δέχτηκαν τον γκολ σε λάθος στιγμή, αφού είχαν το momentum μέχρι το 23-24 εκεί να είναι μπροστά και να έχουν την κυριαρχία.

0: και έτσι πήγαν στα αποδυτήρια με το 1-1. Να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, που πρέπει ο Παναθηναϊκός να γυρίσει πάλι διακόπτη και να έχει την κυριαρχία των φάσεων και του παιχνιδιού όπως ήταν μέχρι εκεί που έβαλε τον γκολ.
1: Υπενθυμίζω, νοκάουτ παιχνίδι, έτσι.
0: Είναι το πρώτο αυτό.
1: Όχι, νοκάουτ. Ναι, νοκάουτ παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει. Νοκάουτ αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Πρέπει να κερδίσει.
1: Όποιος προκριθεί, ο άλλος.
0: Για να πάει στα play-off του Conference
1: League. Όποιος προκριθεί, προκρίνεται, ο άλλος πάει σπίτι του.
0: Ο άλλος πάει στη τσάκη του. Και πρέπει να δείχνει ότι έχει το πάνω χέρι και ότι μπορεί. Ναι. Και πρέπει να το βγάλει και στο γήπεδο. Γιατί σου έπαθε μετά ένα blackout, μετά εκεί το τελευταίο 15 λεπτό του αγώνα που ήταν σαν να σου ταραχθεί.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Είναι λογικό.
1: Είναι λογικό. Είναι επικίνδυνη μπροστά αυτή τη στιγμή.
0: Είναι επικίνδυνη. Είναι λογικό όμως. Ακόμα οι ομάδες να μοντάρονται. Είναι λογικά όλα αυτά. Όμως όταν υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας. Δηλαδή, Παναθηναϊκός με τις μεταγραφές που έχει κάνει, με τους παίκτες που έχει, είναι ένα κλικ παραπάνω από αυτή τη Τσέσκα το 1948 που ιδρύθηκε το 2016, αν δεν κάνω λάθος, και είναι προϊόν της διαμάχης που υπήρχε με την Τσέσκα την παραδοσιακή και αποσκίστηκαν και έγινε η Τσέσκα 1948.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς θα κυλήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είναι αμαρτία ο Παναθηναϊκός να χάσει την ευκαιρία.
1: Για να δούμε.
0: Αμαρτία να χάσει την ευκαιρία. Το ΠΑΟΚ πρέπει να σου πω ότι ήρθε Γιαννούλης και θα ανακοινωθεί. Και αύριο στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ κανονικά υπολογίζεται ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς, παίχτης βαρόμετρο. Και βασικό θα μην ξεκινήσει. Αν το ξεκινήσει, αν τον βάλει κάποια στιγμή, ένα παίχτης μπορεί να σου κάνει το καλό, την καλή παρουσία. Οπότε παίζει κανονικά ο Αντρίγια το αυριανό παιχνίδι στην Τούμπα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
0: Να τα πούμε στο τέλος.
1: Ναι, ωραία.
0: Να τα πούμε στο τέλος, να δούμε τώρα πώς κυλάει το μάτι. Ο μόνος που δεν έχει άγχος είναι ο πρόεδρος εκεί, ο Τάκης Μαυράκης, γιατί περιμένει. Γιατί η ΑΕΚ, θυμίζω, θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off απευθείας με Λεύσκη Σόφια ή Καϊρά Ταλμάτη. Χθες η Λεύσκη Σόφια κέρδισε 1-0 στη Σόφια. Και ό,τι και να γίνει, περιμένει. Για να πάει στα play-off του Champions League θα παίξει. Αν εκεί δεν προκριθεί, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Οπότε ο πρωταθλητής περιμένει. Αυτό μετράει, Μανώλη, υπέρ μιας ομάδας. Γιατί είναι οι προπονήσεις που γίνονται και όλοι τους να εμπεδώνουν τα συστήματα και όλα αυτά, οι νέοι παίκτες που έρχονται, γιατί στην ΑΕΚ έχει αρκετούς νέους παίκτες, όλα αυτά είναι υπέρ μιας ομάδας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, λοιπόν, Δημήτρη, θα τα πούμε μετά.
0: Ό,τι χρειαστεί αργότερα μιλάμε πάλι.
1: Ναι, ναι. Ελάτε, κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το σιδηρούν παντραπέτασμα που μόλις ήρθα.
1: Από πού ήρθατε?
2: Από το πρώην σιδηρούν παραπέτασμα.
1: Από
2: μια χώρα. Ναι, θα πω, Μανώλη, εννοείται. Γιατί ακούω και γελάω μέχρι τα κλάματα. Είναι ο Έλληνες.
1: Καλά, πείτε από πού ήρθατε όμως.
2: Βουκουρέστι.
1: Μάλιστα.
2: Ιστορικό κέντρο, δεν χρειάζεται να πω το ξενοδοχείο. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου περιγράψω τι είδα. Το 2020 είχα ξαναπάει.
1: Ναι.
2: Η κατάσταση ήταν άγρια.
1: Τι είναι τα άγρια?
2: Οι γυναίκες φορούσαν ρούχα του 1960. Λοιπόν, έχω πάει τώρα. Είναι η πόλη του μέλλοντος της Ευρώπης.
1: Δηλαδή,
2: δεν μπορείς να φανταστείς, Μανώλη, τι ανάπτυξη. Καταρχήν, να ενημερώσουμε τους λάτρεις του εργοστασίου που φαλιμεντάρισε και έχουν ανά τον κόσμο πηγατρικές ακόμη, ότι είχαν 40 δις ΑΕΠ, τώρα έχουν 650 δις ΑΕΠ. Έτσι, κάποια καλά γίνανε, δεν αμφισβητώ, όπως θα το πω τώρα. Για να δεις, Μανώλη, ότι είμαστε όχι τριτοκοσμική χώρα. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση. Δεν ξέρω, αν αρχίσουμε να συγκρινόμαστε με κάτι αφρικανικές τελευταίες χώρες. Λοιπόν, επί καθεστώτος Τσαουσέσκου, γιατί για μένα είναι όλα καθεστώτα, άσχετα αν εκλέγονται ναι ή όχι, καθεστώτα είναι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Το πανίναν θα πάει η χώρα μπροστά, ναι, έχει εδώ, είναι αυτονόητο τι έγινε. Το που έγινε δεν υπάρχει. Λοιπόν, επί καθεστώτος Τσαουσέσκου, το ιστορικό κέντρο όλο το κάνανε με γρανίτες πεζοδρόμια σε πληροφορώ. Η δρόμη είναι τεράστια, το ξέρεις, το Βουκουρέστι είναι απλωμένο, γιατί έκανε και αυτό το καλό εκείνο το καθεστώς. Δεν σήκωσαν τις πολυκατοικίες, δεν κατεδαφίσαν τα πάντα, αν και δεν είναι. Αλλά το ιστορικό κέντρο είναι φανταστικό, είναι θεϊκό, δεν υπάρχει. Λοιπόν,
1: εντάξει, εκμεταλλεύονται τις
2: υπόλοιπες. Τεράστιοι δρόμοι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όλο το ιστορικό κέντρο, γρανίτες πεζοδρόμια, κύβους, όχι κύβους, ναι, ας πούμε κύβους από γρανίτη, για να μην μπαρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο και αυτά. Πάνω στο γρανίτη, το κύβο, πλακέτα κολλημένη, από ποιήματα Ρουμάνων ποιητών, παρακαλώ. Σε ατσάλινη πλακέτα, κολλημένη πάνω στην κεφαλή του κύβου. Όχι σε όλο. Μακάρι να κάνανε κάτι εδώ αντίστοιχο. Λοιπόν.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια ωραία εικόνα.
2: Πανταχτικοί φανοστάτες εκείνης της εποχής, έργα τέχνης, χιτά, είναι έργα τέχνης, τα οποία έχουν μείνει, αυτά όμως από εκείνο το καθεστώς. Και έχει μείνει ο νόμος και τάξη. Ο νόμος εφαρμόζεται, να πείτε τον Γεωργιάδη.
1: Συγγνώμη, ο Γεωργιάδης τι δουλειά έχει με τον νόμο? Υπουργός Υγείας είναι.
2: Το κατάλαβες? Μιλούσε για την Κοβέση. Αυτός που πρέπει να πιει 2 λίτρα χλωρίνη.
1: Αφήστε τις χλωρίνες. Αφήστε τις χλωρίνες. Κύριε Κωστά.
2: Εντάξει, δεν έπαρε Μανώλη και κάτι άλλο.
1: Όχι, μισό λεπτό. Λέτε ο νόμος.
2: Κύριε Κώστα.
1: Κύριε Κώστα.
2: Ναι, ακούω.
1: Λέτε ο νόμος εφαρμόζεται.
2: Είναι σοβαρό, ρε Μανώλη.
1: Κύριε Κώστα, λέτε ο νόμος εφαρμόζεται, δηλαδή.
2: Λοιπόν, 0 αλκοόλ. Ήπιες λίγο και οδήγησες, σε πιάσανε, που τα μπλόκα είναι συχνά. Τελείωσε.
1: Συγγνώμη, εδώ όταν έχουμε μπλόκο και γίνεται.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 4166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Λεπτομέρειες. Εγώ.
11: Αυτό ρώτησες. Δεν άκουσα γιατί πάνω στον
1: δάχτυλο. Αυτό ρώτησα.
11: Το μπλόκο γίνεται τυχαίο. Όπως περνάνε, θα ματάνε.
1: Α, τυχαίο. Εκεί εδώ λοιπόν που δεν γίνεται τυχαίο, όποιον τσακώνει.
11: Έχουν 3 χιλιόμετρα ουρά τον κόσμο για να κάνουν αλκοτές. 7 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, να συνεχίσω.
1: Ναι, επίσης.
11: Σε φορολογικές απάτες και γενικά απάτες. Τι να κλέψουν.
1: Επίσης μου γράφουν εδώ πέρα, μπήκα λέει από περιέργεια να δω τα ΕΠ της Ρουμανίας. Είδα λέει 480 σε δολάρια, δηλαδή ούτε καν 450 σε ευρώ. Επίσης, ναι, τόσο. Όπου λέει υπάρχει ανάπτυξη, δεν συνεπάγεται και ευημερία.
11: Για πότε λέει ο κύριος, για πότε λέει.
1: Δεν τώρα μου λέει ότι μπήκε, τι να σας πω, ξέρω.
11: Ναι, ναι, για πότε είδε, ποιο ΑΕΠ είδε, ποιο ΑΕΠ.
1: Γιατί εσείς με βάση ποιο ΑΕΠ μιλήσατε, τώρα δεν πήγατε.
11: Το 25. Λοιπόν, Μανώλη, μηδέν ανοχή σε απάτες, ειδικά φορολογική, τελείωσες. Λοιπόν. Ποδηλατόδρομοι στο κέντρο. Άμα δεις διαχωριστικό από γρανίτη, από τα αυτοκίνητα, ψηλό, για να μην υπάρχει περίπτωση να πηδήξει
1: κόμματα. Αυτά είναι έργα βιτρίνας όμως.
11: Αυτό είναι έργο βιτρίνας, αυτό είναι έργο πολιτισμού.
1: Εγώ εδώ πέρα, μισό λεπτό, εγώ εδώ πέρα διαβάζω. Θέλετε να ακούσετε λίγο. Θέλετε να ακούσετε να κάνουμε κουβέντα ή όχι.
11: Βεβαίως.
1: Διαβάζω. Ντάτσια και Φόρντ σταματούν την παραγωγή τους στη Ρουμανία έως τις
11: 19. Γιατί...
1: λόγω κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας.
11: Γιατί,
1: διαβάζω. Η Ρουμανία ανατινάσει βράχους για να κρατήσει σε λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα.
11: Ωραία, και εδώ.
1: Σοβαρή και ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση εξαιτίας παρατεταμένης ξηρασίας και καύσωνα.
11: Καλά, και τι να
1: το έργο βιτρίνα δεν μου λέει κάτι.
11: Τέλος πάντων, βρε Μανώλη. Άλλα λέω εγώ, άλλα λες εσύ.
1: Εντάξει, άλλα λέω.
11: Έργο βιτρίνας.
1: Ωραίο είναι, δεν λέω ότι δεν είναι.
11: Άμα δεις ότι είναι έργο τέχνης και όχι πλαστική εικόνη που βάλανε στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Από γρανίτη διαχωριστικό και ενδιάμεσα λωρίδα για τις δύο κατευθύνσεις των ποδηλάτων.
1: Αλλάζει.
11: Πάμε το ένα απέναντι στον άλλον.
1: Αλλάζει. Αλλάζει την ποιότητα ζωής του πολίτη αυτό που μου περιγράφεται.
11: Βεβαίως.
1: Τρώει καλύτερα δηλαδή.
11: Βεβαίως. Αυτοί που κάνουν ποδήλατο, αυτοί που κάνουν πατίνια να δεις. Ανετότεπα. Γιατί έχουν και τη δικιά τους διαδρομή.
1: Άμα δηλαδή φτιάξουμε τέτοια και εδώ θα είμαστε εντάξει. Αν φτιάξουμε τέτοια και εδώ θα είμαστε εντάξει, δηλαδή.
11: Εδώ.
1: Ναι.
11: Εδώ δεν βλέπεις μία αλλαγή.
1: Αν φτιάξουμε, λέω, τέτοια και εδώ, έφτιαξε η χώρα.
11: Βρε Μανώλη. Στο Κρετινιστάν δεν αλλάζει τίποτα, το έχει καταλάβει. Μας παίρνει ο Οθωμανί, μας παίρνει ο εμφύλιος. Και μέσα 40 χρόνια αυτοί κάναν χώρα. Άμα πας θα πάθεις πλάκα, σου λέω.
1: Είχανε χώρα από πριν.
11: Είχανε. Επί Τσαουσέσκου. Επί καθεστώτος, τέλος πάντων.
1: Επί καθεστώτος είχαν αυτά που είχανε.
11: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εκεί υπάρχει σοβαρή ανάπτυξη. Βλέπεις τα μαγαζιά, βλέπεις όλα, βλέπεις μια τάξη. Δεν βλέπεις ένα μπάχαλο που υπάρχει εδώ παντού. Μπάχαλο, εδώ είναι μπάχαλο όλα. Δεν βλέπεις και ο νόμος, έχω πει, έχω πει, είναι θεσμικό το πρόβλημα της χώρας. Χρειάζεται μονοεδρικές. Ένας βουλευτής για μια περιοχή 30.000 κατοίκων. Τέλος, ένας από ένα κόμμα θα βγει. Για να είναι αυτός υπόλογος για όλη την περιοχή. Δεν τα αλλάζουν όμως, είδες τι πήγαν να αλλάξουν.
1: Δεν πρόκειται να γίνει οπότε.
11: Λοιπόν, διάκριση εξουσιών και των φορέων τους και checks and balances είπαμε. Εδώ τα checks and balances τα διαλύσαν. Πήγαν να κάνουν την, να μην είναι βουλευτής και υπουργός και το πήραν πίσω. Τι ψάχνεις, είναι χώρα αυτή, είναι χώρος. Χώρος. Λοιπόν, να πω και το τελευταίο. Γιατί το άφησα. Σου έλεγα λοιπόν, στον πίτι πάρω πάω. Ολυμπιάδα Χαλκίδης, δεν λέω τίποτα άλλο. Αριστερά πας στα 100 μέτρα στον πιτρουάρ. Λεπτιά χτίζεται παράνομη διόροφη σιδηροκατασκευή σπίτια. Άκουσε να δεις, διόροφη. Και πήγαν στον πιτ μπαρ αριστερά 100 μέτρα. Δεξιά δεν κοίταξαν να δουν τι χτίζεται εκεί.
1: Τι να
11: δεν χτίζεται εκεί τίποτα. Δεν είδαν τίποτα. Και μου λες ότι αφού τον έγραψαν παρανομία. Είχε παρανομία. Αυτό το beach bar που σου λέω λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Και είναι κόσμημα, σου είπα. Ο άνθρωπος είναι τυπικότατο και οικογενειά τη. Δεν είναι με άχυρο άνθρωπο μπροστά. Εδώ όλα είναι με. Α, να σου πω και το κερασάκι στην τούρτα. Έτυχε να είμαι με ένα μεγάλο στέλεχος.
1: Σας ρώτησα και την προηγούμενη φορά και μου είπατε ότι είχε παράβαση.
11: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια, τι θα σε πω, ότι δεν
1: εσείς
11: είχε.
1: Μου το είπατε.
11: Όπου και να πας παράβαση θα βρεις σε αυτή τη χώρα. Αλλά την παράβαση εκεί το διόροφο που χτίζεται με σιδηροκατασκευή, διόροφο 30 μέτρα από το κύμα.
1: Πηγαίνετε, κάντε καταγγελία.
11: Εγώ πού να πάω καταγγελία. Τα 6 όργανα πήγαν εκεί να πιάσουν τον μπάσαρι.
1: Εντάξει, δεν συζητάμε.
11: Πώς δεν συζητάμε.
1: Βλέπετε, υπάρχει μια παρανομία. Γιατί δεν την καταγγέλλετε.
11: Τι να καταγγείλω. Είμαι νόμιμη αυτή η σιδηροκατασκευή.
1: Δεν ξέρω.
11: 30 μέτρα.
1: Εσείς την είδατε, εγώ που να ξέρω.
11: Μπροστά έχει.
1: Εσείς την είδατε, ξαναλέω. Εγώ δεν ξέρω αν είναι. Γιατί δεν την κάνετε, δεν την καταγγέλλετε.
11: Πού να την καταγγείλω, Μανώλη?
1: Στις αρμόδιες υπηρεσίες.
11: Πες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Η πολεοδομία.
11: Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες στο Περπίνι.
1: Αμέ. Βεβαίως.
11: Λοιπόν, άκουσε με τον ολοκλήρωσο. Μεγαλοστέλεχος της Ρουμανίας.
1: Της ποιας?
11: Λοιπόν, από τότε.
1: Μεγαλοστέλεχος ποιας?
11: Της πρώην Μαρφίν Γενόπουλος.
1: Στη Ρουμανία.
11: Ναι.
1: Τι σχέση έχει?
11: Μεγαλοστέλεχος του υποκαταστήματος στο Βουκουρέστι εννοείται.
1: Ναι.
11: Άκου τι τον κάνανε τον άνθρωπο.
1: Στη Ρουμανία.
11: Είχε κανένα 1,5 εκατομμύριο στη Μαρφίν.
1: Ναι.
11: Παίρνει δάνειο με εγγύηση, πρόσεξε. Με εγγύηση, πήρε 500.000 δάνειο, με εγγύηση τις μετοχές που είχε της Μαρφή. Πρόσεξε να δεις. Είχε όμως τέτοιο σε περίπτωση που δεν είχε το margin call, ας πούμε, τα λεφτά, υποτίθεται, να ρευστοποιήσουν τις μετοχές της τράπεζας που κατήχε, ώστε να καλύψουν το δάνειο. Τι κάνανε? Δεν καλύψαν τον. Δεν πήραν τις μετοχές, αφήσαν να μηδενίσουν οι μετοχές και το ζητάνε τα 500 χιλιάρικα του δανείου. Από τότε, ακόμη μέχρι τώρα, η υπόθεση είναι στα δικαστήρια του Κρετινιστάν. Όταν σου λέω Κρετινιστάν, θυμάστε
1: γιατί, γιατί δεν πήγε στα δικαστήρια της χώρας του?
11: Ολού, ορίστε, τα δικαστήρια του λέω είναι. Είναι στα δικαστήρια, πώς θα το
1: πω. Γιατί δεν προσέφυγε στη χώρα του?
11: Στη χώρα του, εδώ στην Ελλάδα είναι αυτά τα δικαστήρια.
1: Έλληνας είναι.
11: Έλληνας φυσικά.
1: Και ήταν διευθυντής υποκαταστήματος στη Ρουμανία.
11: Ναι. Υποδιευθυντής σε έναν τομέα της τράπεζας.
1: Στη Ρουμανία.
11: Ναι, το ήταν ο άνθρωπος τότε.
1: Ναι, και.
11: Να σου είπα τι έγινε. Πήρε δάνειο γιατί άρχισε να επενδύει σε ακίνητα. Με εγγύηση τις μετοχές της τράπεζας. Όχι αυτά που είχε αποτεθούν από τα μειωμένα στην τράπεζα. Άλλο λογαριασμό καταθέσεω.
1: Ναι.
11: Εγγύηση είχαν τις μετοχές. Αυτές έβαλαν εγγύηση.
1: Ναι, και.
11: Και το, από τότε το ζητά, ακόμα είναι στα δικαστήρια. Πότε έγινε η υπόθεση Βιανόπουλου? Θα θυμίσουμε τώρα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πότε έγινε. Ναι. Τι σημαίνει. Ναι.
11: Το Λουαλούα, είπαμε, αθώθηκε από όλες τις κατηγορίες. Ο Λουαλούα, ο περίφημος Λουαλούα. Πρώτον μπανκ.
1: Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που μου λέτε?
11: Σε αυτή τη χώρα,
1: Κώστα, τα έχετε μπερδέψει.
11: Δεν πήγε φυλακή.
1: Συγγνώμη, ο τραπεζίτης τι σχέση έχει με έναν διευθυντή ενός υποκαταστήματος μιας τράπεζας στη Ρουμανία?
11: Τα ανέφερα εν τη ρήμη του λόγου.
1: Α, καλά, ό,τι να είναι.
11: Ότι λέω σε αυτή τη χώρα, η χώρα που χρεοκόπησε, οι τράπεζες χρεοκόπησαν, κανένας δεν πήγε φυλακή. Κανένα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
11: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Κύριος Βασίλης από το Ζεφύρι, ελάτε.
12: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
12: Να κλείσω και το ράδιο.
1: Ναι, το ευχαριστώ.
12: Κύριε Μανώλη, θα ακούω χρόνια.
1: Ναι.
12: Από τότε που πρωτοάρχισες, ήταν με φωτιές. Θυμάμαι, εγώ ακούγα
1: ένα καλοκαίρι με τις φωτιές, ναι.
12: Και ένα καλοκαίρι με τις φωτιές και προδίκησε έτσι απόγευμα και λέω ότι ευγενική φωνή, μακάρι να του δίνανε μια εκπομπή αυτό. Mm. Και σου δώσανε. Ναι. Δεν πήρα να πω τίποτα ιδιαίτερο. Έτσι, γι' αυτό πήρα να σου πω, τόσα χρόνια ακούω και λέω δεν παίρνει τον άνθρωπο. Τώρα γενικά θέλω να εκφράσω μια θλίψη γενικά για όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Ναι.
12: Όχι μόνο τώρα και γενικότερα. Δηλαδή για όλο αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι βιώνουμε ένα ολοκληρωτισμό. Mm. Και δυστυχώς ο πολύς ο κόσμος νομίζω ότι δεν το παίρνει χαμπάρι. Επίσης με θλίβει, γιατί όλο τέτοιες εκπομπές ακούω,
1: mm,
12: που μας έχουν μείνει σκουριές από παλιά και βλέπεις ότι άνθρωποι που είναι προβληματισμένοι και φορούνται, ας πούμε, από τσίπλες ιδεολογικές. Όχι εσύ είσαι αριστερός, όχι εγώ είμαι δεξιός. Δηλαδή, γιατί να κοιτάξουμε την ουσία και ο καθένας να αλλάξει. Δηλαδή, αν ο καθένας δεν αλλάξει και δεν κάνει μια υπέρβαση, δεν πρόκειται να σωθεί τίποτα. Αυτά, μη μακρηγορώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη.
12: Ναι, είσαι θετική. Πάντως, μ' αρέσει πολύ που λες με την βοήθεια του Θεού κλπ. Που είναι σπάνιο.
1: Να είστε καλά.
12: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, εύχομαι.
12: Και σε σένα το ίδιο.
1: Να είστε καλά,
12: καλή
1: διακοπές.
12: Ναι,
1: ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
13: Real FM.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 45 λεπτά μετά τις 10, ο Μυρμηδόνας. Έλατε, Μυρμηδόνα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλών υπόλοιπων θέρους σε όλο τον κόσμο, στους ακροατές, στις ακροάτριες, σε εσάς, τους συνεργάτες σας κτλ.
0: Αμήν.
1: Λοιπόν, ο κύριος είναι η συμπάθειά μου. Δεν με αφήνει να αγιάσω. Όταν το κόψει το εκείνο που του είπαμε.
0: Ναι, γιατί είπαμε. Εντάξει,
1: μπράβο του.
0: Για να θα δούμε την επόμενη
1: υπέρ
0: φορά.
1: Του, υπέρ του είναι αυτό. Υπέρ
0: είναι
1: του,
0: υπέρ,
1: υπέρ, υπέρ, υπέρ. Είναι. Επειδή με έχει εδώ μπέρδεψε εσάς που τον. Λοιπόν. Αριστερών φρονημάτων δεν είναι, υποτίθεται.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, μπράβο. Λοιπόν, okay.
0: Κέντρο αριστερός, ας πούμε.
1: Α.
0: Ναι.
1: Α, κέντρο, να... α, κέντρο.
0: Βάζω και το κέντρο μέσα για να.
1: Α, όχι.
0: Το παίζω με διπλή στοχή.
1: Α, όχι. Α, μπράβο. Χ2.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, περιπτώσει. Okay. Για τη Ρουμανία τώρα με τσίκλισε.
0: Mm.
1: Για τη Ρουμανία. Λοιπόν, επειδή ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και είχε πάει 500 φορές στη Ρουμανία. Στη σταδιοδρομία του άνθρωπος, του εμπορικού ναυτικού, ήταν ναυτικός όπως χιλιάδες άλλοι. Και ακούγαμε στο σπίτι τον μπαμπά να λέει για τα ταξίδια του εκεί στην Κωνσταντζα, από εδώ από εκεί. Λοιπόν, δεκαετίες τώρα, 80 τέτοια, έτσι.
0: Ναι.
1: Επίσης είχα ένα συμμαθητή, ο οποίος το παιδί μπήκε το 85 σε ένα ΤΕΙ, εδώ δεν πήγε στο ΤΕΙ και απεφάσισε να πάει στη Ρουμανία στο Ιάσιο να σπουδάσει οδοντίατρος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έκανε ένα χρόνο εκεί να μάθει τα ρουμάνικα και άλλα 5 χρόνια η οδοντιατρική, έφαγε 6 χρόνια εκεί. Είναι συγκλονιστικό το ότι ο συμμαθής μου ήταν εκεί, γιατί έφαγε 2,5 χρόνια στη Μούρη Τσαουσέσκου.
0: Ναι.
1: Και μετά που έπεσε ο Τσαουσέσκου τα υπόλοιπα χρόνια για να πάρει το πτυχίο το παιδί. Οπότε την είδε τη Ρουμανία all the way.
0: Ναι.
1: Χώρια αυτά που ξέρω από τον μπαμπά, είπαμε, έτσι. Λοιπόν, έχει δίκιο ότι είναι 36η οικονομία στον κόσμο η Ρουμανία σήμερα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι σοβαρή χώρα. Όπως τα είπε, όπως τα είπε ο άνθρωπος. Όπως τα είπε. Όπως τα είπε. Αλλά ο ακροατής να ξέρει όλη την εικόνα. Προοδεύσαν οι Ρουμάνοι τα τελευταία 20 χρόνια και μπράβο τους. Τα τελευταία 30, ξέρω εγώ. Για τον Τσαουσέσκο τον στείλανε, ήταν Χριστούγεννα το 90, το 89, έτσι δεν είναι. Τα Χριστούγεννα το 89,
0: ναι,
1: τον στείλανε στον άλλο κόσμο. Ορίστε.
0: Ναι, νομίζω 89 τι ήταν.
1: 89 Χριστούγεννα ήτανε, το ζεύγος Τσαουσέσκου το στήσανε στον τοίχο, τα βίντεο κυκλοφορούν ακόμα, το εκτελεσκό, κάτι αλεξιπλωτιστές Ρουμάνοι ήτανε, αφού δεν περιμέναν ούτε τη διαταγή πυρ, ρίξανε χωρίς να πει ο αξιωματικός πυρ και δεν ρίξανε μία σφαίρα ο καθένας, αδειάσανε τις γεμιστήρες.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, η δε δίκη τους κράτησε τίποτα 15 λεπτά, θυμάστε, ενώ στρατοδικείο έκτακτο ήτανε. Τους είπε ότι κάνανε εγκλήματα κατά του έθνους. Εκεί ο δημόσιος κατήγορος, οι αλεξιπλωτιστές ήταν δίπλα, τους δέσαν τα χέρια πιστάγκωνα. Τα θυμάστε, έτσι. Γιατί το 89 είναι πολλά χρόνια. Οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για το τι λέμε. Γι' αυτό τώρα τους περιγράφουμε τι γινόταν στο Βουκουρέστι.
0: Τυπικές διαδικασίες.
1: Λοιπόν, τον είχαν τέτοιο άχτη τον Τσαουσέσκου, που έκαναν αυτά που είπαμε, που περιέγραψα και συμφωνήσατε μαζί μου, διότι τα θυμάστε κι εσείς.
0: Mm-hmm.
1: Τον είχαν άγριο άχτη. Ο πατέρας μου, θυμάμαι, μας έλεγε πηγαίναν στην ουρά οι φουκαριάριδες να πάρουν, ξέρω εγώ, φαγητό, ουρές ατελείωτες. Πόδια κότας, όχι μπούτι, πιο κάτω εκεί που καταλήγει το πέλμα της κότας της όρνηθας ήτανε, τους δίνανε, τα βράζανε οι καημένοι να βγάλουν λίγο ζωμό, να πιούνε κοτόζουμο, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πεινάγανε. Ο δε συμμαθητής μου που πήγε εκεί και τους υπέστην 6 χρόνια, κατέβαινε κάθε δύο μήνες στην Αθήνα, έπαιρνε, θυμάμαι, τεράστια σακουαγιάζ με ρύζι, δύο μήνες κατέβαινε, έπαιρνε και καφέ, ζάχαρη και ξανανέβαινε. Με ό,τι τους έδινε, χάριζε, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο του κιλού ζάχαρη, γινόταν πάρτι σε κολλητούς εκεί, Ρουμάνους, Ρουμάνες, καθηγητές, συμφοιτητές και συμμαζεύες.
0: Ναι.
1: Επίσης μου είχε πει ότι είχαν δύο ώρες το 24ωρο φως, ηλεκτρικό ρεύμα, τις 6 με 7 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. Τις υπόλοιπες 22 ώρες υπήρχε συσκότηση, μιλάμε για το 87, 88, 89 τώρα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και του λέω, ρε Μπίλη, του λέω, πότε διαβάζετε, πού διαβάζετε. Διαβάζουμε, μου λέει, με το ηλιακό φως, κατά τη διάρκεια της ημέρας, μου λέει, που έχει ηλιακό φως, το φυσικό φως. Τι να κάνουμε, μου λέει. Και γιατί 6 με 7, του λέω, ρε, εσύ το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. 6 με 7 το πρωί, λέει, να μαγειρέψουν πριν φύγουν για τη δουλειά οι γυναίκες. Και αυτό είναι. Και 6 με 7 το απόγευμα. Λοιπόν, αυτά γινόντουσαν στη Ρουμανία, του Τσαουσέσκου. Για να κάνει εκείνο το παλάτι, το οποίο υπάρχει ακόμα και προς τιμήν τους οι άνθρωποι το ανέδειξαν και το χρησιμοποιούν και για τον τουρισμό και οτιδήποτε, δικαίωμά τους είναι, γιατί με το αίμα τους χτίστηκε και καλά κάνουνε. Είχε ξοδέψει το 1 τρίτο του ΑΕΠ μιας χρονιάς, θυμάμαι, ο Τσαουσέσκου, το 1 τρίτο τότε του ΑΕΠ για να χτίσει εκείνο το παλάτι. Λοιπόν, γινόντουσαν τέτοια. Είχε χρυσά πόμολα μέσα οι νηπτήρες που πίναγε ο κόσμος, είχε χρυσά πόμολα, χρυσές βρύσες, πώς το λένε. Η Τσαουσέσκου, η γυναίκα του, ήθελε να πλένει τα χέρια της με χρυσά πόμολα, πώς το λένε, με χρυσές βρύσες. Ναι. Δεν καταδεχόταν αλλιώς. Όπου βλέπω δεν με διακόπτει, άρα συμφωνείτε σε όλα.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, αλλά...
1: Ναι, εντάξει, γκουγκλάρει, ο κόσμος θα βρίσκει, δεν είναι τίποτα. Απλώς ρίχνω πίπε, αλλά το πίπερα για να ζωγραφίζουμε λίγο την εικόνα περαιτέρω. Τέλος πάντων, είχε δίκαιο ο προηγούμενος, δεν υπάρχει διαφωνία για το σήμερα της Ρουμανίας και τα τελευταία χρόνια. Είναι σοβαρός λαός, τα βάλανε κάτω, ας πούμε, κάνανε άλμα, δηλαδή αλλάξανε σελίδα. Είπανε, εκτελούμε τους Τσαουσέσκου, τους στέλνουμε στον άλλο κόσμο. Καταρχήν προς τιμήν του, ο πιλότος του ελικοπτέρου που ήταν που ανέλαβε να τον πάρει για να τον φυγαδεύσει, τον Τσαουσέσκου, όταν κατέρεε το καθεστώς του, αυτός ήταν τίμιος και αντί να το απογειώθηκε και αντί να τον πάει εκεί που ήταν να τον πάει, Ουγγαρία, δεν ξέρω που ήταν να πάει για να διαφύγει, τον πήγε εκεί που τον δικάσαν οι στρατοδίκες. Δηλαδή ένας άνθρωπος έσωσε την τιμή της χώρας, ο χειριστής του ελικοπτέρου του Τσαουσέσκου. Αντί να τον πάει εκεί που ήταν να τον πάει, τον γύρισε πίσω για να δικαστεί. Θα το πούμε και αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ο δε γιος του ήταν και ο διοικητής της κεντρικής Ρουμανίας, θυμάμαι, και είχε και δύο αδέρφια στρατηγούς. Ο Τσαουσέσκου τώρα. Μιλάμε για οικογενειοκρατία κάργα. Τέλος πάντων, αυτά. Εντάξει, τώρα τι ήθελε να πει ο κύριος, εντάξει. Ότι να μοιάσουμε, να παραδειγματιστούμε από τη Ρουμανία και να μην βρίζουμε τη Ρουμάνα την εισαγγελέα. Σωστό, σωστό αυτό. Εσείς τι άλλο έχετε να προσθέσετε σε αυτή την ιστορία εδώ τώρα που λέμε για τα ελληνορουμανικά?
0: Δεν έχω κάτι. Εγώ απλά θεωρώ ότι το να είναι μια πόλη όμορφη προφανώς είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Απλά δεν θεωρώ ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής των επισκεπτών, ενδεχομένως και των πολιτών, σε κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι, για μένα δεν είναι επί της ουσίας. Είναι, αλλά δεν έχει να κάνει
1: είναι
0: με το καθημερινό.
1: Είναι σοβαρή η Ρουμανία, εντάξει, είναι σοβαρή. Ανέκαθεν ήταν σοβαρός λαός. Καταρχήν να πούμε και ένα άλλο το πίπερο ακόμα, ο Αρσάκης, ο Ευεργέτης, το Αρσάκιο που λέμε.
0: Ναι.
1: Ο Αρσάκης διετέλεσε υπουργός εξωτερικών της Ρουμανίας για ένα φεγγάρι και για κάποιες λίγες μέρες και πρωθυπουργός. Ήταν βλάχος, βλάχος από τη Βόρεια Ήπειρο. Ήταν βλάχος ο Αρσάκης. Να ανοίξει ο κόσμος να γκουγκλάρει μετά, να είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο να διαβάσουν τι ποιος ήταν ο Αρσάκης. Και τον έχουν περιπολού, σας πληροφορώ, οι Ρουμάνοι τον Αρσάκη. Ήταν το 1800 τόσο, δεν θυμάμαι τώρα, 60. Λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος, λέει, που ακούει το ακροατήριο της εκπομπής σας, ότι πέρασε από εκεί, βορειοϋπειρώτης, βλάχος στην καταγωγή ήταν, Έλληνας βλάχος. Ναι. Ο Αρσάκης, που τον έχουμε, ακούμε Αρσάκη, στο Αρσάκιο, τον Ατάλο. Λοιπόν, μας το έχουν οι Ρουμάνοι, αλλά εμείς δεν το έχουμε σε εμάς.
0: Πολλοί μας το έχουν και δεν το έχουμε εμείς.
1: Μπράβο. Πολλοί μας το έχουν και οι Πέρσες μας το έχουν. Και οι Πέρσες και οι Αράβες διάφοροι μας το έχουν, εμείς δεν το έχουμε. Οπότε υπομείνει η έννοια να συμφωνήσουμε με τον κύριο, πώς τον είπαμε, Κώστα.
0: Τον κύριο Κώστα, ναι.
1: Τον κύριο Κώστα, εντάξει, αφού σταμάτησε να βρίζει το λαό μας, εντάξει. Έχει δίκιο κατά τα άλλα. Αρκεί να μην βρίζει. Να μην βρίζει, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι.
0: Υπάρχουν
1: και εξαιρέσεις και δεν κάνει να βρίζει τους πάντες. Λοιπόν, και από κάτι εξαιρέσεις κρατήθηκε η χώρα από προχριστού. Πάντα κάποιες κεφαλές κάνανε τη διαφορά ή δεν είναι έτσι.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι, δεν ξέρω αν είναι εξαιρέσεις πάντα, αλλά...
1: Λοιπόν, αρκεί να... Τώρα ο κόσμος, ο λαός μας και εγώ έχω πάθει σοκ, ας πούμε. Τι έχει πάθει, το έχει βάλει κάτω, έχει ρίξει λευκή πετσέτα. Τι να πω, είναι και το δόγμα του σοκ. Όταν το σοκ διαθέχεται το ένα τ' άλλο, μετά γίνεται κανονικότητα. Δηλαδή, ακούει ο κόσμος τώρα ότι έχουν καεί 600.000 στρέμματα, ξέρω εγώ πόσο καήκαν τώρα αυτές τις μέρες. Σου λέει εντάξει, και πέρσι 1 εκατομμύριο, και στο Βόρειο και στον Εύρο είχαν καεί 1 εκατομμύριο στρέμματα, σου λέει. Δηλαδή, και δεν κάθονται να σκεφτούν τι γίνεται εδώ. Σου λέει εντάξει, normal. Το abnormal θα ήταν να μην καιγόταν τίποτα.
0: Τι ξέρω, έχω την αίσθηση ότι το σοκ το διαδέχεται η αφύπνιση και η ενεργοποίηση.
1: Ναι, θα υπάρξει κάποια στιγμή αφύπνιση, μετά από κάποια καταστροφή εθνικού επίπεδου. Θα υπάρξει αναγκαστικά αφύπνιση. Έτσι συμβαίνει και στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή και οτιδήποτε. Για όταν υπάρχει κάποια καταστροφή, οικονομική, οτιδήποτε, αφυπνίζονται οι άνθρωποι. Μετά έρχονται στα συγκαλά τους. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Κάνουν απολογισμό, αυτοκριτική.
0: Δύσκολα λοιπόν,
1: διαλύεται και το κόμμα της Αλληνής της κυρίας.
0: Νομίζω και δεν ξέρω αν θα διαλυθεί. Αλλά...
1: διαλύθηκε τώρα, εντάξει. Για το κύριο Πρωθυπουργό δούλεψε και αυτή. Τώρα εν αγνία της, εν γνώση της, τι να πω.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε εκείνοι, ναι, που θα την ψήφιζαν, πού θα πάνε.
1: Στο Τζιπρέσκου θα πάνε.
0: Για να δούμε.
1: Αν κατέβει και αυτό, κάτσε να δούμε, γιατί ο άλλος τους διαλύει όλους έναν.
0: Ο Τσίπρας τι είχε την αρχή.
1: Λοιπόν, φοβερός. Λοιπόν, ή θα μας ξεκάνει όλους, ακάτσι μόνος του με τους Αφγανούς, ξέρω εγώ. Τι η εγκληματικότητα με τους αλλοδαπούς, πώς το βλέπετε?
0: Γιατί με τους αλλοδαπούς αποκλειστικά?
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22210 77 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ενώπιον του εισαγγελέα.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948-1-1 στο 74ο λεπτό σε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference League. Με 3-2 στην παράταση, ο ΠΑΟΚ νίκησε την Ουγγρική Φερετσβάρος και προκρίθηκε στον τελικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Επόμενος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ, η Νορβηγική Μπράβο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather.
14: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, πάρα πολλά μηνύματα. 120 μηνύματα έχουν έρθει πάλι. Στέλνετε. Ό,τι προλάβω θα το διαβάσω. Κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια, λέτε.
1: Καλησπέρα κύριε Μανώλη, τι κάνετε,
0: καλά.
1: Πάντα καλά. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από τους Κινέζους, από τα Κινέζικα. Έχω να σας πω ότι όλα είναι Κινέζικα εκτός από εμάς που δεν είμαστε Κινέζοι.
0: Ναι.
1: Και τι εννοώ με αυτό. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν Κινέζικα. Ακόμα και σε καταστήματα που πουλάνε τα πολύ ακριβά, τα famous, τα ακριβά. Τα φυρμάτα που λέμε.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε τι σας λέω.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, στη Γαλλία παράδειγμα, ένας πολύ ειλικρινής, ο οποίος είχε Dior, είχε Prada, είχε όλες αυτές τις μάρκες, γίνονται στην Κίνα. Μας είπανε, μα πώς γίνεται, οι πρώτες ύλες έρχονται, δηλαδή στέλνουν τις πρώτες ύλες, δηλαδή τα υφάσματα, από Ιταλία, από Γαλλία, από Αμερική. Υπάρχουν οι Κινέζοι οι οποίοι πληρώνονται πολύ ακριβά. Δεν είναι όπως αυτά τα καταστήματα σωρού που υπάρχουν παντού. Όχι.
0: Ναι.
1: Είναι καταστήματα που είναι άνθρωποι Κινέζοι οι οποίοι πληρώνονται αδρά για να τα φτιάξουν αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τα υφάσματα, οι πρώτες ύλες και ό,τι κάνουν, μα ό,τι κάνουν, είναι ευρωπαϊκά. Και γράφουν Made in France.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ δεν είναι made in France, mm-hmm. είναι made in China. Πάει αυτό. Το άλλο. Οι προηγούμενοι κύριοι, δεν θυμάμαι, ο κύριος Κώστας και ο κύριος άλλος από τα Γέννητσα,
0: τους
1: αποθέωσε τους Ρουμάνους.
0: Mm-hmm.
1: Έχω να σας πω λοιπόν, είπαν όλα τα θετικά. Όταν έχω πάει, δεν ξέρω και δεν θέλω να πάω. Ο παππούς μου, όταν ήταν νέος, και η γιαγιά μου, μαζί με την αδελφή του συγχωρεμένου του παππού μου και τη γυναίκα του, είχαν πάει στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.
0: Mm.
1: Ταξίδι. Πριν πέσει.
0: Πριν πέσει ο Τσαουσέσκου.
1: Ακριβώς, mm. ναι. Και είχαν πάει. Και απομακρύνθηκαν η γιαγιά μου και το άλλο ζευγάρι. Οι αδελφοί συγχωρέθηκαν, οι άνθρωποι και η γυναίκα του.
0: Mm.
1: Και τους την έπεσαν κάτι Ρουμάνες.
0: Ναι.
1: Mm. Θέλετε να έρθετε μαζί μου να πάνε. Καταλάβατε τώρα.
0: Μισό λεπτό τώρα. Μου λέτε όμως τώρα για πράγματα που συνέβησαν πριν από δεκαετίες.
1: Ναι, πριν από δεκαετίες, ναι. Θα φτάσω και στο σήμερα. Για να πάρει ένα καλσόν, να πάει μαζί της.
0: Mm.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Νεαρή κοπέλα. Και όπως μου νέος ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Έχω να σας πάει αυτό. Άλλο.
0: Αυτό τι σημαίνει.
1: Θα φτάσω.
0: Αυτό δείχνει μια έμπεια.
1: Ναι. Ότι κάνανε αυτή τη δουλειά οι γυναίκες εκεί.
0: Καλά, γιατί
1: όταν δεν έβλεπαν τουρίστες.
0: Πού δεν την κάνουν αυτή τη δουλειά, σε ποια χώρα δεν υπάρχει.
1: Ναι. Καλά, κάνουν και άλλες δουλειές. Μα δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω, δηλαδή να πω ότι η πορνεία υπάρχει παντού. Κλείσε το ραδιόφωνο σας.
1: Δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Έχετε ανοιχτή ακρόαση, κάτι έχετε.
1: Δεν έχω.
0: Ωραία, για συνεχίστε.
1: Δεν έχω ραδιόφωνο. Πάντα όταν μιλάω μαζί.
0: Ωραία, ελάτε.
1: Δεν έχω ραδιόφωνο. Mm. Αλέξανδρε! Δεν έχω, ακούγομαι καλά.
0: Εσείς ακούγεστε, απλά ακούω τη φωνή μου, τώρα σταμάτησα να την ακούω, ελάτε.
1: Μα δεν έχω.
0: Εντάξει,
1: ξανά, είμαι
0: ειλικρινής. Μα δεν σας είπα εγώ ότι δεν είστε ειλικρινής.
1: Οκ, okay, λοιπόν, συνεχίζω. Όταν η γιαγιά μου πέθανε,
0: mm.
1: είναι κάποια χρόνια βέβαια,
0: mm.
1: αρκετά. Πήραμε μία Ρουμάνα, mm. η μαμά μου δηλαδή πήρε μία Ρουμάνα,
0: mm.
1: στην αρχή είχε μία Γεωργιανή, αλλά έφυγε εκείνη, και αυτή η Γεωργιανή είσαι στη μαμά μου μία Ρουμάνα. Και έλεγε, της έλεγε η μαμά μου, αυτά όχι, θα τα δώσω στην εκκλησία, αυτά πάρτα, αυτά όχι, αυτά πάρτα, αυτά όχι. Η γιαγιά μου είχε και ωραία πράγματα. Είχε κάτι γκαλέ, ήταν κομψότατη γυναίκα,
0: mm.
1: και κάτι κοσμήματα. Αυτή τι έκανε η Ρουμάνα. Έπαιρνε, είχε μία σακούλα και έβαζε κάτω τα, από κάτω τα σκουπίδια, κάτω τα κλεψιμέκα, τα κλεμμένα, και από πάνω έβαζε αυτά που δεν ήθελε η μητέρα μου της γιαγιάς μου, και ξανά. Και τα έπαιρνε και τα κατέβαζε, υποτίθεται να τα πετάξει στον κάδο, αλλά επειδή η γιαγιά μου είχε κήπο, τα έβαζε κάτω στον κήπο. Όμως για κακή της τύχη η μητέρα μου το πήρε ήδη σε αυτό. Και της λέει πού είναι αυτά, ξέρω εγώ, αυτοί άλλαξαν, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρώματα. Της λέει άνοιξε για να τα δω και είχε μέσα κλεμμένα.
0: Ναι.
1: Έχω να πω όμως και κάτι ακόμα.
0: Μισό λεπτό τώρα. Μου αναφέρατε μία γυναίκα.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι μόνο μία. Πολλές το κάνουν αυτό.
0: Πού το ξέρετε?
1: Κύριε Παρκάρη,
0: μισό λεπτό, κυρία Δωριάννα, μου αναφέρετε μία γυναίκα η οποία είχε βγει στην πορνεία για να πάρει, μου λέτε, ένα καλσόν.
1: Ναι, και έλεγε, μετά σας είπα τι μετά μου αναφέρατε
0: για μία γυναίκα η οποία δούλευε ως παραδουλεύτρα και έκλεβε. Και ήταν από τη Ρουμανία. Αυτό σημαίνει, σηματοδοτεί την.
1: Δεν να ολοκληρώσω όμως.
0: Όχι,
1: συγγνώμη.
0: Ρωτά, όμως.
1: Δεν μου λέτε συγγνώμη. Έχετε καλή εικόνα για αυτούς τους λαούς? Σκοτώνουν, κλέβουν, τσιμεντώνουν, κάνουν τα όπου έχουν πάει. Μα όπου έχουν πάει, σας το λέω ειλικρινά. Δεν είναι μόνο η περίπτωση της γιαγιάς μου.
0: Σκοτώνουν, κλέβουν, τσιμεντώνουν. Θέλετε να μου πείτε?
1: Τι είπατε?
0: Σκοτώνουν, κλέβουν, τσιμεντώνουν. Θέλετε να μου πείτε?
1: Κλέβουν, βέβαια, Ρουμάνες, Βουλγάρες, Γεωργιανές, Μολδαβές κλπ.
0: Τι είναι λοιπόν όλοι αυτοί? Πρώτα απ' όλα μου μιλάτε μόνο για γυναίκες.
1: Ενώ οι άντρες είναι καλύτεροι.
0: Αυτό εσάς ακούω, δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί είπε ο κύριος
0: προηγουμένως
1: που τον άκουσα.
0: Ρουμάνες, Βουλγάρες, Γεωργιανές. Ναι, τι.
1: Γεωργιανές, και βέβαια.
0: Εσείς το είπατε, δεν το παγώ.
1: Και από τη Γεωργία κλέβουν, και από τη Ρουμανία, και από τη Βουλγαρία, και από τη Μολδαβία, από όλες εκείνες τις χώρες.
0: Οι Έλληνες τι κάνουν όταν πάνε έξω? Και δουλεύουν έτσι, δεν κλέβουν?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Εγώ σας μιλάω για τη χώρα μου αυτή εδώ. Εγώ σας μιλάω για εδώ τι γίνεται. Έχετε την εντύπωση? Μα και στην τηλεόραση τα έχουμε ακούσει αυτά. Τα έχουμε ακούσει αυτά και στην τηλεόραση.
0: Γιατί συνεχίζουμε να έχουμε?
1: Γιατί είπε ο κύριος ότι είναι πολύ σοβαροί οι Ρουμάνοι. Είναι πολύ σοβαροί οι Ρουμάνοι. Πάρα πολύ σοβαροί.
0: Άρα όλοι αυτοί οι λαοί είναι κλέφτες, δολοφόνοι, μαφιόζοι.
1: Δεν είναι όλοι, μην τα ισοπεδώνουμε. Δεν είπα ότι είναι όλοι.
0: Λέτε.
1: Αλλά είπαν ότι είναι σοβαροί άνθρωποι. Είναι σοβαροί λαοί αυτοί.
0: Δεν είναι?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι.
0: Εντάξει, άμα δεν νομίζετε, δεν σου πω.
1: Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν έχει ακουστεί να κάνει κάτι τέτοιο Ελληνίδα.
0: Πού δεν έχει ακουστεί, στην Ελλάδα?
1: Μα δεν έχετε ακούσει, κύριε Μανώλη, ότι φρόντιζε τον παππού και τον σκότωσε,
0: ξέρετε,
1: τον άρχισε.
0: Ξέρετε εσείς αν υπάρχει καμιά Ελληνίδα που φροντίζει κανένα παππού στο εξωτερικό τι κάνει?
1: Δεν ακούστηκε κάτι εδώ. Γιατί να σας πω κάτι, στο εξωτερικό, στην Αγγλία, παίρνουν τις Φιλιππινέζες. Οι οποίες Φιλιππινέζες δεν τα κάνουν αυτά.
0: Τι λέτε?
1: Τι λέω?
0: Θέλετε να σας θυμίσω φόνους στην Ελλάδα από Φιλιππινέζους υπηρετικό προσωπικό? Στην Κηφισιά, στη Γλυφάδα, θέλετε να σας θυμίσω περιστατικά?
1: Μήπως δεν είναι από τις Φιλιππινές?
0: Τι λέτε τώρα, κύριε εδώ, τι είναι λοιπόν όλοι αυτοί? Πρώτα απ' όλα μου μιλάτε μόνο για γυναίκες.
1: Ενώ οι άντρες είναι καλύτεροι.
0: Αυτό εσάς ακούω, δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί είπε ο κύριος προηγουμένως που τον άκουσα.
0: Βουλγάρες, Γεωργιανές. Ναι, τι.
1: Γεωργιανές, και βέβαια.
0: Εσείς το είπατε, δεν το είπα εγώ.
1: Και από τη Γεωργία κλέβουν, και από τη Ρουμανία, και από τη Βουλγαρία, και από τη Μολδαβία, από όλες εκείνες τις χώρες.
0: Οι Έλληνες τι κάνουν όταν πάνε έξω και δουλεύουν έτσι, δεν κλέβουν?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Εγώ σας μιλάω για τη χώρα μου αυτή εδώ. Εγώ σας μιλάω για εδώ τι γίνεται. Έχετε την εντύπωση? Μα και στην τηλεόραση τα έχουμε ακούσει αυτά. Τα έχουμε ακούσει αυτά και στην τηλεόραση.
0: Και γιατί συνεχίζουμε να έχουμε?
1: Γιατί είπε ο κύριος ότι είναι πολύ σοβαροί οι Ρουμάνοι.
0: Και γιατί
1: είναι πολύ σοβαροί οι Ρουμάνοι. Πάρα πολύ σοβαροί.
0: Άρα όλοι αυτοί οι λαοί είναι κλέφτες, δολοφόνοι, μαφιόζοι.
1: Δεν είναι όλοι. Μην τα ισοπεδώνουμε. Δεν είπα ότι είναι όλοι.
0: Λέτε.
1: Αλλά είπαν ότι είναι σοβαροί άνθρωποι. Είναι σοβαροί λαοί αυτοί.
0: Δεν είναι?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι.
0: Εντάξει, άμα δεν νομίζετε, δεν σου πω.
1: Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν έχει ακουστεί να κάνει κάτι τέτοιο Ελληνίδα.
0: Πού δεν έχει ακουστεί, στην Ελλάδα?
1: Μα δεν έχετε ακούσει, κύριε Μανώλη, ότι φρόντιζε τον παππού και τον σκότωσε,
0: ξέρετε,
1: τον άρχισε.
0: Ξέρετε εσείς αν υπάρχει καμιά Ελληνίδα που φροντίζει κανένα παππού στο εξωτερικό τι κάνει?
1: Δεν ακούστηκε κάτι εδώ. Γιατί να σας πω κάτι, στο εξωτερικό, στην Αγγλία, παίρνουν τις Φιλιππινέζες. Οι οποίες Φιλιππινέζες δεν τα κάνουν αυτά.
0: Τι λέτε?
1: Τι λέω?
0: Θέλετε να σας θυμίσω φόνους στην Ελλάδα από Φιλιππινέζους υπηρετικό προσωπικό, στην Κηφισιά, στη Γλυφάδα? Θέλετε να σας θυμίσω περιστατικά?

0: Μα και στην τηλεόραση τα έχουμε ακούσει αυτά. Τα έχουμε ακούσει αυτά και στην τηλεόραση.
1: Γιατί συνεχίζουμε να έχουμε.
0: Γιατί είπε ο κύριος ότι είναι πολύ σοβαροί οι Ρουμάνοι.
1: Και γιατί
0: είναι πολύ σοβαροί οι Ρουμάνοι. Πάρα πολύ σοβαροί.
1: Άρα όλοι αυτοί οι λαοί είναι κλέφτες, δολοφόνοι, μαφιόζοι.
0: Δεν είναι όλοι. Μην τα ισοπεδώνουμε. Δεν είπα ότι είναι όλοι.
1: Λέτε.
0: Αλλά είπαν ότι είναι σοβαροί άνθρωποι. Είναι σοβαροί λαοί αυτοί.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι.
1: Εντάξει, άμα δεν νομίζετε, δεν σου πω.
0: Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν έχει ακουστεί να κάνει κάτι τέτοιο Ελληνίδα.
1: Πού δεν έχει ακουστεί στην Ελλάδα?
0: Μα δεν έχετε ακούσει, κύριε Μανώλη, ότι φρόντιζε τον παππού και τον σκότωσε.
1: Ξέρετε εσείς αν υπάρχει καμιά Ελληνίδα που φροντίζει κανένα παππού στο εξωτερικό τι κάνει?
0: Δεν ακούστηκε κάτι εδώ. Γιατί να σας πω κάτι, στο εξωτερικό, στην Αγγλία, παίρνουν τις Φιλιππινέζες. Οι οποίες Φιλιππινέζες δεν τα κάνουν αυτά.
1: Τι λέτε?
0: Τι λέω?
1: Θέλετε να σας θυμίσω φόνους στην Ελλάδα από Φιλιππινέζους υπηρετικό προσωπικό στην Κηφισιά, στη Γλυφάδα? Θέλετε να σας θυμίσω περιστατικά?
0: Μήπως δεν είναι από, από τις Φιλιππινέζες?
1: Τι λέτε τώρα, κύριε Δωριάννα, για όνομα του Θεού?
0: Εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο.
1: Καλά, δεν έχετε ακούσει, τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
0: Πάντως δεν είναι αθώοι, δεν είναι αγγελουδάκια. Δεν είναι.
1: Ωραία.
0: Ότι κλέβουν, κλέβουν. Οι γυναίκες είναι κλέφτρες. Έχω ακούσει πάρα πολλά.
1: Και σας ξαναλέω.
0: Ένα λεπτό. Πατρεύονται μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία αυτές για να παίρνουν τη σύνταξή τους.
1: Ναι.
0: Αυτό το ξέρετε.
1: Με το ζόρι.
0: Αν τις παντρεύονται με το ζόρι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Ο παππούς έχει ξεκουτιάνει τελείως. Δεν θα ακούει τα παιδιά του προφανώς. Και την παίρνει. Ναι, okay, ναι. Για να πάρει. Τώρα όμως αυτό έχει σταματήσει. Δεν ισχύει.
1: Γιατί δεν ισχύει?
0: Γιατί δεν ισχύει, γιατί τις πήρανε χαμπάρι και είπανε ότι δεν θα παίρνουν τη σύνταξή τους.
1: Άμα παντρευτούν, ναι, μια χαρά θα την παίρνουν τη σύνταξη. Κληρονομικό δικαίωμα λέγεται. Α, μετά από κάποιο χρόνο που είναι παντρεμένοι, δικαιούνται τη σύνταξη. Πώς έχει σταματήσει?
0: Είστε σίγουρος γι' αυτό?
1: Κυρία Δωριάννα, πραγματικά αισθάνομαι ότι κάνουμε συζήτηση χωρίς λόγο.
0: Τέλος πάντων, όχι, δεν θεωρώ ότι είναι έντιμοι και ηθικοί οι άνθρωποι. Μια μερίδα τουλάχιστον, όχι όλοι.
1: Ναι. Πάντως εδώ η κυρία Νούλη που έχει στείλει ένα μήνυμα μου γράφει κάτι πολύ σωστό.
0: Ότι?
1: Τις γιαγιάδες και τους παππούδες,
0: ναι,
1: που πάνε και
0: κυρία,
1: τις πλευρίζουν όλοι αυτοί που μου λέτε,
0: ναι.
1: Να τις φροντίσουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, για να μην πάνε όλοι αυτοί και τους κλέψουν.
0: Α, ναι, μπορεί να ισχύει, δεν το έχω ακούσει.
1: Τι δεν έχετε ακούσει? Για να πάει κάποιος από τη Ρουμανία ή από τη Βουλγαρία ή δεν ξέρω εγώ από πού να φροντίσει ένα παππού ή μια γιαγιά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, πάει να, που έχει παιδιά, πάει να πει ότι τα παιδιά του τον έχουν παραπετάξει κάπου. Ή δεν ασχολούνται μαζί του. Ας φροντίσουν τα παιδιά και τα εγγόνια, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, για να μην τους πλευρίζουν και τους κλέβουν οι άλλοι.
0: Πάντως, είτε νόμιμα είτε παράνομα, έχουν κάνει αυτές πολλά.
1: Άλλωστε, μισό λεπτό. Νόμιμα δεν κάνει κανείς κάτι. Το νόμιμο είναι νόμιμο.
0: Θέλετε να πείτε μια Ρουμάνα η οποία έσπαγε στο ξύλο έναν παππού?
1: Δεν υπάρχει νόμιμο σπάω στο ξύλο. Όταν κάποιος είναι νόμιμος, είναι νόμιμος. Όταν κάποιος είναι παράνομος, είναι παράνομος. Τώρα,
0: νόμιμη
1: είναι...
0: ήτανε. Τώρα, πρόσφατα έγινε. Ποιον
1: ήταν νόμιμη ήτανε?
0: Ότι είχε χαρτιά.
1: Εγώ δεν μίλησα για χαρτιά. Εγώ είπα ότι όταν ένας παππούς ή μια γιαγιά έχει στο πλευρό του μια Ρουμάνα,
0: ναι,
1: και έχει παιδιά και εγγόνια, την έχει τη Ρουμάνα γιατί τα παιδιά του και τα εγγόνια του δεν ασχολούνται.
0: Ναι, το κατάλαβα αυτό.
1: Ας ασχοληθούν τα παιδιά του και τα εγγόνια του για να μην έχει τη Ρουμάνα.
0: Και όταν τις παίρνουν χαμπάρι, τις διώχνουν για να έχουν τα δικαιώματα τα παιδιά τους. Αυτό κατάλαβα.
1: Ποια δικαιώματα? Θα βάλω εγώ μια Ρουμάνα στη μάνα μου και άμα την πάρω χαμπάρι ότι ξυλοφορτώνει τη μάνα μου, θα διώξω τη Ρουμάνα.

0: Να έχω εγώ τα δικαιώματα. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι.
1: Γιατί την παντρευτήκατε? Δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, κυρία Δωριάννα, δεν είναι, δεν μπορώ, δεν κάνουμε κουβέντα.
1: Θέλω να πω, εάν είναι τέτοιο κακοποιό στοιχείο, άμα είναι τόσο ελεηνή, που κάνει κάτι
0: γιατί
1: τέτοιο.
0: Γιατί να φτάσω στο σημείο να πάρω ρουμάνα και να μην ασχολούμαι εγώ, αυτό σας εξηγώ.
1: Αν εσείς δεν μπορείτε. Αν, υποθετικά, αν, ο καθένας αν δεν μπορεί, τι κάνει.
0: Εντάξει, αν δεν μπορώ και βρω μια γυναίκα και είναι κακοποιό στοιχείο, εντάξει, ναι, θα τη προφανώς δεν θα τη διώξω, θα την καταγγείλω κιόλας.
1: Α, οκ. Συμφωνήσαμε. Οκ, εντάξει. Δεν τα ξέρω και όλα αυτά. Ξέρω, σας είπα αυτά τα περιστατικά. Αυτά σας είπα. Εντάξει, μην με πυροβολείτε.
0: Δεν πυροβολώ, απλά σας εξηγώ δύο πράγματα που είναι άποψή μου. Μπορεί να είναι λάθος.
1: Εντάξει. Πότε πηγαίνετε διακοπές?
0: Τελειώνω την Κυριακή πρώτα ο Θεός.
1: Α, υπέροχα. Την Κυριακή και θα επιστρέψετε πάλι πρώτα ο Θεός, όπως λέτε.
0: Σε δύο εβδομάδες.
1: Να περάσετε όμορφα. Ας αφήσουμε τις Ρουμάνες και τους Ρουμάνους και τις διάολες και τις ησυχία τους και ας κοιτάξουμε και ας δούμε εδώ τι γίνεται, τα δικά μας. Έχουμε πολλά πράγματα να προσέξουμε και να διορθώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Χάρηκα
0: που σας άκουσα,
1: να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε.
0: Ευχαριστώ.
1: Και στο επανακούει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο 1-1 τελικό, ο Παναθηναϊκός. Όνειρο πολύ σκορ. Πρέπει να πάει έξω και να πάρει νίκη. Βασικά έξω και οι δύο ομάδες θέλουν νίκη. Όποια κερδίσει συνεχίζει. Όποια χάσει, σπίτι της για φέτος ευρωπαϊκά. Για την Τζέσκα βέβαια δεν μας νοιάζει, αλλά για το Παναθηναϊκό μας νοιάζει. Ο κύριος Παναγιώτης από την Καλυθέα και αμέσως μετά θα βγάλουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Ελάτε κύριε Παναγιώτη.
2: Αγαπημένα μου Μανώλη, δεν έχω μιλήσει ποτέ, μόνο μια φορά θα σου πω ποτέ, αλλά σε ακούω χρόνια. Δεν μιλώ ποτέ στην εκπομπή σου, μου αρέσουν αυτά που λες εσύ μετά. Με γεμίζουν μέσα στην ψυχή μου όλα αυτά τα σχόλια που κάνεις. Μια φορά σου μίλησα μόνο.
0: Ναι.
2: Όταν βγήκες από το νοσοκομείο και σ' άκουσα που ήταν λίγο δύσκολος ο λαιμός σου.
0: Η φωνή μου, ναι.
2: Ναι, και σου είπα ότι είχα ένα γιατρό φίλο μου, τον Παπάζογλου, το θυμάσαι στο Ερίκος Ντενάν, που σου είχα πει να πας εκ μέρος μου, το θυμάσαι? Και μου είπες όχι, θα κάνω αυτό που μου λένε οι δικοί μου γιατροί.
0: Το θυμάμαι, ναι.
2: Και βλέπω ότι πάει πάρα πολύ καλά και εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Τώρα να σου ευχηθώ καλές διακοπές με τη συντροφιά σου.
0: Να είστε καλά.
2: Και όσο μπορείς τώρα που είστε νέοι, αγαπημένα μου παιδιά, κάντε αναμνήσεις γιατί θα σας χρειαστούν όταν περάσετε.
0: Εσείς καλά τα λέτε, αλλά...
2: Πες μου.
0: Όχι, καλά, εσείς καλά τα λέτε. Αλλά πρέπει να ευνοούν και οι συνθήκες.
2: Πες μου και εγώ θα στυλίσω.
0: Δεν μπορείτε να μου λύσετε. Ξέρω εγώ τι σας λέω.
2: Εγώ, τέλος πάντων, εγώ έχω μεγάλη πείρα σε όλα γενικώς. Είμαι 90 χρονών. Γνωρίζω πολλά πράγματα. Με συγκίνησε η γυναίκα αυτή προχθές και γι' αυτό παίρνω τώρα να σου μιλήσω, που δεν μπορούσε, λέει, να βρει ένα γυροκομείο. Λοιπόν, της λέω να κάνει κουράγιο και να κοιτάξει να αντιμετωπίσει τη φτώχεια της με υπερηφάνεια και με, διότι δεν υπάρχουν σήμερα επίσκοποι με γυροκομεία. Μόνο ένας μέγας βασίλειος ήταν που είχε την βασιλιάδα, που όλοι εκεί έβρισκαν θαλπορεί. Τότε όμως οι επίσκοποι ήταν επίσκοποι, δεν φορούσαν αυτοκρατορικά άμφια τα οποία τα καθιέρωσαν μετά την πτώση της πόλης, γιατί ο δεσπότης δεν είναι εκκλησιαστικό, είναι αρχιερέως ή επίσκοπος. Ο δεσπότης ήταν ο δεσπότης που καθόταν δίπλα στον αρχιερέα, γι' αυτό και στην Αγία Σοφιά φωνάζανε τον δεσπότη και αρχιερέα ημών. Όταν έπεσε η πόλη, πήραν και το δεσπότη επάνω τους και δίνονται σαν αυτοκράτορες και κάθονται και ζωγραφίζουν ακόμη και τον ίδιο τον Χριστό, που ήταν ένας απλός με σαντάλια και τη χλαμίδα και το αγάπητο στεφάνι, και επειδή δεν μπορεί να του μοιάσουν, αγαπητέ μου Μανώλη, τον ζωγραφίζουν σαν τα μούτρα τους και τον βάζουν πίσω στο δεσποτικό, και περνούν εκεί όλοι αυτοί οι εμβολιασμένοι από τις παρεστήσεις. Αν θέλεις να ακούς για τις παρεστήσεις, να σου με άλλη φορά, για να έχεις γνώμη μεγάλη, να δεις το τι γίνεται μέσα σε αυτό το βρώμικο σύστημα που τη λένε θρησκεία, την υπηρέτησα 45 χρόνια. Λοιπόν, και περνά και πάνε και τους φυλάνε τα χέρια και τους ευλογούν με τα τρία δάχτυλα. Ένα αυτοκινητάκι δεν υπήρχε προχθές να βάλουν 50 μπουκάλια νερό να πάνε σε αυτούς τους πυροσβέστες, ένας παπάς, ένας δεσπότης. Αυτή την αύξηση που πήραν τα 2,5 χιλιάρικα δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα που βγάζουν μηνιαίως πάνω από 10.000. Οι δε ιερείς 1.200 ευρώ μαζί με τα τυχερά τους διπλασιάζουν το μισθό τους, και ο πυροσβέστης παίρνει 900 ευρώ για τον τρώνε οι καπνοί και τα λοιπά. Λοιπόν, όλα υπάρχουν γυροκομεία πάρα πολλά. Δοκίμασα και εγώ να πάω σε ένα γυροκομείο και πήρα πολλά γυροκομεία. Δεν τους είπα ποιος είμαι, γιατί είμαι γνωστός. Και τους είπα, είμαι 89 χρονών και αν μπορώ να πω στο γυροκομείο σας. Πήρα στο Βόλο, πήρα στον Πειραιά, πήρα εδώ, πήρα και που δεν πήρα.
0: Και τι σας είπαν?
2: Αμέσως. Δεν παίρνετε τη σύνταξη? Μάλιστα, το παίρνω 830 ευρώ.
0: Δεν φτάνουν.
2: Δίνω 300 ευρώ στη γυναίκα του παιδιού μου που πέθανε στον Άγιο Σάββα, 50 χρονών, γιατί έπεσε το σπίτι του από τους σεισμούς τότε στα Λιώσα και μένει σε ένα κοντέινερ που του έδωσε ο Δήμαρχος τον Άνω.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Θέλεις θεάνθρωπο να το πεις, πες τον όπως θέλεις. Και είπε ορισμένα πράγματα, γιατί μην νομίζω ότι όλα αυτά που γράφουν για τον Χριστό ότι είναι όλα αληθινά, αλλά υπάρχουν και αλήθειες μέσα. Παραδείγματος χάρη, θα σου πω ένα. Εν το κόσμο φεύγω, εν το κόσμο θλίψεις έξεπε, αλλά σαρσείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Δεν τους λέει να πάτε στο Παΐσιο και στο Μορφείο, που όσο ζούσαν δεν προλαβαίνουν να εξεργώνουν επιταγές από αστραπητίες και τα λοιπά, για να σας κάνει θαύμα. Όχι. Αυτό είναι ο νου Παπά Ευαγγελιών, θα γίνει καλά η επιστήμη, αν το καταφέρει και πετύχει. Πάρτε θάρρος από μένα, ναι. Συνδυθείτε δηλαδή την ώρα που πονάτε, την ώρα που σας τυπάνε. Τα καρφιά που έφαγα εγώ, γιατί οι αντιπρόσωποι αρχιερείς του Θεού εκείνο τον καιρό τον σταύρωσαν, γιατί μιλούσε για έναν άλλο Θεό. Δεν μπορώ να σου πω πάρα πολλά. Ακούω όλους τους ακούω, και την λευκή και την μαύρα, η οποία έχει πολύ ωραίο χιούμορ, και ο αυγολέγωνος, ο οποίος έχει καταφέρει και έχει ελευθερωθεί όπως εγώ. Όλοι οι άλλοι μιλούν με σκλαβωμένα. Άλλος είναι σκλαβωμένος στα πολιτικά, άλλος είναι σκλαβωμένος στα ποδοσφαιρικά, άλλος είναι σκλαβωμένος στα θρησκευτικά, και από εκεί μιλούν. Κανείς δεν ασχολήθηκε να ελευθερωθεί από αυτά τα ψέματα τα οποία τους πίνεται το αίμα. Την Κυριακή, αγαπημένοι μου Μανώλη, κάνουν εκδρομές οι παπάδες στα μοναστήρια με διπλάσια τιμή από εκείνη που ζητάει το γραφείο. Να τους πάνε πού? Να δούνε τα κόκαλα του Ραφαήλ που τα ξέχασε, ή να δούνε... να σου πω ένα τελευταίο και να κλείσω. Τώρα δεν βλέπω εγώ τηλεόραση, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Μόνο το ραδιάκι έχω. Λοιπόν, να δεις γυναίκες να πηγαίνουν με τα γόνατα στη Μεγαλόχαρη. Τι είναι, δηλαδή, η Παναγία, άλλοι είναι αυτοί. Άλλοι είναι αυτοί που έχεις τα εικονίσματά σου εσύ. Άλλοι είναι η άλλη Παναγία. Μία είναι η Παναγία. Αλλά επειδή η Πελαγία την έχω σε ένα χωράφι το 1850, και μετά από κανένα δυο μήνους άρχισε και ονειρευότανε, ότι φώναζε η Παναγία να πάει να την ξεθάψει. Και το έχω σιγά σιγά στη Σύρο, στην Τίνο, στον Πειραιά, εδώ εκεί, και μαθεύτηκαν ότι θα γίνει ανασκαφή. Και έγινε ανασκαφή και βγάλανε αυτό το ξύλο εκεί πέρα και λοιπά, να πούμε, και αρχίσαν μετά να μαζεύουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, Μανώλη. Τα παίρνει 8-10 κιλά το χρόνο χρυσό ο επίσκοπος, και τα πηγαίνει στην Ιταλία και τα κάνει ράβδους. Μια δόση τον πιάσανε στο Τελωνείο και του βάλανε 200.000 πρόστιμο. Αν του ζητήσει τα συσίπια που λένε προσφέρει η Εκκλησία, τίποτα. Ούτε μία δραχμή από την τσέπη του. Από τα συσίπια τα εκμεταλλεύονται και αυτοί για να διαλένε τα καλύτερα αυτές τις κυρίες που έχουν εκεί πέρα και δεν υπάρχουν. Πολλά θα ήθελα να σου πω. Δεν φοβάμαι κανέναν, ναι. Γιατί δεν έχω να χάσω τίποτα. Είχα, έζησα την Τρούμπα. Έζησα Τεπτεμβρίου 30 χρόνια που ερχόντουσαν οι παπάδες και θέλαν το 9 νούμερο μαζί με την κυρία. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Αλλά δεν με ενδιαφέρει, εάν θελήσεις ποτέ οποιαδήποτε ερώτηση, πάρε τηλέφωνο. Παναγιώτη, βγες, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Για οτιδήποτε θέμα θέλεις. Πολιτικά, θρησκευτικά, ακόμη και αυτά τα ποδοσφαιρικά. Δεν έχω την πατράδο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη.
2: Σου εύχομαι να αγκαλιάζεις τη γυναίκα σου με αγάπη, και αν έχετε και να φιλήσεις και το παιδάκι, θα το σταυρώσεις από μένα, ναι. Και αν ποτέ έχετε καμία διαφωνία με τη γυναικούλα σου, θα της πεις, Μαρία Ελένη, πώς λένε, κράτα την άποψη, τη δική μου άποψη στο κρεβάτι σου, στα κάτω το μαξιλάρι, εγώ θα κρατήσω την άποψη τη δική σου στο δικό μου το μαξιλάρι, και την άλλη μέρα με το καφέ θα το συζητήσουμε και θα δει. δείτε ότι θα έχετε βρει τη λύση. Λοιπόν, λυπήθηκα πολύ για σένα στην αρχή, ηλίκα, να στο λέω στο εξομολόγου μέσα από την καρδιά μου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
2: Όχι, να μην ευχαριστάς τίποτα, θέλω να περάσεις καλά και ξέγνιαστα. Και πες την γυναίκα σου να δημιουργήσει, μου είπε ένας Παναγιώτης, να δημιουργήσουμε αναμνήσεις, γιατί θα τις χρειαστούμε μετά τα 70, που θα κάθεται ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί στο Ζάκι και θα το συμπάτε μετά τα 60. Κατάλαβες.
0: Καλά. Ναι.
2: Λοιπόν, χρόνια σε ακούω και θα σε ακούω πάντοτε και θα σε περιμένω με πολύ χαρά, αν δεν έχω φύγει μέχρι τότε, γιατί έχω μπει και εγώ στα 90. Αλλά δεν με ενδιαφέρει, διότι και ένα τελευταίο, πρέπει να συμβιβαζόμαστε, αγαπημένα μου Μανώλη, με την πραγματικότητα. Και ό,τι μας βρίσκει, να το αντιμετωπίζουμε με χαρά.
0: Λέγανε οι πατεράδες,
2: να σου πω μια παροιμία τελευταία. Ευχαριστώ. Το κάβουρα τον ψήνανε, λέει, και εκείνος τραγουδούσε. Βάζαμε τα καβούρια πάνω στα κάρβουνα και κάνανε. Και λέγανε γέροντι, το κάβουρα τον ψήνανε και εκείνος τραγουδούσε. Έτσι κι εσείς, όταν σας βρίσκει οτιδήποτε, να τραγουδάτε και να χαίρεστε πάντοτε την αγάπη σας και τα ωραία που δίνει η ζωή σε αυτές τις ηλικίες που διάγεται. Σας εύχομαι καλό ταξίδι και όπου πας να θυμάσαι ότι η ευχή μου θα σε συνοδεύει.
0: Να είστε καλά.
2: Όπως το Χρήστο μου θα αφήνω. Καληνύχτα.
0: Γεια σας κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταυρακάκης, 1-1 ο Παναθηναϊκός. Έλατε κύριε Σταυρακάκη. Κακός ήταν ο Παναθηναϊκός, έτσι.
8: Ο Παναθηναϊκός απόψε ήταν κακός. Ήρθε 1-1 με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Πρώτο παιχνίδι, τρίτος προκριματικός γύρος, Conference League. Αν και προηγήθηκε και φαίνονταν ότι θα την πνίξει, δεν έγινε έτσι, γιατί προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με τον Γιάκουζιτ μετά από μια παλιά του Αντίνο. Όμως μια δράνεια, ισοφαρίστηκαν οι πράσινοι στο 31 με τον Ρούσεφ και μετά τους πήρε κάτω βολτά. Blackout μέχρι το τέλος του ημιχρόνου και στην επανάληψη ο Παναθηναϊκός εκλωβίστηκε στην κλειστή άμυνα που έπαιζαν οι Βούλγαροι. Είχαν ένα δοκάρι με τον Γκασίνοβιτ το 83 η ΤΣΚΑ. Είχε και δύο άλλες καλές ευκαιρίες. Δεν είχε ιδέες στο παιχνίδι του. Ήταν ακίνδυνος, δηλαδή εκτός από τη φάση του γκολ και μία-δύο στο πρώτο ημίχρονο, μετά τίποτα. Και έβγαλε προβληματισμό. Ανοιχτή η πρόκριση, αλλά ξαναλέω σήμερα ο Παναθηναϊκός ήταν κακός σε σχέση με αυτά που είδαμε στα δύο παιχνίδια με την Πάτσε και σε σχέση με τις δυνατότητες. Μάλιστα μετά το 70 έδειξαν οι παίκτες του Νίστρουμ και σημάδια κούραση.
0: Εν τω μεταξύ η ΤΣΚΑ πίσω είναι άθλια.
8: Ναι, αλλά μπροστά τη μέση και
0: αλλά μπροστά είναι φωτιά.
8: Ναι. Κάποια στιγμή έβαλε αυτό το διαλόγο από τη Μαυριτανία, ο οποίος ήταν εντάξει, δεν κατοστάρης. Αν πρόσεξες. Ο Ράστοντερ μπλοκαρίστηκε και έτσι δεν μπόρεσε να βγάλει πράγματα. Και πάει ο Παναθηναϊκός τώρα για να παιχνίδι τελικό την ερχόμενη Τρίτη στο Βασίλη Λεύσκη, το στάδιο της Σόφιας.
0: Όποιος χάσει χάνεται.
8: Ναι, ανοιχτή πρόκριση. Φυσικά εκεί θα έχει και Λιβάη Γκαρσία και Ντρέσερ. Και Ντρέσερ, ναι. Και επέτρεψε να σου πω ότι σε τέτοια παιχνίδια αυτά τα αποψινά ο Ανδρέας ο Τετέι είναι μανούλα για να βγάλει μια φάση.
0: Ο Τετέι, θέλω να σου πω ότι θα λείπει και την άλλη εβδομάδα.
8: Θα κάνουν προσπάθεια να είναι, αλλά με τη μείωση κλπ. Εξασθενωμένος ο οργανισμός και το μάτι είναι, πρόσεξε, το μάτι δεν είναι Πέμπτη. Είναι Τετρίτη,
0: ναι.
8: Γιατί Τετάρτη κάποια άλλη ομάδα
0: θέλει. Ο Τετέι σου ξαναλέω.
8: Όχι, έχει την αυλία, νομίζω δεν
0: ναι,
8: θυμάμαι.
0: Ο Τετέι σου ξαναλέω, με λιμόδιν μονοπυρήνο θα λείπει και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Δεν θα παίξει.
8: Ο Τετέι είναι παιδιά, θέλετε δεν θέλετε, και μην μου πεις τώρα ότι εγώ έχω έτσι προσωπογραφίες σε παίκτες.
0: Κύριε παιδί μου, τι πάει να πει προσωπικό.
8: Ο Τετέι είναι παίκτες σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο καιρό.
0: Μπορεί να κάνει, δεν ξέρω, μπορεί να κάνει διαφορά.
8: Όχι, μπορεί να κάνει, μπορεί να βγάλει μια φάση ή ένα γκολ.
0: Τώρα εγώ ξέρω ότι πάει ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι αίμα κι άμμο.
8: Είναι τελικός για τον Παναθηναϊκό.
0: Αίμα κι άμμο σου λένε, τέλος.
8: Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί, πάει σπίτι του μπορεί να το 15 Αυγουστό σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αν προκριθεί, πέφτει πάνω στον ηττημένο του Europa League Κράλοβετ Τσεχίας με Μπενφίκα που παίζουν αύριο για τα play-off του Conference League εκεί, όπου πάλι εάν αποκριθεί πάλι σπίτι του, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν και μια δεύτερο και το μαξιλαράκι της δεύτερης ευκαιρίας.
0: Ναι, ναι.
8: Όπως η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός που αν δεν μπορέσουν να πάνε στο Champions League πάνε απευθείας στη League Phase του Europa League.
0: Μάλιστα.
8: Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με το εκτός έδρας παιχνίδι της Βουδαπέστης ούτε και με το εντός του ΑΚΑ. Είχε 25.000 κόσμο. Στο τέλος είναι κάτι έτσι από δοκιμασίες. Αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού περίμενε περισσότερα. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, η Τσέσκα Σόφια 1948 επέτρεψε να σου πω ότι από τη μεσαία γραμμή και μπροστά ήρθε καλά στοιχεία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι και το φόβητρο. Δηλαδή η Ναϊμέγεν χθες θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα.
0: Είναι καλύτερη ομάδα.
8: Εντάξει. Θα δούμε αύριο και την Άντερλεχτ. Όμως έχουμε δεύτερη ισοπαλία που η σημερινή ισοπαλία δεν είναι καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ
8: λοιπόν,
0: κύριε Δημήτρη.
8: Δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Να σου πω δύο πραγματάκια ακόμα. Είπαμε για τον Γιαννούλη ότι ήρθε και ότι θα υπογράψει. Και αύριο, ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο 9 παρατέταρτο στην Τούμπα με την Άντερλεχτ, Europa League. Ο Τζολάκης ανακοινώθηκε επίσημα από τη ΣΑΛ. Ο Σαλάχ, ο φίλος του, η παθιά του, είναι στην τραπεζούντα στην Τράμπζο Σπορ, θα συνεχίσει. Τα κορίτσια της Εθνικής Πόλο κάτω των 20 ετών δεν τα πήγαν καλά. Ιτήθηκαν 13-10 από την Ολλανδία στο προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και έτσι θα παίξουν για τις 5-8 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο κάτω των 20 ετών νέων γυναικών που γίνεται στην Πορτογαλία. Και αυτή την ώρα έχουμε στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών το παγκόσμιο του Στίβου κάτω των 20 ετών που ήδη ένας αθλητής μας, ο Απόστολος Τζαμτής, με την 11η επίδοση πέρασε στο τελικό της πύρας με 71 μέτρα και 53 και 13 εκατοστά. Ακόμα η αποστολή του ΝΑΤΟΥ, η οποία είχε πάρει χάλκινο αργυρό μετάλλιο το ευρωπαϊκό των κάτω των 17, στα 100 μέτρα ήταν 29 με 11,64, είναι το νέο αίμα του ελληνικού στίβου από απόψε μέχρι την Κυριακή στο Όρεγκον, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών. Λοιπόν, Παναθηναϊκός σήμερα μας απογοήτευσε. Να δούμε τι θα κάνει σε έναν τελικό την ερχόμενη Τρίτη.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
8: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
8: Σας παρακολουθούμε, σας ακούμε.
0: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
9: Real FM.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Σαράντα έξι λεπτά μετά τις 11, κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Τελευταία γραμμή για απόψε. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
11: Πήρε το κήρυγμα πολύ του προηγούμενου κυρίου. Το αντιχριστιανικό του ενός και το ανθεληνικό του άλλου. Συγγνώμη κιόλας που μιλάω έτσι, αλλά ο κύριος ο προηγούμενος, θα μου επιτρέψετε να την πω την παρατήρηση, γιατί κάποια πράγματα είναι στενάχωρα. Ο κύριος ο προηγούμενος που είπε ότι είναι, έχει ελευθερωθεί, κατά τη δική μου τη γνώμη, όχι μόνο ελεύθερος δεν είναι, αλλά είναι δέσμιος αυτών που προσπαθεί να περάσει σε όποιον χριστιανό υπάρχει γύρω γύρω.
0: Είναι δικαίωμά του να το πιστεύει αυτό που θέλει να πιστεύει.
11: Να πω τη γνώμη μου όμως κι εγώ. Γιατί πρέπει να την ακούσει.
0: Την άποψή σας.
11: Δηλαδή, πρέπει να του πούμε όλοι ότι καλά καλές, όλοι οι παπάδες είναι καθάρματα.
0: Τι ζήτησε τέτοιο πράγμα.
11: Μα εγώ έτσι αισθάνομαι όμως και πρέπει να το πω.
0: Ναι, αλλά δεν ζήτησε τέτοιο πράγμα.
11: Και από την άλλη μεριά, όλοι δεν ήμασταν την εποχή που έζησε ο Χριστός στη γη. Όλοι, ό,τι ξέρουμε είναι από γραφές, είναι από έρευνες, είναι. Δικαίωμά μας δεν είναι να δεχόμαστε ή να μην δεχόμαστε κάτι. Δηλαδή πρέπει να βλέπει κάποιος έναν μουφτή ή μια μουσουλμάνα ντυμένη όπως είναι ντυμένη και να αρχίζει να σκέφτεται αν είναι.
0: Γεωργία,
11: κάτσε να πω.
0: Μισό λεπτό όμως, να πείτε. Αλλά δεν σας ζήτησε κανείς να...
11: Μα εγώ το λέω γιατί θέλω να το πω.
0: Ναι, απλά σας...
11: Θέλω να καταλάβει ότι όταν γίνει και κάνει κηρύγματα τέτοιου είδους, να καταλαβαίνει ότι είναι απόλυτα κακό για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χριστιανοί. Πώς θα γίνει δηλαδή? Γιατί το κάνει? Ένα το κρατούμενο.
0: Τι θέλει να το κάνει?
11: Για να, όχι, κάτι θέλει να περάσει. Και αφού θέλει κάτι να περάσει, εγώ έχω την υποχρέωση, επειδή είμαι άνθρωπος που το άδικο δεν τον μπορώ, έχω την υποχρέωση να του πω ότι ούτε ελεύθερος είναι, ούτε αυτά που λέει τα εννοεί. Απλά είναι αντιχριστιανός και πολύ καλά κάνει. Αλλά μην μας λέει ότι είμαστε ηλίθιοι όσοι είμαστε χριστιανοί, γιατί αυτό λέει στην ουσία.
0: Δεν είπα αυτό.
11: Άντι του φταίνε, λείψα να του φταίνε, όλα του φταίνε. Δεν ενδιαφέρει αν του φταίνε, αλλά όταν κάτι δεν σε ενδιαφέρει και είσαι ελεύθερος από αυτό, άστο να πάει. Τι σε νοιάζει? Τι σε νοιάζει? Αυτό θέλω να του πω. Δηλαδή, δεν και καλά, δεν πρέπει να τα ακούμε γιατί είναι άποψη. Το κήρυγμα δεν είναι άποψη. Τελεία. Δεν είναι άποψη.
0: Κάπου θα σου πει.
11: Άσε με, κύριε Μανώλη μου, δηλαδή, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, τότε που και ο Μιμιλώνας για την περίοδο που σου είπε, περιστατικά πολλά μα είχαν διηγηθεί και φορτηγαντίδες και λοιποί. Μια συνάδελφος που είχα κόντυψε να πεθάνει στην Κωνσταντζα. Γιατί είχαν φύγει από εδώ με άλλο ένα ζευγάρι να πάνε, πώς το λένε, Βουλγαρία, Ρουμανία, όπως είπε, και τους είχαν πει στα αυτοκίνητα να έχουν κονσέρβες πολλές για να μην περιμένουν στην ουρά, να έχουν καλτσόν, να έχουν τζιν, να έχουν τέτοια. Για να τα δίνουν σαν ζηλοδόλυμα που λένε. Αυτή είχε σιδηροπενική ανεμία όμως. Και από τις πολλές κονσέρβες το αίμα της κόντυψε να γίνει νερό. Και στην Κωνσταντζα δεν τη δέχτηκαν, την κράτησαν καμιά εβδομάδα και τη διώξανε. Τι είπανε, δεν μπορούμε εμείς να σε κάνουμε καλά. Και σηκώθηκε και έφυγε και ήρθε εδώ και έμεινε 6 μήνες στο Ιπποκράτιο. Από τις πολλές κονσέρβες. Δηλαδή, κάποια πράγματα που έχουν υποθεί και τα έχουν πει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν ξέρετε. Ωραία, εγώ δεν πήγα. Αυτά που λέγανε οι φορτηγαντίδες όμως δεν πήγαν, δεν τα είδαν. Η Ιλάντια, η Κομανέτσι, πώς πηγαδεύτηκε και πήγε στην Αμερική?
0: Ο καθένας, κυρία Γεωργία, έχει τις εμπειρίες του. Ο καθένας έχει τις εμπειρίες του.
11: Μα δεν μπορούμε όμως να αμφισβητούμε κάποια πράγματα που τα διηγούνται οι άλλοι άνθρωποι και να λέμε ότι όλοι δεν ήταν έτσι. Γιατί εμείς τι κάνουμε, το γενικεύουμε. Λέμε ότι ένα καθεστώς, να το πω, πολίτευμα να το πω, σε μια χώρα, το πάμε με την ταμπέλα, brand name. Brand name, δεν είναι brand name. Για μένα, αν υπάρχει μια χώρα που να εξασφαλίζει να νιώθουν οι πολίτες ασφαλείς και να νιώθουν οι πολίτες ότι έχουν επάρκεια και να έχουν προοπτική για το αύριο, αν υπάρχει τέτοια χώρα, αυτή μπορούμε να τη συζητάμε. Αν υπάρχει. Όταν υπάρχει τόση εγκληματικότητα σήμερα σε πάρα πολλές χώρες που ακούμε, πώς να πούμε ότι το σήμερα είναι καλό λόγω brand names? Δυτικό από εδώ, ανατολικό από εκεί και δεν συμμαζεύεται. Μπορείς να το πεις ότι υπάρχει τόση, όταν υπάρχει τόση ανασφάλεια, μπορείς να πεις ότι πού είναι καλά σήμερα για να πας? Πού, σε ποια χώρα? Να πας και να πεις, εδώ ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να έχω προβλήματα. Μπορείς να το πεις πουθενά? Δεν νομίζω. Γιατί ο κάθε άνθρωπος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπου και να πάει, αν θα είναι καλά ή δεν θα είναι καλά. Και δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο, γιατί εξάλλου. Ένας που πάει σε μια άλλη χώρα θεωρείται ότι φιλοξενείται σε εκείνη τη χώρα. Υποθέτω. Και ο φιλοξενούμενος και αυτός που φιλοξενεί θα έπρεπε να υπάρχει, υποτίθεται, αμοιβαίος σεβασμός. Πού υπάρχει αυτό το πράγμα? Πού? Σε ποια χώρα υπάρχει? Αυτά θα ήθελα δηλαδή να πω. Με την έννοια δηλαδή των ξένων που πάνε σε μια χώρα και των αλλοδαπών. Και όταν από την άλλη μεριά υπάρχει καμιά στατιστική που να λέει στην Ελλάδα έχουμε μέσα σε ένα χρόνο τόσα εγκλήματα από Έλληνες και τόσα από αλλοδαπούς? Υπάρχει και κάποια τέτοια? Γιατί υπάρχει μια στατιστική που λέει είχαμε τόσες γυναικοκτονίες γενικό. Πόσα γίνανε από αλλοδαπούς προς Ελληνίδες, πόσα γίνανε από Έλληνες προς Ελληνίδες ή προς ξένες? Υπάρχουν τέτοιες αναλύσεις? Γιατί από εκεί μπορείς να βγάλεις κάποια συμπεράσματα.
0: Υπάρχουν, σας λέω. Υπάρχουν.
11: Ναι, δεν συζητιούνται όμως. Γιατί καθένας που πάει σε μια χώρα, μπορεί να κουβαλάει κουλτούρα δική του, η οποία, πώς ακούσαμε για αυτό το νόμο στο Ιράν, σε σχέση με τις γυναίκες, ότι μπορείς να φτάσεις στο σημείο να τις πάσεις και τα κόκαλα. Κάποιος που εκεί αυτό έχει το δικαίωμα να το κάνει, άμα πάει σε κάποια άλλη χώρα, θα το κάνει. Άραγε. Γι' αυτό δεν υπάρχουν οι νόμοι, ώστε οι άνθρωποι να προστατεύονται και να μην έχουμε θύματα. Θήτες μπορεί να θέλει κάποιος να είναι θήτης. Τα θύματα βέβαια προστατεύονται. Το νόμος δεν είναι εκείνος ο οποίος θα έπρεπε να προστατεύει το υποψήφιο θύμα? Τουλάχιστον εγώ, η σκέψη δική μου είναι αυτή. Εσείς έχετε κάποια άλλη?
0: Έχω εγώ διάφορες σκέψεις.
11: Τέλος πάντων, μπορεί να είμαι λάθος, αλλά εγώ έτσι το βλέπω. Όταν κάποιος έχει την τάση να κάνει κάποιο κάτι κακό, κάτι πρέπει να το συμμαζεύει. Αν είναι δηλαδή, έχει τα μυαλά και δεν είναι φευγάτα. Δεν είναι άλλο.
0: Βέβαια, θα τον συμμαζέψει κάτι αφού κάνει το κακό.
11: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το κατόπιν εορτής τι να το κάνω.
0: Συγγνώμη, πού θα ξέρουνε αν εγώ έχω τάση να κάνω κάτι κακό?
11: Μα κύριε Μανώλη μου, δεν είναι που θα ξέρεις, ο νόμος υποτίθεται. Πώς λέμε για
0: το κώδικα? Μα ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί προκαταβολικά.
11: Να σας πω τι εννοώ. Να σας πω τι εννοώ. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, για ποιο λόγο είναι αυτός που είναι? Γιατί ξέρεις ότι αν πιείς, για παράδειγμα, θα έχεις πρόβλημα.
0: Κύριε Γεωργία, ακούτε
11: νόμο.
0: Τι λέτε.
11: Ναι.
0: Σας λέω ότι για να εφαρμοστεί ο νόμος πρέπει να υπάρξει πρώτα παράβαση. Δεν γίνεται
11: αυτό,
0: να εφαρμοστεί ο νόμος
11: χωρίς. Αυτό είναι καταστατικό, δεν είναι προληπτικό.
0: Πώς θα, ο νόμος πώς θα εφαρμοστεί προληπτικά?
11: Πάμε στην παιδεία. Πάμε στον κώδικα.
0: Συγγνώμη. Εκεί δεν έχουμε εφαρμογή του νόμου. Μην τα μπερδεύετε.
11: Εκεί έχουμε όμως τη δυνατότητα να μάθει ένα παιδί κυκλοφορία και αγωγή, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
11: Και να κυκλοφορεί στον δρόμο σωστά και σαν παιδό.
0: Είναι άλλο ζήτημα.
11: Λέω εγώ.
0: Αυτό είναι άλλο ζήτημα.
11: Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει τρόπος. Άσχετα αν εδώ όλα στην Ελλάδα είναι καταστατικά. Βλέπετε εσείς κάτι που να λειτουργεί προληπτικά, σαν κατάσταση εννοώ, όχι μεμονωμένα ατομικά, σαν κατάσταση.
0: Ας κοιτάξουμε κι εμείς ως πολίτες και οι οικογένειές μας τις υποχρεώσεις μας και τις ευθύνες μας.
11: Ότι αν θες να διορθώσεις τον κόσμο, ξεκίνα τον εαυτό σου πρώτα. Άρα έχει να κάνει και με τον καθένα ξεχωριστά. Δεν έχει να κάνει μόνο με το κράτος, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς?
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το κράτος έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Από εκεί και πέρα, δεν θα πάω εγώ στη λογική της ατομικής ευθύνης.
11: Είναι συνδυασμός. Ατομική ευθύνη ο καθένας μας για κάποια πράγματα που
0: έχει. Η ατομική ευθύνη του καθενός είναι προσωπικό του θέμα.
11: Ναι. Αλλά η ατομική ευθύνη του καθενός σε σχέση με το αν τηρεί τους νόμους έχει να κάνει με το κράτος. Δεν έχει να κάνει.
0: Προφανώς. Απόλυτα.
11: Άρα το κράτος όταν δεν βάζει ποινές, παραδείγματος χάρη τέτοιες που να τα ακούνε οι άλλοι και να λένε αφού αυτός μπήκε φυλακή για ένα κακό, άρα και ο επόμενος το ίδιο θα πάθει, προς παραδειγματισμό θέλω να πω, όταν είναι μόνο πάρε ένα πρόστιμο και άντε πια άντε.
0: Συγγνώμη, αλλά οι νόμοι δεν λειτουργούν για παραδειγματισμό. Οι νόμοι λειτουργούν για να αποδίδεται δικαιοσύνη.
11: Γι' αυτό θα μείνουμε 3 εκατομμύρια μετά από 50 χρόνια. Γι' αυτό. Αυτός είναι ο λόγος. Ότι όλα αυτά τα θεωρητικά και τα πολύ ωραία θα μας μειώσουν μέχρι σε τέτοιο σημείο που θα μιλάνε για Έλληνες και θα το βρίσκουν παντού σε όλο τον κόσμο εκτός από εδώ. Γι' αυτό. Γιατί εσείς λέτε, εσείς νομίζετε ότι έτσι όπως είναι η νόμη αυτή τη στιγμή, ότι κάποιος θα τον εμποδίσει. Οι ποινές δηλαδή που υπάρχουν, που δεν είναι ποινές στην ουσία, που υπάρχουν, δεν τον εμποδίσουν να κάνει κάτι ξανά και ξανά και ξανά. Μα το πρόβλημα ποιο είναι? Αν κάνεις κάτι, την αντίξα να υπάρξει δεύτερη φορά. Αφού βλέπουμε ότι κάποιους του κάνουν 50 φορές και το συνεχίζουν. Γιατί του κάνουν 50 φορές και του αφήνουν? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί βάζουν κλίμακα επικίνδυνοτητας. Και για να κρυφθεί ότι είναι επικίνδυνος, ή πρέπει να σκοτώσει, ή πρέπει να τον στείλει τον άλλον στο νοσοκομείο και στο νευρικό καροτσάκι. Για να θεωρηθεί ότι είναι επικίνδυνος. Έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή πρέπει να πάει σε κλίμακα 4 ή 5. Τι να το κάνω εγώ, κύριε Μανώλη?
0: Για πείτε μου, συγγνώμη, η κλίμακα 1 ποια είναι?
11: Δεν τη λένε. Γιατί κλίμακα 1 μπορεί να είναι και μια σφαλιάρα που
0: μπορεί να. Δεν μπορεί να τιμωρήσει κάποιον που έριξε μια σφαλιάρα με τον ίδιο τρόπο που θα τιμωρήσει κάποιον που δολοφόνησε ή έκρυψε.
11: Προσπαθώ να σα πω όμως ότι η σφαλιάρα μπορεί να φέρει και μια επόμενη και μια επόμενη και μια επόμενη.
0: Δεν μπορεί και να μην φέρει όμως.
11: Όταν όμως ο άλλος ξέρει ότι μια σφαλιάρα έχει τη δυνατότητα να τη κάνει 10 σφαλιάρες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αυτό
0: ναι, δεν πάει έτσι ο νόμος.
11: Βρε,
0: γιατί στο τέλος θα ρίχνει κάποιος μια σφαλιάρα και θα τρώει σόβια. Γιατί στο επόμενο βήμα.
11: Ο νόμος πάει με τα manual. Το καταλαβαίνω. Από εκεί πέρα τα manual όμως. Από εκεί πέρα τα manual όμως κάποιοι τα σχεδιάζουν. Αρχικά.
0: Μα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
11: Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Εσείς προσπαθείτε να μου πείτε τι. Ότι έχουμε. Πώς τη λένε αυτοί, πώς τη λένε ότι.
0: Προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι υπάρχει μια κλιμάκωση σε ό,τι αφορά την παράβαση.
11: Τι σημαίνει σήμερα ευγνωμούμενη πολιτεία? Τι ορισμός υπάρχει γύρω από αυτό? Τι σημαίνει ευγνωμούμενη πολιτεία σήμερα?
0: Τι σχέση έχει ευγνωμούμενη πολιτεία?
11: Όχι, είμαστε λένε ευγνωμούμενη πολιτεία. Ναι. Τι εννοούν όταν το λένε? Σαν χώρα εννοώ. Τι εννοούν όταν το λένε?
0: σημαίνει ότι η πολιτεία κυβερνάται με σωστούς νόμους, με δίκαιους νόμους.
11: Α, τόσο καλά.
0: Με καλούς νόμους.
11: Γιατί έχουμε οπικεπέδες τότε, αφού είναι δίκαιοι νόμοι?
0: Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο νόμος έρχεται για να τιμωρήσει τον παραγάπη.
11: Μα μόνο σας ανερείτε αυτό που είπατε πριν.
0: Εγώ.
11: Τι τιμωρία βάζει? Για πείτε μου τι τιμωρία βάζει.
0: Συγγνώμη, εγώ είμαι ο νόμος. Εγώ είμαι ο νομοθέτης, εγώ είμαι.
11: Και είμαι ανώνυμος, δεν το συζητάμε με
0: βάση. Μα δεν καταλάβατε μάλλον. Εγώ όχι, όχι, μισό λεπτό. Μου λέτε ότι ανερώ. Με ρωτάτε τι σημαίνει η λέξη ευνομούμενη. Σας λέω τι σημαίνει. Δεν σας είπα.
11: Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι έτσι, γιατί άμα η πολιτεία.
0: Με ρωτήσατε τι σημαίνει η λέξη.
11: Άμα ήμασταν ευνομούμενοι χώρα, έτσι όπως το λες, το F σημαίνει καλός και το υπόλοιπο.
0: Κυρία Γεωργία, με ρωτήσατε τι σημαίνει η λέξη. Σας απάντησα.
11: Δεν ξέρω. Όχι, εγώ δεν ξέρω.
0: Σας απάντησα τι σημαίνει η λέξη.
11: Μα δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα, με αυτή την εικόνα που έχει κάθε μέρα, να μου μιλάτε ότι είναι ευνομούμενη χώρα.
0: Μα δεν σας είπα εγώ ότι είναι ευνομούμενη. Εσείς το είπατε. Εγώ σας είπα ευνομούμενη.
11: Οι πολιτικοί το λένε καλέ, εγώ το λέω. Εγώ σας ρώτησα.
0: Με ρωτήσατε τι σημαίνει η λέξη ευνομούμενη. Σας απάντησα τι σημαίνει η λέξη ευνομούμενη.
11: Εγώ είπα πώς το εννοούν. Δεν είπα τι σημαίνει, πώς το εννοούν, λέω.
0: Ωραία.
11: Όταν οι πολιτικοί που έχουμε σήμερα μιλάνε ότι είμαστε μια ευνομούμενη πολιτεία, λέει. Τι εννοούν? Τι εννοούν? Όταν υπάρχουν τόσα και τόσα
0: τώρα προεκλογικά, προεκλογικά που θα έρθουν στη Χαλκίδα. Να πιάσετε έναν από αυτούς να τους ρωτήσετε.
11: Ναι, δεν θα ξεχάσω να παραστώ. Δεν θα ξεχάσω
0: λοιπόν,
11: να παραστώ.
0: Λοιπόν, παρά ένα, πρέπει να σας κλείσω. Κλείνουμε.
11: Συγγνώμη κιόλας για όλα για την ένταση.
0: Να είστε καλά, αλίμονο.
11: Καλά να περάσετε.
0: Καλό βράδυ, κυρία Γεωργία. Να είστε καλά. Γεια σας. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Αντώνης Μορτάκης νωρίτερα. Η κυρία Αναστασία. Έλα, κόλλησε το μυαλό μου. Έλα, πες το. Κοίτα να δεις τώρα. Γράψε το ρε. Όχι. Άστο. Θα το βρω. Γεργελεζίου. Κόλλησε το μυαλό μου, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν πήραμε ανάσα. Συγγνώμη, κυρία Αναστασία. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Κασιανίδα.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
15: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
16: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
21: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
1: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
22: Γιώργο Πινάς.
23: Έχω μία πείνα.
22: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
23: Να πάμε.
22: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
24: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
25: Επαγγελματής Showbiz. Το έκανα γιατί έπρεπε να ζήσω, έλεγε.

Αυτή τη συγκεκριμένη λοιπόν βραδιά το 1994 αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της σε Νίνα Σιμών, γιατί φοβήθηκε την αντίδραση των γονιών της όταν θα μάθαιναν ότι τραγουδούσε σε ένα night club. Το Νίνα, που στα ισπανικά σημαίνει μικρό κορίτσι, ήταν το παρατσούκλι που της είχε κολλήσει ο φίλος της. Ενώ το Σιμών προήλθε από το όνομα της Γαλλίδας ηθοποιού Σιμών Σινιόρε και συγκεκριμένα από μια αφίσα ταινίας στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σιμών Σινιόρε και είχε δει η Νίνα Σιμών. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν το 1954 θα πάρει και την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Άρχισε να γίνεται γνωστή στο ευρύτερο κοινό το 1959 όταν ερμήνευσε σε διασκευή το I Love You Porgy από το musical Porgy and Bess του George Gershwin, το οποίο ήταν και η μοναδική της επιτυχία που θα εισερχόταν στο αμερικανικό Top 40.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Νίνα Σιμών απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. Με τη Μαρία Χριστοδούλη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια από την Νίνα Σιμών. Από την παιδική της ηλικία ακόμη, οι εκκλησίες έμελαν να αποβούν ζωτική σημασία για την ανάπτυξή της ως καλλιτέχνη και ακτιβίστρια. Ξεκινώντας από παιδί, έπαιζε πιάνο στην ενορία της. Σε μία από εκείνες τις εμφανίσεις της, κάποιος υπέδειξε στους γονείς της να μεταφερθούν στο πίσω μέρος της εκκλησίας, καθώς τότε ο διαχωρισμός λευκών και μαύρων ήταν επιτετραμένος. Εκείνη σταμάτησε και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει να παίζει αν δεν επιστρέψουν στην αρχική τους θέση. Δεκαετίες αργότερα θα παραδεχθεί ότι τότε σταμάτησε να πιστεύει στην προσευχή, αφού οι ρατσιστικές ενέργειες συνέχισαν εις βάρος όσων αγωνίζονταν για τα ανθρώπινα και για τα πολιτικά δικαιώματα. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, το 1954 πήρε την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι και η κυκλοφορία του πρώτου της δίσκου ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 50 με τον τίτλο Little Girl Blue, ο οποίος έγινε επιτυχία. Σε αυτό το πρώτο άλμπουμ λοιπόν που κυκλοφόρησε το 1958 με τον τίτλο Little Girl Blue, η Νίνα Σιμών θα διασκευάσει ένα τραγούδι του 1930 με τον τίτλο My Baby Just Cares For Me. Μπορεί το άλμπουμ της Νίνα Σιμών να γνώρισε επιτυχία, το συγκεκριμένο όμως τραγούδι πέρασε αδιάφορο. Επανήλθε όμως στο προσκήνιο το 1987 όταν χρησιμοποιήθηκε σε διαφημιστικό για το Chanel No. 5 και σημείωσε επιτυχία σχεδόν 30 ολόκληρα χρόνια μετά την ηχογράφησή του. Νίνα Σιμών, 1958, My Baby Just Cares For Me.

0: me.
1: Η διασκευή λοιπόν της Νίνα Σιμών στο My Baby Just Cares For Me δεν έγινε επιτυχία κατά την αρχική ηχογράφηση το 1958, αλλά πολλά χρόνια αργότερα στην δεκαετία του 80, όταν το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτικές διαφημίσεις του αρώματος Chanel No. 5. Σε ηλικία 17 ετών μετακόμισε στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, όπου έδινε μαθήματα και συνόδευε στο πιάνο την ερμηνεία διαφόρων τραγουδιστών. Χάρη στην οικονομική συνεισφορά δωρητών, άρχισε σπουδές πιάνου στην περίφημη σχολή Τζουλιάρντ στο Κολέγιο Μουσικής στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η έλλειψη πόρων την ανάγκασε να τα παρατήσει και να εγκαταλείψει το όνειρό της να γίνει η πρώτη Αφροαμερικανή σολίστας πιάνου. Αργότερα προσπάθησε να εισαχθεί στο ιδιαίτερα απαιτητικό Κέρτις Ινστιτούτο της Φιλαδέλφια, αλλά απορρίφθηκε. Η ίδια πίστευε ότι αυτό έγινε λόγω της φυλετικής της καταγωγής. Πολλά χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 60, αναμίχθηκε στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και ηχογράφησε μία σειρά τραγουδιών, όπως για παράδειγμα το Mississippi Goddam, με αφορμή τη δολοφονία του μαύρου αγωνιστή Medgar Evers, και την έκρηξη βόμβας σε εκκλησία στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, όπου σκοτώθηκαν 4 μαύρα παιδιά.
2: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it.

0: hasn't been written for it yet.
1: Της Φιλαδέλφια, αλλά απορρίφθηκε. Η ίδια πίστευε ότι αυτό έγινε λόγω της φυλετικής της καταγωγής. Πολλά χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 60, αναμίχθηκε στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και ηχογράφησε μία σειρά τραγουδιών, όπως για παράδειγμα το Mississippi Goddam, με αφορμή τη δολοφονία του μαύρου αγωνιστή Medgar Evers, και την έκρηξη βόμβας σε εκκλησία στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, όπου σκοτώθηκαν 4 μαύρα παιδιά.
0: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it.

συγκεκριμένο πρόσωπο, με αποτέλεσμα τα τραγούδια της στον νότο των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορευθούν. Παρά τις αντιδράσεις για τα μηνύματα της μουσικής της, η ίδια πιστεύει ότι είναι ο μόνος δρόμος για την διεκδίκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Υπέρμαχος των κινητοποιήσεων και της δράσης, συνδέθηκε με το κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων, λέγοντας κατά πρόσωπο στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, όταν είχαν γνωριστεί σε μια πορεία, ότι κάθε άλλο παρά ειρηνική ήταν. Η Σιμών ένιωθε ελεύθερη μόνο στη σκηνή, αλλά επίσης υποστήριζε ότι ελευθερία σημαίνει να ζεις χωρίς το σκιάχτρο του φόβου. Όπως μάλιστα τραγουδούσε, I think every day's gonna be my last day. Έτσι αφηγείται ότι όχι μόνο οι Αφροαμερικανοί, αλλά και όλος ο κόσμος εν γέννη, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ζουν σαν να είναι η τελευταία ημέρα.

Μετά λοιπόν τη βομβιστική επίθεση και τη δολοφονία του έγχρωμου ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Medgar Evers στο Μισισίπι, γράφει το τραγούδι που ακούσαμε, το Mississippi Goddam, το οποίο γίνεται ο ύμνος της διαδήλωσης για τα πολιτικά δικαιώματα στην Αλαμπάμα. Εκείνη την περίοδο θεωρείται ως ένα ακραία αμφιλεγόμενο.

1964, η πρώτη εκτέλεση του Don't Let Me Be Misunderstood ανήκει στην Νίνα Σιμών. Εκείνη ήταν λοιπόν που το ηχογράφησε πρώτη το 1964. Τραγούδι που άρχισε να ακούγεται παντού, να γίνεται τεράστια επιτυχία. Και εκείνη την περίοδο αυτή δηλώνει ότι αν δεν ήμουν σκληρή θα είχα πεθάνει από την πείνα. Όλοι μου έκλεβαν τα κομμάτια χωρίς να με ρωτήσουν και αυτό με έκανε θηρίο. Συμπλήρωνε η Νίνα Σιμών, το 1964 κόντευα να δείρω τον Έρικ Μπάρντον όταν ήρθε να με γνωρίσει για πρώτη φορά. Δεν μου είχαν πει τίποτα για το τραγούδι μου που έκανε τους Animals γνωστούς. Στο τέλος όμως τα βρήκαμε και γίναμε καλοί φίλοι. Αυτή η μικρή ιστορία λοιπόν πίσω από το Don't Let Me Be Misunderstood που ήταν η επιλογή του Γιάννη για απόψε. Ενώ με μία ακόμη δική σας επιλογή, αυτή του Γιώργου, αυτή τη φορά θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Gonna run to, where gonna run to, all on that day, will I run to the rock,

Νίνα Σιμών, το Σίνερμαν, τραγούδι για την ημέρα της κρίσης. Παραδοσιακό αφροαμερικάνικο τραγούδι. Βασισμένο και στην βίβλο και στον Μόησι. Οι επιρροές της Νίνα Σιμών από την παιδική της ηλικία και τις εκκλησίες των Μεθοδιστών. Ένα τραγούδι που αγάπησε στην τρυφερή παιδική ηλικία και που ήθελε οπωσδήποτε να ηχογραφήσει κάποια στιγμή στην καριέρα της. Το 1973 η Νίνα Σιμών εγκατέλειψε αειδιασμένη τις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη. Από το 1980 και μετά θέλησε να ξεπεράσει το τραγούδι διαμαρτυρίας και να στραφεί σε ένα πιο νεανικό όνειρο, να συνοδεύεται από συμφωνικές ορχήστρες και χοροδίες. Μάλιστα είχε την τύχη να δει πολλές παγκόσμιες πρωτιές για τα τραγούδια της. Το 1980 ήταν αρκετά σκληρό για την Νίνα Σιμών, καθώς πέρασε δύσκολες στιγμές μέχρι και το 1987, όταν η μοίρα της άλλαξε με την ιστορία που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, όταν το άρωμα της Chanel ζήτησε το My Baby Just Cares For Me για να επενδύσει το τηλεοπτικό σποτ του αρώματος, και η Σιμών έγινε πλέον μόδα, συναυλίες, γράψιμο βιβλίων, συνεντεύξεις, ενώ η πρώτη της κίνηση ήταν να αγοράσει ένα σπίτι στη Νότια Γαλλία.

Το 1971 η Νίνα Σιμών έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από διαφορές που είχε με ατζέντιδες, δισκογραφικές εταιρείες αλλά και τις φορολογικές αρχές, επικαλούμενη ως αιτία το ρατσισμό. Έτσι όταν επέστρεψε το 1978 συνελήφθη για φοροδιαφυγή αφού είχε αρνηθεί να καταβάλει φόρους αρκετών ετών ως διαμαρτυρία για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Από την άλλη, η προσωπική της ζωή έμοιαζε να είναι βγαλμένη από ταινία με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη δυστυχία. Η ίδια στο ημερολόγιο που διατηρούσε έκανε λόγο για υπνοτικά χάπια, ναρκωτικά, κατάθλιψη αλλά και ξυλοδαρμούς από τον τότε σύζυγό της, Άνδριου Στρόντ. Η φωτιά που είχε βάλει στο σπίτι της στη Γαλλία, η μεταφορά στο νοσοκομείο με ζουρλομάνδια, ο τραυματισμός ενός μικρού αγοριού από αεροβόλο αλλά και οι βόλτες που έκανε γυμνή σε διάδρομο ξενοδοχείου κρατώντας ένα μαχαίρι μαρτυρούσαν το ψυχολογικό αδιέξοδό της.

C-Line Woman, Νίνα Σιμών, ακόμη ένα παραδοσιακό αφροαμερικάνικο τραγούδι. Ο πραγματικός του τίτλος είναι C-Lion Woman και είναι ένα τραγούδι το οποίο χρησιμοποιούσαν τα παιδιά όταν έπαιζαν στις γειτονιές. Η διασκευή της Νίνα Σιμών ήταν με τον τίτλο C-Line Woman. Ο εκρηκτικός και επαναστατικός της χαρακτήρας ήταν γνωστός. Οι κόντρες της με τις δισκογραφικές εταιρείες δεν έλειπαν, ενώ στις συναυλίες της, όταν έβλεπε άτομα να μιλάνε συνεχώς, τους ζητούσε να αποχωρήσουν, ενώ πολλές φορές έφευγε η ίδια από τη σκηνή. Σε μία μάλιστα συναυλία στη Νέα Υόρκη αρνήθηκε να παίξει αν πρώτα δεν έπαιρνε τα χρήματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Τελικά ενημερώθηκε ότι τα χρήματα ήταν πάνω στο πιάνο και εκείνη με τη σειρά της άρχισε να τα μετράει μπροστά στο κοινό.

Love Me or Leave Me, τραγούδι για τον Broadway από το 1928, το οποίο γνώρισε εκατοντάδες επανεκτελέσεις. Εκείνες όμως που πραγματικά ξεχώρισαν ήταν εκείνες της Billie Holiday, αλλά και της Νίνα Σιμών για το ντεμπούτο της άλμπουμ του 1958. Γεια σου Ερετικέ, και το Wild is the Wind θα ακουστεί στο απόψινο αφιέρωμα. Καθώς η διασκευή της Νίνα Σιμών ήταν η πρώτη που έγινε μετά την αυθεντική εκτέλεση του Τζόνι Μάθης. Προς το παρόν όμως, και για το κλείσιμο της πρώτης ώρας αυτού του αφιερώματος, θα πάμε με την διασκευή της Νίνα Σιμών στο My Way.

0: A little girl
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

And I'm Feeling Good. Τραγούδι από το musical The Roar of a Grease Paint του 1964, το οποίο πρώτος ερμήνευσε στην ευρωπαϊκή περιοδία του έργου ο Σι Κραντ εκείνη τη χρονιά. Η Νίνα Σιμών ηχογράφησε το τραγούδι το 1965 για το άλμπουμ από The Spell on You και από τότε το τραγούδι έγινε στάνταρ. Το απόψινό αφιέρωμα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην Νίνα Σιμών. Με τη Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για μηνύματα και για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια από την Νίνα Σιμών. Μια γυναίκα που ήταν διαφορετική. Της άρεσε η κλασική μουσική, ο Μπαχ, ενώ υποστήριζε πως τα πραγματικά κορίτσια μιλάνε για τον Μάρξ, τον Λένιν και την Επανάσταση. Η Eunice Waymon, ή πιο απλά Νίνα Σιμών, ήταν μια γυναίκα σκληρή, ανήσυχη, έντονα πολιτικοποιημένη και σίγουρα ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Η ταμπέλα της jazz δεν την κάλυπτε και ποτέ της δεν την αποδέχτηκε.

Αυτό ακριβώς. Από την Νίνα Σιμών, ο Νίκος λέει ότι θα πρέπει να πούμε ότι έχει και μία κόρη, την Λίζα, 52 ετών σήμερα, τραγουδίστρια και ηθοποιό, που μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και το δικό της άλμπουμ. Να αναφερθούμε στην προσωπική της ζωή. Παντρεύτηκε και χώρισε δύο φορές. Ο πρώτος της γάμος, το 1958, με τον Τον Ρος, διήρκησε μόλις έναν χρόνο. Το 1960 ήταν η σειρά του Άντι Στρόντ, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, τη Λίζα που λέγαμε, ωστόσο και με εκείνον θα πάρει διαζύγιο το 1970. Το Baltimore αμέσως τώρα, η επιλογή του Νίκου.

Το Here Comes the Sun, το τραγούδι του George Harrison για τους Beatles και το Abbey Road του 1969. Διασκευάστηκε από την Ίνα Σιμών το 1971 για το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο. Γεια σου Δήμο, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και σένα Νίκο να είσαι καλά. Επίσης θερμές ευχαριστίες στον Μάρκο. Καλώς ήρθες Άννα. Με την όμορφη φωτογραφία Silent Woman. Θα συνεχίσουμε με μία ακόμη διασκευή, αυτή τη φορά σε τραγούδι του Μπερτ Μπάκαρα.

Η διασκευή λοιπόν της Νίνα Σιμών στο The Look of Love του Μπερτ Μπάκαρα και του Χολ Ντέιβιντ. Η Νίνα Σιμών επισκέφθηκε και δύο φορές την Ελλάδα. Το 1989 ήρθε στην Αθήνα για συναυλία στον Λυκαβητό, ενώ το 1998 ήταν η στάρ στο πρώτο Αιγαία Φέστιβαλ στη Θεσσαλονίκη. Η Νίνα Σιμών τρελαινόταν για την θάλασσα. Στη Θεσσαλονίκη είχε δώσει μάλιστα μια συνέντευξη τύπου «Εν πλώ», ενώ τις τρεις ημέρες που έμεινε στην πόλη είχε ουσιαστικά εγκαταλείψει τη σουίτα της στο Μακεδονία Παλάς και έκανε συνεχώς βόλτες στο Θερμαϊκό με ένα ιστιοπλοϊκό που της είχαν νοικιάσει.

Η διασκευή λοιπόν της Νίνα Σιμών στο The Look of Love του Μπερτ Μπάκαρα και του Χολ Ντέιβιντ. Η Νίνα Σιμών επισκέφθηκε και δύο φορές την Ελλάδα. Το 1989 ήρθε στην Αθήνα για συναυλία στον Λυκαβητό, ενώ το 1998 ήταν η στάρ στο πρώτο Αιγαία Φέστιβαλ στη Θεσσαλονίκη. Η Νίνα Σιμών τρελαινόταν για την θάλασσα. Στη Θεσσαλονίκη είχε δώσει μάλιστα μια συνέντευξη τύπου «Εν πλώ», ενώ τις τρεις ημέρες που έμεινε στην πόλη είχε ουσιαστικά εγκαταλείψει τη σουίτα της στο Μακεδονία Παλάς και έκανε συνεχώς βόλτες στο Θερμαϊκό με ένα ιστιοπλοϊκό που της είχαν νοικιάσει.

Αγία Φέστιβαλ στη Θεσσαλονίκη. Η Νίνα Σιμών τρελαινόταν για την θάλασσα. Στη Θεσσαλονίκη είχε δώσει μάλιστα μια συνέντευξη τύπου «Ενπλό». Ενώ τις τρεις ημέρες που έμεινε στην πόλη είχε ουσιαστικά εγκαταλείψει τη σουίτα της στο Μακεδονία Παλάς και έκανε συνεχώς βόλτες στο Θερμαϊκό με ένα ιστιοπλοϊκό που της είχαν νοικιάσει.

Black is the color. Ακόμη ένα παραδοσιακό τραγούδι από τα Απαλάχια Όρη και το 1915 με ρίζες πίσω στην Σκωτία. Λίγο νωρίτερα, ο αιρετικός μου είχε στείλει μήνυμα για το Wild is the Wind. Τραγούδι του Δημήτρη Τιόμκιν από το 1957 που ερμήνευσε πρώτος ο Τζόνι Μάθης. Στην ταινία με τον ίδιο τίτλο, το Wild is the Wind λοιπόν, και πρωταγωνιστή τον Άντονι Κουίν. Το τραγούδι θα γνωρίσει και αυτό πολλές διασκευές, εξαιρετική όμως αυτή της Νίνα Σιμών. Πρώτα στο live album Νίνα Σιμών A Town Hall του 1959 και λίγο αργότερα το 1966 σε ένα album με τον ίδιο τίτλο. Μάλιστα, ο David Bowie θα επισκεφθεί στο Los Angeles το 1975 την Νίνα Σιμών, καθώς είχε εμπνευστεί από τη δική της ερμηνεία και έτσι θα διασκευάσει το τραγούδι ένα χρόνο αργότερα το 1976 στο άλμπουμ Station to Station. Νίνα Σιμών λοιπόν, 1975.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

You Never Walk Alone από το musical Carousel του 1954. Εδώ παιγμένο από το πιάνο της Νίνα Σιμών. Γιατί πάνω και πέρα από όλα η Νίνα Σιμών ήταν μια πιανίστρια με δεδομένη την αγάπη της για την κλασική μουσική και για συνθέτες όπως η Μπαχ και Σοπέν. Αφιερωμένο στην Λίτσα και στον αγαπητό. Το 2001, και ενώ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή, όπως τις έλεγε οι ίδιες, United Snakes of America, όπου κάλεσε τον κόσμο να αφυπνιστεί μέσα από διάφορες παραλλαγές στίχων του τραγουδιού Mississippi Goddam, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά της για τον Bush.

That's all I want from you. Η Νίνα Σιμών. Παρόλο που η καριέρα της άνθησε για περίπου 40 χρόνια, η ψυχική ασθενειά της βάδισε σταθερά προς το χειρότερο. Διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια, αλλά λόγω των συσσωρευμένων χρεών της και του πολυτελούς τρόπου ζωής, συνέχιζε να παίζει και να τραγουδά σε λαϊκές συγκεντρώσεις, στο Carnegie Hall, σε συναυλίες και οπουδήποτε τη ζητούσαν. Ακόμη και όταν άρχισε να καθυστερεί χαρακτηριστικά και να φτάνει στις συναυλίες της μετά από ώρες, το οργισμένο ακροατήριο που θα την αποδοκίμαζε ήταν αυτό που στο τέλος της συναυλίας θα την επιφημούσε εκστασιασμένο. Να λοιπόν, από μια ζωντανή εμφάνιση, η διασκευή της στο Feelings του Μόρις Άλμπερτ, η επιλογή της Βικτόριας για απόψε.

Νίνα Σιμών, Just Say I Love Him. Ο κανονικός τίτλος του τραγουδιού είναι Just Say I Love Her, ο οποίος φυσικά μετατρέπεται όταν ερμηνεύεται από μια τραγουδίστρια σε Just Say I Love Him, και είναι ένα τραγούδι το οποίο προέρχεται από την Νάπολη. Ένα ιταλικό τραγούδι λοιπόν του Ροντόλφο Φάλβο. Το οποίο μεταφράστηκε στα αγγλικά και ερμηνεύτηκε από δεκάδες καλλιτέχνες. Η ηχογράφηση της Νίνα Σιμών είναι από το 1961. Όπως σας έλεγα, τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε στην Νότια Γαλλία, σε ένα σπίτι που κατάφερε να αγοράσει εκεί, και στις 21 Απριλίου του 2003 άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της σε ηλικία 70 ετών, μετά από τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Εκατοντάδες άνθρωποι πλημμύρισαν την εκκλησία της πόλης Καρίλερουε, εκεί στην Νότια Γαλλία, για να πούν το τελευταίο αντίο στη θρυλική ντίβα της jazz και της blues μουσικής. Ανάμεσά τους φυσικά η κόρη της Λάιζα Σιμών και η νοτιοαφρικανή τραγουδίστρια Μίριαμ Μακέμπα. Η ίδια η Νίνα Σιμών είχε ζητήσει σαν τελευταία της επιθυμία η σωρός της να αποτεφρωθεί και οι στάχτες της να σκορπιστούν στην Αφρική. Έτσι και έγινε. Anytime, anyplace, όλη μου τη ζωή ήθελα να φωνάζω προς τα έξω την αίσθησή μου ότι είμαι φυλακισμένη. Αυτό έλεγε, αυτό τραγουδούσε πάντα μέχρι και το τέλος της.

Είναι η Νασιμών, μια γυναίκα που έζησε με τον δικό της τρόπο, άλλο πρόσαλα, επαναστατικά, αλλά δίκαια. Μια γυναίκα που κάτω από τη μάσκα της σκληρού μουσικού και επαγγελματία ήταν απλά ένας άνθρωπος που ζητούσε ελευθερία μακριά από τους εσωτερικούς του δαίμονες.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του αφιερώματος, άλλα δύο τραγούδια θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο μόλις μπήκε. Είναι η διασκευή της στον Ναι Με Κοίτε Πα. Η επιλογή που έκανε για απόψε ο Σπύρος.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τελευταίο για το απόψινό αφιέρωμα στην Ίνα Σιμών. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Χριστοδούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα. Το τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα στην Ίνα Σιμών δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το «Από τη Σπελαιονιού». Καθώς σε αυτό το τραγούδι το δράμα, το πάθος, ο πόνος καθώς και η τρεμάμενη φωνή είναι αρκετά για να καταλάβει κανείς το μεγαλείο της Νίνα Σιμών.

0: I thought I'd missed my guess. I thought happiness for
1: me. Η ώρα είναι δύο.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.